0: Μάριος Σάμος.
1: FM στους 102.

στα τροχαία του χρόνου κατέληξε μια αγάπη που πήγε χαμένη. Τελευταία φορά που σ' αγκάλιασα και το πίστεψα ότι είμαστε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι

0: Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Λιωσίωνο Σαχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η υποτιθέμενη κλινική στην οποία έπαθε ανακοπή έχει άδεια απλού παθολογικού γιατρίου, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την κατάθεσή του στις αρχές ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και επίσης γιατρός σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σήμερα θα τελεστούν σε πύργο και Γιάννηνα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα, όπου συνετρίβει το Phantom. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,80 δολάρια το βαρελί. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπερνικούς. Με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία να φτάνει τους 16,96 βαθμούς Κελσίου, ο Αύγουστος ήταν ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν τρεις άνδρες κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Παρελθόν από τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποτελεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Βάσκο προπονητή μετά από 2,5 χρόνια. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο επίσης Βάσκος Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που φτάνει σήμερα στην Αθήνα και το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Έθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη στο συγκεκριμένο υπέροχο κομμάτι που το, εγώ το είχα συνηθίσει με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, στίχη του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Γιώργου Κανελόπουλου, που συμπεριφέρθηκε όχι απλά με σεβασμό. Το είπε με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, και το έκανε δικό του και το έγραψε στη συνείδησή μας με έναν τρόπο που λέει Μαζονάκης.
1: Που νομίζω ότι έχει κάνει την πρώτη εκτέλεση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συζητάμε για την τραγική απώλεια, την ευνίδη απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, την έρευνα που γίνεται στη συνέχεια από τις αρχές, διότι οι συνθήκες θα πρέπει να φωτιστούν. Και βεβαίως την είδηση ότι η ελληνική αστυνομία έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θεοδόση πάνω μαζί μας. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Και η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών ξεκίνησε την έρευνα μετά από εντολή του εισαγγελέα για προκαταρτική έρευνα όσον αφορά το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη. Πρέπει να πω ότι χθες το βράδυ το ανδρόγυνο που διατηρεί το ιατρείο, ο ειδικός παθολόγος και η σύζυγός του γυναικολόγος, έδωσαν πολύ ωραία κατάθεση. Μάλιστα φέρεται ο φερόμενος και ως ιδιοκτήτης του συστεγαζόμενου ιατρείου μαζί με την σύζυγό του να είπε στους αστυνομικούς ότι την θεραπεία με πλάσμα για την αναγέννηση κυττάρων, μια θεραπεία αντιγύρανσης, για να καταλάβουν ναι. οι ακροατές, μια θεραπεία αντιγύρανσης που γίνεται μια συγκεκριμένη μέθοδος, την είχε αναλάβει η σύζυγός του. Τώρα αφέθηκαν προς το παρόν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Η έρευνα, η κορονίδα, θα είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή, κυρίως δε ή τοξικολογικές εξετάσεις. Ωστόσο, στην έρευνα υπάρχουν πολύ σημαντικές πολύ σημαντικά σημεία τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν με προσοχή. Όπως μου λέγει άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την πορεία των ερευνών, το κυριότερο όλων στην προκειμένη περίπτωση, μέχρι να φτάσει στα χέρια βεβαίως και το πόρισμα του ιατροδικαστή από την νεκροψία, νεκροτομή, που θα δείξει πολλά, είναι οι ώρες. Τι εννοεί με τις ώρες? Η ώρα υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, την ώρα που έβαζαν τον καθετήρα στην φλέβα για τη γνωστή πεταλούδα, για την έκθεση του φαρμάκου, του οποιοδήποτε φαρμάκου που ξέρουν οι ειδικοί ποιο φάρμακο τέλος πάντων είναι αυτό, και τι ώρα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Παρένθεση. Το ιατρείο βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου. Όποιος κυκλοφορεί στο κέντρο, είτε στο Σύνταγμα, είτε στο Κολωνάκι, είτε σε διάφορα σημεία του κέντρου, βλέπει τις μηχανές του ΕΚΑΒ, τους διασώστες του ΕΚΑΒ με τις μηχανές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν συμβεί κάτι στο κέντρο των Αθηνών, ο χρόνος αντίδρασης του μοτοσυκλετιστή, του ειδικού διασώστη του ΕΚΑΒ με την μοτοσυκλέτα είναι πάρα πολύ σύντομος, όπως και στην προκειμένη περίπτωση. Το ζητούμενο όμως εδώ είναι η ώρα υπέστη την ανακοπή, τι ώρα έγινε το τηλεφώνημα. Το δε τηλεφώνημα που έγινε στο ΕΚΑΒ δεν γίνεται λόγος για τον γνωστό τραγουδιστή. Γίνεται λόγος για ένα άτομο το οποίο έχει υποστεί ανακοπή μέσα σε ένα ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Αυτό χρήζει διερεύνηση και με την εντολή του εισαγγελέα. Το έτερο. Μπορούν να γίνουν τέτοιες ιατρικές ενέργειες σε ένα ιδιωτικό ιατρείο? Ο Υπουργός Υγείας με δήλωσή του, καθέστατος. Όχι, δεν μπορούν να γίνουν.
0: Διότι διέθεται, λέει, άδεια απλού παθολογικού ιατρείου το σύγχρονο.
2: Απλού παθολογικού ιατρείου. Διότι αυτές οι ιατρικές ενέργειες είναι αρκετά σοβαρές, χρειάζονται ειδίκευση, χρειάζονται εξειδίκευση. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζονται ένα ιατρικό επιτελείο έτοιμο ανά πάσα στιγμή ό,τι γίνει να επέμβει. Κυρίως δε μηχανήματα. Για τον λόγο αυτό ήταν σαφέστατος ο κύριος Άδωνης Διοργιάδης, υπουργός υγείας, ότι τέτοιου είδους επεμβάσεις, όσο ορίζει η νομοθεσία, γίνονται μόνο σε οργανωμένα δημόσια νοσοκομεία ή σε οργανωμένες κλινικές που έχουν την άδεια, την εξειδίκευση και τα απαραίτητα μηχανήματα για τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες. Όλα αυτά έχουν γίνει, όλα αυτά έχουν τηρηθεί. Αυτό είναι το αντικείμενο της έρευνας, γι' αυτό και χρησιμοποίησα την έκφραση ανοίγοντας το ρεπορτάζ. Προς το παρόν αφέθησαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Το σημαντικότερο ρόλο θα παίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Εκεί όμως θα πρέπει να έχουμε υπομονή, διότι οι τοξικολογικές
0: αργούν αυτές, έτσι θα δώσει.
2: Χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα ώστε να δείξουν το τι ακριβώς έχει συμβεί και να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα δεδομένα στα χέρια των ερευνητών. Ανακεφαλαιώνοντας, η τομή της έρευνας διαθέτει άδεια για τέτοιου είδους ενέργειες, ιατρικές ενέργειες στο ιατρείο? Κατά πως φαίνεται, μάλλον όχι. Διαθέτει άδεια. Διαθέτει άδεια. Ως ιατρείο παθολογικό. Γιατί είναι ειδικός παθολόγος ο συγκεκριμένος ιατρός. Και συστεγάζεται με το ιατρείο τη συζύγου του, η οποία είναι γυναικολόγος, και σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσε, η σύζυγός του είναι αυτός που, η σύζυγός του είναι αυτή που, θα είχε, που είχε αναλάβει να κάνει την συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο ιατρικό έργο αντιγύρανσης με πλάσμα στον πασίγνωστο τραγουδιστή που σήμερα η χώρα θερνεί την απώλειά του.
1: Θεοδός, είπες γυναικολόγος.
0: Η γυναίκα είναι γυναικολόγος, ναι.
1: Η σύζυγος είναι γυναικολόγος.
0: Ναι, ναι.
2: Η σύζυγος του ιατρού που συστεγάζεται το ιατρείο είναι γυναικολόγος. Ο ίδιος είναι ειδικός παθολόγος. Εάν όμως κάποιος πληκτρολογεί στην επωνυμία του ιατρείου, θα δει εκτενή αναφορές ότι εμείς εδώ ειδικευόμαστε σε θεραπείες αντιγύρανσης με πλάσμα και με άλλες μεθόδους που εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ, γιατί δεν έχω πολιτικές επισημένες σπούδες. Δεν σπούδασα ιατρική, κατά συνέπεια μένω στα εντελώς απαραίτητα για να μπορώ να χειριστώ και το ρεπορτάζ όσον αφορά το πιο εξειδικευμένο ιατρικό έργο.
0: Μάλιστα. Έλα.
1: Να σε ευχαριστήσω.
0: Όχι, όχι, όχι. Θεοδόσης ήταν αναλυτικός στο βαθμό που, όπως λέει σωστά, μέχρι εκεί που έχει, ας πούμε, τις πληροφορίες. Δεν μπορεί να κάνει μετά εικασίες. Θεοδόση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες. Είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, κατά συνέπεια μένουμε στενά σε αυτό που λέει το ρεπορτάζ.
0: Ευχαριστούμε, Θεοδόση.
2: Καλά, καλή σας.
0: Τώρα, σε αυτά που έλεγε, η κλήση από το γιατρό στο ΕΚΑΒ γίνεται 16:21, 21 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα δηλαδή, και 28, δηλαδή μετά από 7 λεπτά, φτάνει ο διασώστης με τη μοτοσυκλέτα του ΕΚΑΒ. Εκεί ξεκινάει τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωγόνησης, κάρπα που λέμε. Τώρα, λίγα λεπτά αργότερα φτάνει και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη παρατέταρτο, 5 παρατέταρτο, 5 παρά 20, εκεί πλέον περιγράφουν και γείτονες, γιατί έχει γίνει γνωστή η αναστάτωση κτλ. Δεν νομίζω ότι γνωρίζουν την Ομαζονάκης, αλλά βλέπουν την μοτοσυκλέτα, έρχεται το ασθενοφόρο, ναι, και είναι στα μπαλκόνια και παρακολουθούν. Και περιγράφουν ένα Μαζονάκη ο οποίος έχει συσκευή οξυγόνου στο πρόσωπο, και λένε ότι τον κατεβάζουν με μια καρέκλα και είναι λευκός, λέει. Και μετά βέβαια βγαίνει η ανακοίνωση από το νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί βεβαιώνουν ότι έφτασε χωρίς σφιγμό. Λοιπόν, ακούσαμε τον Θεοδό Σπάνου και τι ερευνά η ελληνική αστυνομία και τι περιμένουμε από την ιατροδικαστική εξέταση και το ιατροδικαστικό πόρισμα. Οι τοξικολογικές θα παίξουν ρόλο. Είναι προφανές, θα πάρει λίγο καιρό αυτή η διαδικασία.
1: Γιατί η πλασμαφαίρεση, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι... τις χρησιμοποιούν συνήθως για την αντιμετώπιση νευρολογικών, αιματολογικών, νευρολογικών, αυτοάνωσων νοσημάτων. Χρησιμοποιείται όμως και για ευεξία και για μακροζωία κτλ. Αυτή του η χρήση, δηλαδή το να κάνει κάποιος πλασμαφαίρεση που είναι υγιής κατά τα άλλα, υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με αυτό στον ιατρικό κλάδο. Πρόκειται για εξωσωματική διαδικασία, όπως είπαμε, mm-hmm, που αφαιρείται το πλάσμα του αίματος και αντικαθιστάται από ειδικά διαλύματα. Και υπάρχουν ανησυχίες και επιφυλάξεις στον ιατρικό κλάδο για το αν πρέπει αυτή η θεραπεία να χρησιμοποιείται ως θεραπεία μακροζωίας σε υγιείς ανθρώπους.
0: Μάλιστα.

0: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τσιμέντο ναι, πλακάκι ναι, παλιό στεγανοτικό, ακόμα και σε αυτό ναι. Το ElastoFlex ST από την Elastotet, το στεγανοτικό ταράτσας νέας γενιάς, δεν κάνει διακρίσεις. Εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να έχετε εφαρμόσει και αστάρι.
1: Στο ίδιο περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park του Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Η ταινία που άνοιξε το φετινό κύκλο προβολών της σειράς Park του Cinema Kids, την live action εκδοχή της, προβάλλεται στην πρωτότυπη βερσιόν της και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα. Η Lilo, ένα μικρό κορίτσι από τη Χαβάη, υιοθετεί τον Stitch, ένα εξωγήινο πλάσμα που προσποιείται τον σκύλο. Μέσα από τη μοναδική του σχέση ανακαλύπτουν την αξία της οικογένειας και τη Σοχάνα.
0: 19 λεπτά μετά τις 7 είστε εδώ στον Real FM 97,8. Όσοι βρίσκεστε στους δρόμους, να σας ενημερώσουν ότι έχει ατύχημα στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο Μαραθώνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Είναι κλειστές αυτή την ώρα οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας, καθυστερήσεις μετά τον κόμβο της Ανθούσας. Από την Ανθούσα δηλαδή μέχρι τον κόμβο Μαραθώνο που έχει γίνει το ατύχημα, υπάρχουν καθυστερήσεις και πιθανότερο είναι να αυξηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού είναι και η ώρα που φεύγετε περισσότερο για τις δουλειές σας.
1: Νωρίζω ότι θα βάσανε Ανακασιανή. Από τις 6.30 είχαν ξεκινήσει τα προβλήματα. Δεν αναφέρουμε στην Ανθούσα, σε άλλα σημεία στη μεγάλη μας πόλη. Φαίνεται όμως ότι σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα κυκλοφοριακά. Ξεκινήστε νωρίτερα να μας ακούτε. Κουράγιο, παιδιά.
0: Δεξιές λωρίδες κλειστές, επαναλαμβάνω, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο μετά τον κόμβο Μαραθώνος.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωστή από την Κωνσταντζα. Καλημέρα, Κωστή, ελήφθη το μήνυμα. Στο φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα, ομορφιές μου, λέει αγαπητός. Καλημέρα, λατρεμένε μας αγαπητέ. Ο φίλος μου ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κώστα, με τις ωραίες εισαγωγές. Μετά, λέει, την πρωινή συναυλία κλαρίνων των καθεστωτικών χρυσοκανθάρων λιβανιστών. Τώρα, λέει, σε εκπαιδεύουμε και σένα. Γεια σου ρε Κώστα, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στον Σωτήρη Τριφυλάρα. Έρχεται και πιάνει ένα θέμα νωρίτερα που κουβεντιάσαμε με τα ελληνοτουρκικά. Λέει ο φίλος ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, λέει, Γιώργη, είπες για F-35, για Μπελαρά, στο ξεκίνημα της κουβέντας. Όλα αυτά, Γιώργη μου, δεν τα έχουμε ακόμα. Θα τα έχουμε. Εγώ πιστεύω πως θέλουμε 5 με 10 χρόνια για να είμαστε αστακοί και να μπορούμε να τα βάλουμε με τους Τούρκους και με το Ισραήλ. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι. Μισό λεπτό. Να σε ενημερώσω, φίλε Σωτήρη μου, ότι έχουμε Μπελαρά, έχουμε Ραφάλ. Τα F-35 επίκειται βεβαίως. Από τη γνώριζα, τα πρώτα θα τα παραλάβουμε το 2028. Επίσης, δεν έχει πει κανείς εδώ στην Ελλάδα, κανένα κόμμα, κανένας πολιτικός δεν έχει πει, θέλουμε οπλικά συστήματα για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι να το λένε αυτό. Αλλά πρώτον, δεν το λένε έτσι φανερά. Δεύτερον, δεν είμαι βέβαιος ότι βρίσκονται στο κοινοβούλιο. Άρα, τα συστήματα αυτά τα οποία αγοράζουμε ακριβά, δεν τα αγοράζουμε για να επιτεθούμε και να κάνουμε επιθετικές ενέργειες απέναντι στην Τουρκία. Τα αγοράζουμε για να έχουμε ισχυρή διαπραγματευτική θέση απέναντι σε μια Τουρκία η οποία μόνο έτσι καταλαβαίνει. Έτσι σε μετράει κάθε μέρα. Και αναλόγως κιόλας με τα ιστορικά προβλήματα, τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν ή την προσωπική του διάθεση, κινούνται και τα μίντια στην Τουρκία. Και βλέπεις κάτι βερμπαλισμού του τύπου: θα πάρουμε την Κομωτινή, θα πάρουμε τη Θεσσαλονίκη. Γιατί να πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, να πάρουμε τη Λίμνο, γιατί να πάρουμε τη Λίμνο, να πάρουμε τη Χίο και ούτω καθεξής. Γιατί αυτό το πράγμα γίνεται και πουλάνε εκεί στον κόσμο ότι η Ελλάδα έρχεται να μας περικυκλώσει. Εντελώς συμπτωματικά, επειδή το λέω Σωτήρη μου, θέλω να ζητήσω από τους φίλους και τις φίλες που λατρεύουν πάρα πολύ τον Πούτιν, και είναι αρκετοί εδώ στην Ελλάδα που λατρεύουν τον Πούτιν και τη Ρωσία για διαφορετικούς λόγους και τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αν θέλετε να τρέξετε λίγο στις δηλώσεις του Πούτιν από το 21 μέχρι το 22 το Μάρτιο που έκανε εδώ στην εντολή για την εισβολή στην Ουκρανία και δείτε λίγο τι έλεγε ο Πούτιν και τι λέει τώρα αυτός εδώ, στη δική μας την περίπτωση. Γιατί όταν σας έλεγα πως η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό του αμυνόμενου. Κάποιοι φωνάζουν, λέει, τι λες ρε, καμία σχέση η Τουρκία, τι σχέση έχει η Τουρκία. Για δείτε λίγο, βήμα προς βήμα, πώς κλιμακώνει η Άγκυρα και τι λέει ο Ερντογάν. Και ανατρέξτε στις δηλώσεις του Πούτιν ένα χρόνο πριν την εισβολή. Από την ομοιότητα μπορεί να τριχιάσετε μερικοί, που δεν βρίσκατε καμία ομοιότητα. Το λέω γιατί έτσι προχωράει η ζωή και αποκαλύπτει ανάλογο. Σηκώνει σε Ντόνια Κασιανή, κατάλαβες.
0: Την πρώτη ώρα, εκτός από τα εθνικά θέματα, συζητήσαμε και τα οικονομικά και την ακρίβεια. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της κυρίας Τσαγκάρη χθες στον Ιώσεφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτσου, η οποία κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Τι μας είπε? Μας είπε ότι δεν ζούμε σε έναν ιδεατό κόσμο, βρε Γιώργο μου, για να μπορούμε να έχουμε τα μπελάκια που να αναγράφεται η τιμή πριν από τη μείωση. Δεν ζούμε σε έναν ιδεατό κόσμο να μπορούμε να πηγαίνουμε κάθε μέρα σε 2.500 καταστήματα. Έλατε, να βλέπουμε αν υπάρχουν τα ταμπελάκια.
1: Εκεί μας δουλειά είναι να πηγαίνουμε στα 2.500 καταστήματα. Ποια είναι η δουλειά?
0: Και αν θέλουμε, λέει, εμείς οι πολίτες να στέλνουμε την καταγγελία μας στην ανεξάρτητη αρχή όταν πηγαίνουμε κάπου και δεν βλέπουμε τα ταμπελάκια, για να ξέρει η αρχή μετά να πάει να κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί, μάλλον ενημερώνουμε. Αυτή η φίλη, πώς την είπαμε την υπηρεσία,
0: κυρία,
1: αυτή.
0: Η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή.
1: Η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή δεν ακούει ραδιόφωνο, δεν ακούει Real FM. Εδώ, εκτός από το Χριστούλια και τις έρευνες που γίνονται και από την εφημερίδα και από το ραδιόφωνο, με τη μολυψία κάθε δεύτερη μέρα, μην πω και κάθε μέρα, θα ακούσεις ή το Ραυτόπουλο, ή το Λεχουρίτη, ή την Καλαποθαράκου. Αν δεν έχει τη δυνατότητα η συγκεκριμένη αρχή να ελέγξει 2.500 καταστήματα, δεν μπορεί να τους πάρει ένα τηλέφωνο? Θα αρνηθούν να συνεργαστούν? Γιατί από ό,τι ξέρω και οι τρεις αυτοί, η κυρία και οι δύο κύριοι και οι συνεργάτες τους, κάθε μέρα πάνε στα σούπερ μάρκετ. Και αυτός, αφού απέχουμε από τον ιδεατό κόσμο, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα η συγκεκριμένη αρχή γίνεται πιο ιδεατός. Γιατί σε έναν ιδεατό κόσμο, όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα, το φυσικό αέριο δεν θα ήταν 40,2% πάνω, το πετρέλαιο κίνησης δεν θα ήταν 30,6% πάνω, το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα ήταν 53,2% πάνω. Άρα με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να δείξεις ότι σε ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, να ανακουφίσεις σε κάποιο βαθμό τον καταναλωτή. Να επιληφθείς. Είναι απάντηση αυτό σε έναν ιδεατό κόσμο? Θα είχαμε, πώς το πες, σε έναν ιδεατό κόσμο θα είχαμε τα μπελάκια?
0: Θα είχαμε τα μπελάκια τις τιμές τις προηγούμενες.
1: Να τον κάνουμε, κυρία διοικήτρια, στο βαθμό που μπορούμε. Να τον κάνουμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλοι κρινόμαστε από το αποτελέσματος, όλοι οι πάντες. Και εμείς και εσείς οι πάντες. Δεν αντιλαμβάνομαι τη στάση αυτή και δεν αντιλαμβάνομαι και αυτού του τύπου την τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε 2.500 καταστήματα. Τα ελέγξετε. Βρείτε τρόπο να τα ελέγξετε. Δική σας δουλειά είναι.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου.
17: Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
20: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
19: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
21: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
19: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
20: Μα οι άλλοι λένε...
19: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
22: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
23: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
24: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
0: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
24: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
0: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
24: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
25: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
25: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
25: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
25: στα χείλη.
26: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
27: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
26: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
27: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
26: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
27: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
26: και 6983-199-081.
27: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
26: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
28: Ράδιο Σάμος
29: FM στους 102.
30: Να αναφερθώ λίγο στην αρετή που μου απευθύνεται με προσωπικό τόνο και μου λέει ότι ακούει χρόνια και ότι συχαίνεται τα όσα λέω. Ακούστε, επειδή βλέπω ότι εστιάζετε την κριτική σας σε ένα συγκεκριμένο. Αν η κριτική σας αφορά σε αυτά που είπα για το Ισραήλ και για την Ελλάδα του 2026, που ευτυχώς όχι όλοι, αλλά μια πολύ μικρή μειοψηφία κυνηγάει διαβατήρια. Πάει τα καλοκαίρια στα λιμάνια και ρωτάει τι διαβατήριο έχετε, και αν βρει ότι είναι Ισραηλινό, πάει κατευθείαν και διαμαρτύρεται. Αν αυτό σας κάνει να εκνευρίζεστε, να σας πω ότι δικαίως εκνευρίζεστε. Δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα αυτή με την κανονική Ελλάδα. Αυτό είναι μια Ελλάδα της αυτοχειρίας. Επίσης, να σας ενημερώσω, αν δεν παρακολουθήσατε τον Αλέξη Τσίπρα χθες, έχει αλλάξει η γραμμή. Ο Νετανιάχου, να είπε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου βρεθεί να συλληφθεί, γιατί υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης, αλλά η ασπίδα του Αχιλέα πρέπει να μείνει. Σας ενημερώνω, γιατί βλέπω ότι είστε εκτός γραμμής.
31: Περίμενε, εσύ Γιώργο, να σου πω κάτι τώρα. Είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο ολόκληρο που να πει ότι ο Νετανιάχου είναι ένας καλός πολιτικός, ένας καλός άνθρωπος και είχε δίκιο που...
30: Στις εκλογές, στις επικείμενες.
31: Αυτό είναι, νομίζω, ο κάθε άνθρωπος με κοινή λογική θα πει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι απάνθρωπος. Δεν ξέρω πώς να το πω. Έχει κάνει εγκλήματα, κανονικότατα εγκλήματα.
30: Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Αν έχει κάνει εγκλήματα ή όχι, θα αποφανθεί το δικαστήριο εφόσον πάει σε δίκη.
31: Εγώ αυτό θεωρώ. Ναι. Αλλά η στρατηγική συμμαχία που μπορεί να έχει η Ελλάδα με μια χώρα είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
30: Για πάμε.
31: Είναι ο Παναγιώτης Βολάνης εδώ μαζί μας.
30: Καλώς τον, καλημέρα φίλε.
32: Καλημέρα. Το είπατε νωρίτερα, θα το αναλύσουμε τώρα για το
5: τροχαίο που σημειώθηκε, μπερδεύτηκα, στην Αττική Οδό, συγκεκριμένα είναι ανατροπή γιοταχή, πριν από λίγο έγινε, στη μεσαία λωρίδα μετά τον κόμβο Μαραθώνος, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. Κλειστές είναι οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας και ως αποτέλεσμα έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μετά τον κόμβο Ανθούσας. Βέβαια σπέβδουν εκεί της Αττικής Οδού για να αποκαταστήσουν γρήγορα τη ζημιά και να αποκατασταθεί ξανά.
31: Ναι,
5: σωστά. Εξάλλου είχε πάει ήδη στη Λέα δεξιά για να μην εμποδίζει την κυκλοφορία στο οδόστρωμα. Οπότε όλα καλά εκεί, απλά για όσους κινούνται να ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες. Και για να μείνουμε κι άλλο στην Αττική Οδό, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και στο κούμπο μεταμόρφωσης εκεί και προς τα δύο ρεύματα, δηλαδή στις εξόδους για Λαμία. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, το κόκκινο είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας του Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
31: Τέλειωσες, αυτά ήτανε.
5: Ναι.
31: Θες να κάνεις κάποιο άλλο σχόλιο, έχεις, επειδή είσαι και γνωστός Ολυμπιακός, έχεις να πεις κάτι?
5: Αν συμφωνώ ή όχι.
31: Όχι.
30: Τον φέρεις να δυσκολευτεί στο παιδί τώρα, ρε.
5: Μπορώ να εκφραστώ, δεν έχω θέμα.
30: Αν μπορεί να εκφράσει, εκφράσου αφού σου κάνει την πάσα. Ορίστε.
31: Είναι ένα από τα θέματα τη ημέρα σήμερα που έχω.
30: Αναφέρεται η Κασιανή για του φίλου που ενδεχομένω έχουν εξυπνήσει και δεν την έχουν την είδηση ή μπορεί κάτι να έχουν ακούσει, για την ολοκλήρωση συνεργασία του Ολυμπιακού με τον προπονητή του, τον Μεντιλίμπαρ, μέχρι χθε και την αντικατάστασή του από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλαν, τον είπα σωστά. Βάσκο κι αυτό.
5: Σωστά, σωστά.
30: Εξαιρετικό κι αυτό.
5: Ναι, Βάσκο έβγε, Βάσκο.
30: Ναι, Βάσκο έρχεται.
5: Αλλά δεν πιστεύω ότι το timing είναι το ιδανικό για να συμβεί κάτι τέτοιο. Βέβαια, μια σειρά από πράξεις, συμπεριφορές και δηλώσεις φαινόταν ότι πλησιάζει αυτή τη στιγμή. Οπότε.
30: Καλά. Ναι. Είναι πολύ νωρίς για να ναι, κρίνουμε. Ναι, ναι. Προς το παρόν, σίγουρα, αυτό που διαβάζω είναι ότι έχουν αναφερθεί στο συγκεκριμένο προπονητή, τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, και ο Μουρίνιο και ο Σιμεώνη και ο Λουίς Ενρίκε, που είναι κορυφή έτσι, αυτή τη στιγμή. Ναι.
5: Τους αντιμετώπιζε στη Λα Λίγκα όταν προπονούσε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και έχει 7ετή θητεία. Να δούμε τώρα τι θα γίνει.
30: Όλα θα πάνε καλά, φίλε μου.
31: Άντε,
30: όλα θα πάνε καλά
31: στην ομάδα.
5: Ναι, ναι.
30: Άντε, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα.
30: Ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο φίλο μου, το Γιάννη, τον bypass ευός μου από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, ρε φίλε.
31: Καλημέρα,
30: να είσαι καλά.
31: Γιάννη.
30: Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτριο, ο οποίος λέει: ανέτρεξε και εσύ τις ενέργειες του φασίστα Ζελένσκι και τις ενέργειες με τα τάγματα του Αζόφ. Κοίτα, αποτελούσαν και τι έκαναν στους ελληνόφωνες περιοχές. Το νόμισμα έχει δύο όψεις. Αδερφέ, μπερδεύτηκες. Δεν πάω επί της ουσίας για να δω την εισβολή. Λέω τις ομοιότητες, τις τοποθετήσεις που κάνει ο Ερντογάν με τις τοποθετήσεις που έκανε ο Πούτιν πριν την εισβολή. Αλλά αφού το πας εκεί, να σε ενημερώσω γιατί σε βλέπω πλημελώς ενημερωμένο, όπως οι περισσότεροι σε αυτή την κατάσταση που είστε, εννοώ. Ξεχνάτε, αμελείτε να αναφερθείτε στις αναφορές του ΑΕΦΔΕ στη Ρωσία του Πούτιν. Ο ΑΕΦΔΕ, το νεοναζιστικό ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, που πέτυχε και μια νίκη σε ένα κρατήδιο τώρα πρόσφατα σχετικά. Ξεχνάτε τον Πριγκόζιν. Του ξεχνάτε τον Πριγκόζιν, αυτόν εκεί ο οποίος ήταν σε ένα αεροπλάνο, επέβαινε σε ένα αεροπλάνο και το αεροπλάνο χτυπήθηκε από κάτι, από μια άγνωστη ουσία, σπάσαν τα φτερά και έπεσε κάτω γιατί είχε καταγγείλει τον Πούτιν. Αυτός είχε κάτι, ένα τατουάζ με δύο σίγμα στον αυχένα του, στο χέρι του και επίσης οι πολεμιστές του. Θέλω να πω, το μονοπόλιο του ναζισμού, αδερφέ, δυστυχώς δεν το έχουν μόνο οι Ουκρανοί. Να σε ενημερώσω, το έχουν κυρώσει, αφού θες να πάμε με τις ουσίες. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, ο Ερντογάν φαίνεται να θαυμάζει τον Πούτιν. Αυτό είναι το θέμα. Τελεία.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαεριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Το ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτίριου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο, ο οποίος βάζει μια διάσταση που δεν πρέπει να την ξεχνάμε κατά την άποψη μου. Λέει: καλημέρα σας. Εγώ έχω μια άλλη οπτική κοντά στο ρεύμα. Ας πούμε για την οικονομία της συζήτησης ότι ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας. Η Χαμάς τι είναι? Ο Χομέινι, οι γυναίκες στο Ιράν περνάνε καλά, θα μιλήσει κάποιος για όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Εδώ μπερδευόμαστε λίγο. Πιάνουμε την πραγματικότητα, την τεμαχίζουμε και κρατάμε το κομμάτι που μας αρέσει. Και το υπόλοιπο το πετάμε. Αυτή όμως εδώ η οπτική του Νίκου είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν πήγε η Ελλάδα όμως να κάνει συνεμαχία με τη Χαμάς. Δεν συζητάμε για τα εγκλήματα που έχουν γίνει
0: μα
1: στην
0: αυτό
1: Γάζα.
0: Είναι το λάθος. Το λάθος είναι αυτό που είπες. Καθόμαστε και κρίνουμε με αφορμή τις επιχειρήσεις τις στρατιωτικές του Ισραήλ στη Γάζα αν εμείς θα πρέπει να εξοπλιστούμε, διότι υπάρχει, να το πω ξεκάθαρα, ένας γείτονας οχταπλάσιος από όλες τις απόψεις από εμάς που δεν κρύβει ότι μας απειλεί σε κάθε επίπεδο. Αυτό είναι.
1: Πρέπει να εξοπλιστούμε. Η διαφωνία, οι περισσότεροι διαφωνούν και με τα εξοπλιστικά γενικότερα. Αλλά κάποιοι έχουν διαφωνία για το ότι συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ για να εξοπλιστούμε ή θα το συνεργαζόμαστε γενικά με το Ισραήλ λόγω Νετανιάχου.
0: Ναι, και λέγεται αυτοχειρία αυτό. Αυτό λέω. Αυτό λέγεται αυτοχειρία. Το να λες, για παράδειγμα, ότι δεν θες την ασπίδα του Αχιλλέα, δεν θες το θόλο, είναι αυτοχειρία. Το να σκοπίμως να συγχαίεις αυτό που γίνεται στη Γάζα με τα προβλήματα που έχεις με την Τουρκία, λέγεται αυτοχειρία. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί βλέπω εδώ πέρα τι γίνεται στα μηνύματα, είναι προφανές ότι αυτό το παίζουν το παιχνίδι διάφορα κόμματα και δυνάμεις. Όταν έχουν τη δυνατότητα βέβαια να συνομιλήσουν πίσω από κλειστές πόρτες, έξω από το δημόσιο βήμα, μπορεί να χαρακτηρίζουν τον Νετανιάχου μπίμπι. Είναι το χαϊδευτικό του, ξέρω εγώ, για τους φίλους του. Και μπορεί να μην είναι δεξί, ρε παιδί μου, να είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτά δεν τα λένε στον κόσμο. Ο κόσμος μπαίνει σε μια διαδικασία εχθροπάθειας, σε μια διαδικασία θολούρας, και αυτοί συνεχίζουν το θεάρεστο έργο τους.
1: Θες να πάμε λίγο πολιτικά?
0: Αμέ.
1: Γιατί τα πάμε για τον Τσίπρα στη... Α, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ωραία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν και να επιστρέψουμε να δούμε τι συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα και να δούμε και τι έχει γίνει με τον κύριο Σιακαντάρη.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
6: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 7. Πάμε να τρέξουμε λίγο γιατί έχουμε πράγμα. Έχεις πράγμα, πολύ καλά θέματα που τα αφήσαμε απ' έξω, κυρία.
1: Να μην πούμε για Τσίπρα, να μην ακούσουμε.
0: Να πούμε.
1: Έτσι, ένα συγκεντρωτικό τι είπε χθες στη συνέντευξη τύπου.
0: Και βέβαια, πάμε.
16: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω. Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά, αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το έχω ξαναπεί, το λέω και τώρα και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβής μέγεθος της περιουσίας του που ισχυρότερο 1% στη χώρα μας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
0: Αναφέρθηκε βεβαίως σε πάρα πολλά θέματα. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε πάνω από 3 ώρες. Εδώ ήταν μια περίληψη της περίληψης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί εδώ έχει ξεκινήσει με την κουβέντα. Δεν είναι σημαντικό. Έχει πει ότι είναι αριστερός. Δεν είναι σημαντικό αν είσαι αριστερός κεντρός. Σημαντικό είναι να είσαι χρήσιμος. Επαναλαμβάνω, το ρώτησαν για το Ισραήλ. Για τον Νετανιάχου είπε ότι πρέπει να συλληφθεί γιατί υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης. Αλλά την ασπίδα του Αχιλέα, όταν η ελληνική αριστερή παράταξη θα κυβερνήσει, δεν θα καταργηθεί, δεν θα την ακυρώσει, έχει πει. Για τον Πασόκ τον ακούσαμε να λέει ότι δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής.
1: Και ότι αντίπαλος του είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
1: Στα εθνικά θέματα είπε επίσης, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα προχωρούσε στην επέκταση στα 12 μίλια εκείνος. Αν είχε
0: ανατολικά. Δυτικά.
1: Δυτικά.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι. Έλα, ναι.
1: Είπε επίσης ότι είναι σουρεαλιστικός πίνακας η κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας για το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Ναι.
1: Ότι δεν υπάρχουν αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία για 13 και 17 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι είχαν φτιάξει την απάντησή τους και την αντίδρασή τους πολύ πριν ανέβει στο βήμα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
0: Είμαστε ψύχρεμος. Παίρνετε ξεκάθαρα η στόχευσή του σε ένα κεντρό κοινό. Εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο να το πείσει. Έχει ξεκινήσει πάντως να συνομιλεί μαζί του. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε από χθες, από τον τρόπο που παρουσιάστηκε και απάντησε στα ερωτήματα των συναδέλφων μας.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη όμως είχε τρεχάματα χθες από μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Ιακαντάρης, που είναι μέλος του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου είπε ότι φανταστείτε τώρα όπως έχουν έρθει τα πράγματα στη Γερμανία, να είχαν συμφωνήσει τα κόμματα της αριστεράς, να είχαν πει στο συνέδριό τους ότι δεν θα συνεργαστούν με τη δεξιά και να έμενε τώρα η Γερμανία στα χέρια του AfD. Και πολλοί τον κατηγόρησαν ότι προωθεί την συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πρώτος από όλους αντέδρασε ο κύριος Δουδονής, ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, που είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε τι είπε.
0: Βεβαίως.
17: Ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης, σήμερα στα social media προωθεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Το κόμμα Τσίπρα, μέχρι και τώρα που μιλάμε, δεν τον έχει ούτε καταδικάσει ούτε απομακρύνει. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένης της σύμπτωσης απόψεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε τόσα ζητήματα πολιτικής.
1: Άλλα μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κράτησαν αποστάσεις από την άποψη αυτή του κυρίου Ιακαντάρη.
0: Ναι, μήπως ήταν βολή όμως του κυρίου Ιακαντάρη, όχι προς την Δημοκρατία, αλλά προς το ΠΑΣΟΚ.
1: Προς το ΠΑΣΟΚ.
0: Γι' αυτό αντιδρά το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αλλά απάντησε και ο ίδιος χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της κυρίας Παπακοστοπούλου στο Open. Είπε ότι είναι προσωπική του άποψη αυτή και ότι δεν έχει να κάνει με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
18: Αυτό που είπε ο κύριος Δουδονής είναι κλασικό παράδειγμα μικροπολιτικής και διαστρέβλωσης της θέσης του άλλου. Ποτέ δεν αναφέρθηκα στα ελληνικά δεδομένα. Αναφέρθηκα καθαρά στη Γερμανία. Δεν ταυτίζομαι με κανένα πολιτικό χώρο και έτσι επομένως κανείς δεν μπορεί να ρίξει ευθύνες στον Αλέξη τον Τσίπρα και στην Ελλάδα για αυτά από τα οποία λέω.
1: Προσωπική του άποψη. Λοιπόν, δεν μπορεί να ρίξει κανένα ευθύνη στον κύριο Τσίπρα για την προσωπική άποψη του κυρίου Ιακαντάρη.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω και φαντάζομαι ότι αυτό θα κριθεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Αν αυτού του είδους τοποθετήσεις προκαλούν δηλαδή έτσι μια αναστάτωση, ρε παιδί μου, στην κοινωνία, ωφελούν ή αφαιρούν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό θα φανεί στις δημοσκοπήσεις. Έχω την εντύπωση ότι ωφελείται κάποιο.
1: Κοίτα, η δημοσκόπηση μία που είχε βγει και θέση στις GPO ανέβηκε στο 30,6 Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τσίμπησε 2 μονάδες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο 16% ο κύριος Τσίπρας, 12,8 το ΠΑΣΟΚ. Ενώ ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο από τη δημοσκόπηση είναι ότι η κυρία Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, έχει φτάσει στο 3,6%.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο πριν κλείσουμε, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Πώς η πράσινη ενέργεια χωράει ένα Σαββατοκύριακο? Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του Έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου κλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαεριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο.

0: Καλημέρα μας όλα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα σε εσάς, σε όλες και όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Ερημάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65 €. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
12: Track Service Cours Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο coursegroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Cours με κάπα.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
15: Real FM. Η ώρα είναι 8.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού.
26: Αυτός είναι ο
27: σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: επιτροπής αυτοκινήτου μετά τον κόμβο της Μαραθώνος. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιατρείο στο Κολονάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και έπαθε ανακοπή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένος χώρος έχει άδεια απλού παθολογικού γιατρίου και δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης θεραπείας. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την κατάθεσή τους ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και επίσης γιατρός σύζυγός του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνοδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,80 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα τελεστούν σε πύργο και Γιάννηνα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του Phantom σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε τις επιθέσεις αυτές γιατί πλήττουν, όπως είπε, τη ρωσική οικονομία. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, η Μανόλ Αλγουαθίλ. Το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και κάπως έτσι πήγε μακριά. Σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Έφυγε για εκείνον. Μάλλον έφυγε για να νιώσει καλά, όπως έλεγε και στο τραγούδι. Χθες το απόγευμα συζητούσαμε με την Αμαλία. Ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και σχολιάζαμε όσα ακούγαμε από τον αρχηγό της Ελλάς. Και ξαφνικά σκάει η είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Στα 54 του χρόνια, νεότατος, κεραυνός εν εφρία, όταν πια μαθεύτηκε, σοκ, και όχι μόνο στο καλλιτεχνικό χώρο, είναι σοκαρισμένος όλος ο ελληνικός λαός, δηλαδή δεν το περίμενε κανείς, γιατί ήταν υγιής, δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας από ό,τι ξέρουμε, και μετά, και όταν... και έχουν ήδη και άλλα έρθει στο φως της δημοσιότητας πώς έχασε τη ζωή του, δηλαδή βρισκόταν σε ένα ιατρείο, δεν ξέρω τι είναι ιατρείο, ή έγινε ακόμα χειρότερο όλο αυτό, γιατί ο άνθρωπος πήγε για μία να κάνει μία
0: θεραπεία,
1: αυτές που είναι
0: όπως λένε θεραπεία αντιγύρανσης,
1: ναι, αναζωγόνησης και αντιγύρανσης είναι πολύ, μετά διάβαζα λίγο για την πλασματαφαίρεση, αν το λέω σωστά, πλασμαφαίρεση, σωστά, είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η θεραπεία, έτσι, αναζωγόνησης και τα λοιπά, και εκεί δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή, μεταφέρθηκε στο Ελπής,
0: θα τα ακούσουμε όλα,
1: ναι,
0: στη συνέχεια,
1: αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Δυστυχώς λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια μαζί μας.
1: Και ξέρετε, μπορεί σε κάποιους, γιατί σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε, μπορείς να πεις οτιδήποτε. Έχει πει τραγουδάρες, έτσι, ακόμα και εγώ που δεν τα ακούω όλα, κάποια τα ακούω ακόμα και μ' αρέσουν. Είχε όμως, λένε όλοι, ότι όλο αυτό το χτίσε μόνος του. Ήταν ο ίδιος, ήταν ο Μαζό, είχε τη δικιά του προσωπικότητα, δεν έμοιαζε με κανέναν. Και αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια, γιατί ήταν μια κατηγορία μόνος του. Εγώ θα επικαλεστώ αυτό το οποίο είχε πει η Δήμητρα Γαλάνη,
1: ναι,
0: σε εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, όταν κάποια στιγμή εμφανίστηκε στο παράθυρο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η Δήμητρα Γαλάνη λοιπόν είχε πει για τον Γιώργο Μαζωνάκη ότι είναι δύο αυτά τα οποία τον χαρακτηρίζουν. Το πρώτο, ότι όταν βρίσκεται στη σκηνή δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Και το δεύτερο, ότι είναι μία κατηγορία μόνος του. Ένας αντισυμβατικός στάρ, ο οποίος έγραψε τη δική του πορεία, έφτιαξε τη δική του περσόνα, είτε άρεσε σε κάποιον είτε όχι, είχε τη δική του ταυτότητα. Δεν αντέγραψε κάποιον, έφτιαξε μια δική του ταυτότητα και θα πω και αυτό το οποίο πιστεύω, εάν δεν βρισκόταν στην Ελλάδα, εάν ήταν στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα ή αν ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν ένας παγκόσμιος στάρ.
1: Ναι, είχε αυτό το... αυτή την προσωπικότητα, έτσι που μπορεί να είχε να αποκτούσε και διεθνή εμβέλεια, όντως. Και είχε κάνει και αντισυμβατικά πράγματα, τα οποία όμως τα στήριζε, τα υποστήριζε. Έτσι, το θυμάμαι και το look του στο The Voice, τι ήταν, μουσικό show.
0: The Voice, βέβαια.
1: Ναι, λοιπόν, παιχνίδι, μουσικό, διαγωνισμός τραγουδιού, κάπως έτσι θα το πω. Παρόλο που ήταν ιδιαίτερο το look του, δεν σε πείραζε, γιατί το υποστήριζε όλο αυτό. Μπορούσε να το υποστηρίξει. Και ξαναλέω, και ακόμα από ανθρώπους, εμένα δεν μου άρεσαν όλα τα τραγούδια του. Κάποια τραγούδια όμως τα λατρεύω. Αλλά οτιδήποτε μουσική, και αν τραγουδούσε, είτε σου άρεσε είτε όχι, την υποστήριζε. Από το ροκ, την μπαλάντα, το λαϊκό. Και αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικά προτερήματα που είχε. Δηλαδή δεν έμενε στάσιμος, εξελισσόταν και μπορούσε να συνδυάσει τη λαϊκή μουσική, γιατί ήταν ένας καθαρόαιμος λαϊκός τραγουδιστής, μαζί με νεότερα είδη μουσικής και κυρίως και με ροκ στοιχεία.
1: Τώρα ακούγονται πολλά, θα ακούσουμε και τα ηχητικά που έχει ετοιμάσει ο Ιωσήφ. Εγώ θα μείνω μόνο στο γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή ο Μαζωνάκης, ενώ έχει ακόμα πολλά να δώσει. Θα ετοίμαζε και μια συναυλία, νομίζω,
0: τώρα στον Γκάζι.
1: Στον Γκάζι για τα 35 χρόνια. Γιορτή, μια γιορτή.
0: Στις 20 Σεπτεμβρίου.
1: 20 Σεπτεμβρίου.
0: Το περίμενε πως και πως.
1: Και γι' αυτό έκανε, λέει, και αυτή την θεραπεία, για να νιώσει για έτσι και να δώσει ό,τι καλύτερο μπορούσε πάνω στη σκηνή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Πραγματικά συγκλονισμένη όλη η ελληνική κοινωνία από το χαμό, τον πρόωρο του Μαζωνάκη.
0: Το βλέπεις αυτό και στα μηνύματα, ναι, τα οποία έχουν έρθει συνέχεια. Ναι. από την αρχή της εκπομπής στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλό παράδεισο λέει να έχει. Ο Ηλίας λέει πραγματικά, εγώ σαν απλός ακροατής που είμαι, δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ προσωπικά, αλλά έχω στεναχωρηθεί λες και έχασα έναν φίλο. Καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και ξέρεις, επειδή και ο καλλιτεχνικός κόσμος όλος έχει συγκλονιστεί, λοιπόν, δεν θα πω συγκεκριμένα, αλλά αφήστε τη σκατοψυχιά κάποιοι στην άκρη. Είτε σας άρεσε ο Μαζονάκης, είτε δεν σας άρεσε, είτε δεν ξέρω οτιδήποτε. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος, έτσι, είναι ύβρις. Δηλαδή διάβασα, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, κάποια σχόλια τα οποία με έχουν κάνει έξαλλη. Φτάνει αυτή η σκατοψυχιά, δεν την μπορώ άλλο και νομίζω ούτε ο Σιφ. Ο Μαζονάκης ήταν ο Μαζονάκης, έκλεισε μια σελίδα για την ελληνική μουσική. Αυτό λένε όσοι γνωρίζουν μουσική καλά. Εγώ δεν γνωρίζω καλά. Αυτό άκουσα. Κάτι ξέρουν αυτοί για να το λένε οι άνθρωποι. Λοιπόν, και στη συναυλία του που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμο το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη γιορτή, την ανοιχτή, θα έχει ένα μεγάλο κομμάτι αφιερωμένο στον Μαζονάκη.
0: Εγώ θα μεταφέρω απλά το μήνυμα του Γιώργου Νταλάρα.
1: Ναι.
0: Για τον αποχαιρετισμό του στον Γιώργο Μαζονάκη. Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα. Ένα παιδί της νύχτας, καλό και ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει το δρόμο του. Πάλεψε με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε. Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από τη γειτονιά μας. Φιλότιμο και ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Στο καλό αγόρι μου, του λέει ο Γιώργος Νταλάρας. Πάμε λίγο να πάρουμε τα πράγματα όμως, ναι, από την αρχή. Πώς συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό εκεί στο ιατρείο στο Κολωνάκι και φτάσαμε στην τραγική κατάληξη που ήταν να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, περιγράφοντας ακριβώς τα πράγματα όπως έγιναν. Ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γιαννάκο.
2: 4 και 21 ειδοποιείται το ΕΚΑΒ σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο, μια ιδιωτική κλινική, να παραλάβει έναν άγνωστο, δεν είπαν όνομα, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Όταν έφτασαν εκεί οι διασώστες, είδαν έναν γιατρό ο οποίος προσπαθούσε, το ιατρείο έλεγε παθολόγος ολιστικής ιατρικής, προφανώς κάποια αισθητική επέμβαση γινόταν. Είδε εκεί, υπήρχε πλευοκαθητήρα στον κύριο Μαζονάκη, προσπαθούσε να κάνει κάρπα γιατί ήταν σε ανακοπή, το μηχανάκι έφτασε πρώτα το ΕΚΑΒ σε 4 λεπτά, σε 5 λεπτά έφτασε και το ασθενοφόρο. Προσπάθησαν και οι διασώστες στην διαδρομή μέχρι το Ελπίς που εφημέριδε να κάνουν κάρπα χωρίς να τα καταφέρουν. Το ίδιο έγινε πολύ μεγάλες προσπάθειες και στο νοσοκομείο, στο Ελπίς, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να επανέλθει και κατέληξε.
3: Τώρα, πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά από όσα είπατε, ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο για να κάνει κάποια αισθητική επέμβαση.
2: Εκεί καταλήγουμε.
3: Θεραπεία.
2: Εμείς, γιατί το ιατρείο, κάποια θεραπεία, ναι. Έκανε κάποια θεραπεία που σχετίζεται με το αίμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι.
3: Το και στη διάρκεια, στη διάρκεια της θεραπείας είχε την ανακοπή.
2: Αυτό νομίζω είναι ζήτημα που θα το βρουν οι αρχές.
3: Όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, ήταν ήδη νεκρός.
2: Ήταν σε ανακοπή, ναι, και προσπαθούσε ο γιατρός εκεί, το έκανε κάρπα να τον επαναφέρει. Και εμένα μου προξενεί εντύπωση βέβαια, γιατί ο παθολόγος αυτός γιατρός δεν συνόδευσε τον Μαζονάκη στο νοσοκομείο.
3: Α, δεν πήγε μαζί. Δεν πήγε μαζί.
2: Όχι.
0: Έτσι έγιναν λοιπόν, ναι, τα πράγματα εκεί στο ιατρείο του Κολωνακίου. Ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε εκεί για να ακολουθήσει κάποια θεραπεία. Πλασμαφαίρεση είναι αυτό το οποίο μαθαίνουμε. Μία μέθοδος αντιγύρανσης. Είχε πάει λέει και την προηγούμενη μέρα, είχε κάνει το πρώτο ραντεβού. Και στις 4 και 20 έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάθει ανακοπή. Χωρίς να πούν καν ποιος είναι, και όπως ακούσατε και στην κατάληξη, ο γιατρός ο οποίος ήταν εκεί στο Κολωνάκι δεν τον συνόδευσε καν στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκινάνε τα ερωτήματα. Τι συνέβη ακριβώς? Φυσικά εμείς δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις.
1: Εντάξει, η ιατροδικαστική έκθεση. Ακριβώς. Νομίζω θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.
0: Και οι τοξικολογικές και οι ιατροδικαστικοί. Από εκεί περιμένουμε να μάθουμε τι συνέβη ακριβώς. Εάν σχετίζεται με την ιατρική πράξη,
1: με την
0: θεραπεία ή όχι. Δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα ξεκινάει και μία συζήτηση για το αν είναι νόμιμες αυτές οι ιατρικές πράξεις να γίνονται σε ιδιωτικά ιατρεία και όχι σε δημόσια, νοσοκομεία.
1: Ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά κανονικά, με όλες τις υποδομές. Γιατί καταλαβαίνω ότι τέτοιες είδους θεραπείες πρέπει να υπάρχει υποδομή και πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες ειδικότητες γιατρών. Και επειδή παντού όλοι ξέρουμε τώρα, μην κάνουμε ότι δεν ξέρουμε. Και κάποιοι έχουμε και επισκεφτεί κάποια κέντρα που σου λένε θα σου κάνω αυτή τη θεραπεία. Αυτά δεν τσεκάρουμε ποτέ αν αυτά. Ο ιατρικός σύλλογος είναι υπεύθυνος για αυτά, αν τα έχει τσεκάρει, αν έχουν όντως έχουν πάρει την σχετική άδεια, αν υπάρχουν ειδικότητες των γιατρών. Έχει γίνει πολύ της μόδας, συγγνώμη που το λέω έτσι, έχουν γίνει της μόδας αυτές οι θεραπείες, χωρίς όμως να ξέρουμε αν τα ιατρία, δεν λέω ότι όλοι, δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι, λέω όμως ότι αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που κάνουν ανάλογες θεραπείες, δεν είναι μόνο με παλασμαφαίρεση, άκουσα και για άλλες θεραπείες, έχουν. Τους γιατρούς που πρέπει να έχουν τις ειδικότητες, τα μηχανήματα, δεν ξέρω τι άλλο, γιατί δεν είμαι και γιατρός. Εδώ προκύπτει ένα μεγάλο θέμα που θέλει και χρειάζονται απαντήσεις και χρειάζονται πια έλεγχοι. Βεβαίως ξαναλέω ότι οι ιατροδικαστικοί εκθέσεις και οι τοξικολογικές θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του Μαζωνάκη και μένει να δούμε εάν όντως η αιτία ήταν αυτή η πλασμαφαίρεση.
0: Και η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής ζητά υπευθυνότητα και διαφάνεια σε κυταρικές και ανακινητικές θεραπείες. Υπάρχει μια προειδοποίηση από την Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας για τις συγκεκριμένες ιατρικές
1: πράξεις. Ακριβώς, γιατί άκουσα ότι εκεί είναι μια ιδιαίτερη θεραπεία και χρειάζονται αιματολόγοι, χρειάζονται και άλλες ειδικότητες και δεν είναι κάτι απλό, διαχωρίζονται κάποια συστατικά του αίματος. Όλα αυτά δεν γίνονται απλά. Δηλαδή, τι να πω. Μια απλή επέμβαση πας να κάνεις και πας σε ένα νοσοκομείο που είναι οργανωμένο. Μπορεί να μην είναι επέμβαση, αλλά είναι μια πολύ ιδιαίτερη θεραπεία και υπάρχουν και άλλες τέτοιες θεραπείες. Άρα, σε ιδιωτικό ιατρείο μπορεί να γίνει αυτό.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε χθες το βράδυ στο Blue Sky ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, για το συγκεκριμένο ιατρείο.
4: Ειλικρινά συλληπιτήρια σε όλη την υπουργία του Γιώργου Μαζωνάκη.
3: Ειλικρινά συλληπιτήρια και έχετε βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Δεν έχει καμία άδεια αυτό το ιατρείο. Ήταν απλό ιατρείο, δεν ήταν κλινικία.
4: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο
3: και που διαφημίζει
4: Μαζωνάκη.
3: Ότι κάνει.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του Άδωνη Γεωργιάδη μετά την ενημέρωση που είχε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε άδεια για να κάνει τέτοιες ιατρικές πράξεις. Υπάρχει βέβαια και η πλευρά του γιατρού μέσω του δικηγόρου του. Ναι. Είναι ο κύριος Αγαπηνός, ο οποίος έκανε χθες δηλώσεις, καθώς ο γιατρός και η σύζυγός του πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, έδωσαν κατάθεση, είναι προσωρινά ελεύθεροι. Βλέπουμε στη συνέχεια τι μπορεί να ακολουθήσει. Να ακούσουμε λοιπόν και το δικηγόρο του γιατρού της κλινικής, τον κύριο Αγαπηνό.
5: Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από το μέλλον να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών. Και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο, μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο.
0: Είναι απόλυτα νόμιμο το ιατρείο. Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί κανονικά στον Ιατρικό Σύλλογο. Θα δούμε λοιπόν τι θα δείξει η έρευνα των αρχών. Ακριβώς. Γιατί αυτή την έρευνα ζητάει και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κύριος Λυκούδης, που ζητάει από τις αρχές να διερευνήσουν ακριβώς τι έχει συμβεί σε αυτό το ιατρείο. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Το θέμα είναι όμως ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε τόσο νωρίς, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από την Νίκαια. Mm. Από την Νίκαια και από το Πέραμα, εκεί που ήταν η αγαπημένη του γιαγιά. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα, εκεί τραγούδησε για πρώτη φορά σε ηλικία 15 ετών σε μια ταβέρνα. Γιατί πολύ απλά αυτό που ήθελε πάντα από μικρό παιδί όταν τον ρωτούσαν ήταν να γίνει τραγουδιστής. Ήτανε μικρό παιδάκι και τον ρωτούσαν τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις και έλεγε πάντα τραγουδιστής. Και ξεκίνησε εκεί. από την οίκια, από την αγαπημένη του γειτονιά.

Εδώ με ένα άλλο παιδί από εκείνες τις γειτονιές, με τον Νίκο τον Βουρλιώτη. Το θέλω να γυρίσω στα παλιά. Το θέλω την παλιά μου γειτονιά.

0: Ιωαννίδων.
1: Καλημέρα στον Στέφανο. Αγαπητέ Στέφανε, όπως άκουσες νωρίτερα και από τον κύριο Γιαννάκο, ο πρώτος διασώστης του ΕΚΑΒ έφτασε στα 4 λεπτά. Ήταν μια μοτοσυκλέτα που έδωσε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και αμέσως μετά πήγε και ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε χθες. Δυστυχώς όμως ήταν άκαρπες οι προσπάθειες και των διασωστών από την αρχή, αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Καλημέρα και στο Μάκη, αγαπητέ φίλε. Θα περιμένουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, να δούμε το πόρισμα από τις έρευνες των αρχών και κυρίως την ιατροδικαστική έκθεση, ώστε να βγουν και τα ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορεί κανείς τώρα να κάνει υποθέσεις με το θάνατο ενός ανθρώπου. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Καταπληκτικό λέγεται το πέρασμα που είχε κάνει στη σειρά τα νούμερα της ΕΡΤ. Ναι, και μάλιστα η ΕΡΤ μετέδωσε χθες. Ναι. Το συγκεκριμένο σύριαλ. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πραγματικά οι περισσότεροι έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα και στον Αβράμ. Είναι πολύ στενάχωρο, λέει, να φεύγει έτσι άδικα ένας νέος άνθρωπος. Καλή δύναμη σε όσους τον αγάπησαν. Καλημέρα και σε σένα. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και για την άλλη επικαιρότητα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Ο Βασίλης Τσούμας, ένας 19χρονος αθλητής με ολική απώλεια όρασης από την Πάτρα, κατάφερε να τερματίσει πρώτος στα 400 μέτρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου, έχοντας στο πλευρό του τον συνοδό οδηγό του. Οι δύο αθλητές έτρεξαν δεμένοι με έναν μικρό ημάντα στον καρπό, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός δεν γνωρίζει εμπόδια όταν υπάρχει απόλυτος συντονισμός, εμπιστοσύνη και η αδιαπραγμάτευτη θέληση για ισότητα μέσα στα στάδια.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
13: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιατρείο στο Κολυνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και έπαθε ανακοπή. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,80 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
0: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη, στην Κυφσία, στον άξονα Μαρούση Ψυχικό, στην Αθηνά από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην Ανόδο Τσιγκρού και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Γέρακα και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 σε μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί όπως και να το κάνουμε, η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βυθίσει σε θλίψη ολόκληρη τη χώρα. Καλημέρα στη Φωτεινή. Δεν ήμουν φαν της μουσικής του, αλλά πραγματικά μάγκα σε όλα του. Κλαίω για την απώλεια του. Είναι πάρα πολλά αυτά τα μηνύματα. Είναι σχεδόν τα περισσότερα μηνύματα σε αυτό το κλίμα. Και οι αρετοί, όσοι με γνωρίζουν, λέει, ξέρουν ότι δεν πάω ποτέ σε μπουζούκια. Αλλά αν θα πήγαινα, θα ήταν για το Μαζωνάκη. Και εγώ που δεν είμαι της πίστας, δεν είμαι αυτού του είδους της μουσικής, αυτόν τον άνθρωπο τον ξεχώριζα. Ήτανε κάτι μοναδικό, ένα φαινόμενο. Μια κατηγορία μόνος του. Από εκεί και πέρα είναι μεγάλη συζήτηση και αυτό το οποίο συζητάμε σχετικά με τις θεραπείες αντιγύρανσης, τις επεμβάσεις και όλα τα αισθητικής και όλα τα υπόλοιπα. Ρε παιδιά, να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι έχουμε χάσει το μέτρο. Όλα για την ομορφιά. Όλα για την νεότητα, μην τυχόν και ζαρώσουμε.
1: Εντάξει, με οποιοδήποτε κόστος. Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και αφορά άντρες γυναίκες.
0: Τα τελευταία
1: πια,
0: πολλά χρόνια.
1: Και μάλιστα κάποιοι άνθρωποι, και στα διεθνή μέσα το διαβάζω, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για όλες αυτές, παιδί μου, τα ενέσιμα όλα αυτά, και όχι μόνο, και δεν ξέρω και τι άλλες θεραπείες υπάρχουν. Και φυσικά βλέπεις ανθρώπους που είναι οι ίδιοι μετά από κάποια ηλικία. Και αυτό έχει περάσει και στις πολύ μικρότερες ηλικίες, και αυτό είναι στην ηλικία της κόρης μου, ας το πούμε. Γι' αυτό το λέω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και εμένα αυτό με προβληματίζει.
0: Νέα,
1: και όταν λες και στην κόρη μου, παιδί μου, τα νέα τα κορίτσια τα, και τα αγόρια πια κάνουν θεραπείες. Αλλά εμείς γιατί το κάνετε, δηλαδή θέλουν να είναι όλες ίδιες. Και βέβαια σε αυτό έχει βοηθήσει πολύ. Έχουν βοηθήσει πολύ τα social media, έτσι. Όλα αυτά τα πρότυπα που προάγουμε και βλέπουν τα παιδιά μας να έχουν τα συγκεκριμένα χείλη, έτσι, δεν υπάρχει. Με εμένα αυτό με έχει σοκάρει. Το συγκεκριμένο σχήμα προσώπου, το φρύδι.
0: Ίδια κοψιά.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, όχι όλα για την ομορφιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όχι όλα για την ομορφιά. Υπάρχει η ουσία που είναι η ζωή. Και αυτό είναι που θα πρέπει να περάσουμε πρώτα απ' όλα στα παιδιά μας. Θα πάμε σιγά σιγά και στα επόμενα θέματα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε φυσικά στον Γιώργο Μαζωνάκη και στη δεύτερη ώρα. Αλλά προς το παρόν, επειδή είμαστε μπροστά σε μια νέα σεζόν, αλλά ταυτόχρονα και πίσω στη δουλειά, τι να πούν και οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν και τους περιμένει εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο για να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιος είναι αυτός? Το ΔΕΗ My Home for Students, ένα νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Καλημέρα στη Γεωργία. Πόσο δίκιο λέει η Σαμαλία. Έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν επεμβάσεις αισθητικής, πάρα πολλές θεραπείες, οδοντίατροι, οφθαλμίατροι, αισθητικοί και κάθε ένας που μπορεί να το πουλήσει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και εμείς, λέει, δεν ζητάμε ποτέ πιστοποιητικά καταλληλότητας. Μας ενδιαφέρει μόνο να είναι φτηνός και να κάνουμε κάτι για την ομορφιά.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα, Γεωργία. Καλημέρα, Γιώργο. Σεβαστή απόλυτα η άποψή σου, φυσικά. Καλημέρα και στον Βασίλη στο Ντουίσμπουργκ, ο οποίος αναφέρεται και στις ενέσεις για το αδυνάτισμα, οι οποίες έχουν γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλη άνθηση σε αυτή την περίοδο, έτσι. Που ξεκίνησαν ως προϊόντα για ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
1: Κυρίως ζαχάρου και με την ισουλίνη. Κάποια στιγμή, μάλιστα, είχαν γίνει τόσο. Και ιδίως στο εξωτερικό, είχαν γίνει της μόδας και παραμένουν στη μόδα και δεν τα βρίσκαν οι άνθρωποι που είχαν πραγματική ανάγκη. Και τώρα πια, επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά και χάπια και ενέσιμα και αυτά για το αδυνάτισμα, χωρίς παρακολούθηση γιατρού, πάει ο άλλος το παίρνει. Έτσι το βλέπεις ξαφνικά δυνατισμένο 20, 30, 40 κιλά, αλλά χωρίς να παρακολουθείται από γιατρό. Και αν μπορεί να κάνει αυτή τη θεραπεία, δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να την κάνουν. Το ακούω πάρα πολύ αυτό. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέω γιατί είδαμε τι γίνεται με τις αισθητικές επεμβάσεις και όχι χημοθεραπείες, πες όπως θέλετε.
0: Εγώ θα πω γενικότερα τις παρεμβάσεις που κάνουμε στον ανθρώπινο οργανισμό. Προσπαθούμε λοιπόν να επέμβουμε στην φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, να την αλλοιώσουμε και δεν υπολογίζουμε το κόστος που μπορεί να έχει μια τέτοια παρέμβαση. Ας τα συνειδητοποιήσουμε και ας τα δούμε τα πράγματα και λίγο διαφορετικά κάποια στιγμή. Είναι πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα φυσικά κυριαρχούν τα ελληνοτουρκικά και αυτή η κλιμάκωση που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Συνεχίστηκαν και χθες οι προκλητικές δηλώσεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια, καθώς επικείται και επίσκεψη του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν το κάνει τυχαία ο Πρωθυπουργός. Στέλνει μηνύματα με την παρουσία του στο Καστελόριζο. Είναι μια περιοχή που αμφισβητούν ανοιχτά οι Τούρκοι. Θεωρούν δικιά τους δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα απλά. Πηγαίνει, θα πάει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Έτσι, μένει να δούμε την αντίδραση της Τουρκίας. Με τα τουρκικά, πάντως, μέσα ενημέρωση να επιτίθενται χθες και στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και γενικότερα για μια ακόμη μέρα στην Ελλάδα.
0: Στον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος χθες έστειλε το μήνυμα στην Τουρκία ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο.
2: Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια. Η πραγματική ισχύς είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμαντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Και την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα πεδία. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
0: Και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συμπλήρωσε ότι είναι προνόμιο της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και ότι θα το ασκήσει όταν εκείνη κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε χθες στη Γαλλία, όπου συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ένα από τα βασικά θέματα στην ατζέντα ήταν η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και το καλώδιο.
1: Ακριβώς. Έχει ολοκληρωθεί, να πούμε, περίπου το 60% των ερευνών. Απομένει όμως το δυσκολότερο 40%. Γιατί βρίσκεται σε αυτό το τμήμα της διαδρομής, πλέον ευαίσθητο, έτσι το χαρακτηρίζουν, νοτίως της Κάσου. Πάντως, να πούμε ότι πλέον στο καλώδιο συμμετέχει και η γαλλική Meridiam, αυτό κάτι δείχνει. Περιμένουμε κανονικά και οι δύο, και ο Πρωθυπουργός και ο Μακρόν, το καλώδιο και το έργο θα συνεχιστεί. Θα δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Πάντως, η απόφαση είναι κοινή. Και μετά και την παρουσία του γαλλικού φαντ να συνεχιστεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Και μάλλον εκεί θα είναι το επόμενο crash test.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα για να γίνουν οι εργασίες, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας, ποιο θα είναι το μέγεθος της αντίδρασης της Τουρκίας και πώς θα αναγκαστεί να απαντήσει η χώρα μας.
1: Πάντως, μόνο αυτό θα πω. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι έρευνες στο ευαίσθητο αυτό τμήμα νοτίως της Κάσου να αντεθούν σε γαλλική εταιρεία κοινοπραξία για την ενίσχυση της ασφάλειας του εγχειρήματος. Κρατήστε το αυτό, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Και από την άλλη, οι Τούρκοι ανησυχούν μετά και την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Αμέσως μετά, ο Χακάν Φιντάν επικοινώνησε με τον Αιγύπτιο ομολογό του, θέλοντας να μάθει τι γίνεται, γιατί δεν θέλει η Τουρκία με τίποτα να χάσει την Αίγυπτο. Από την άλλη, και ο Σίση είναι σε μια περίεργη θέση, γιατί δεν θέλει να βρεθεί απέναντι από το Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Είναι ένα παζλ λοιπόν γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, το οποίο υπάρχει στην Μεσόγειο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η ώρα όμως είναι 9:20, που σημαίνει ότι στο στούντιο
1: ήρθε και μπούκαρε ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας δώσει τα νέα για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα.
0: Ο Αλγουαλίθ. Αλγουαλίθ. Σωστά τον λέω. Πρέπει να τον μάθουμε και να τον λέμε.
3: Καλημέρα αρχικά.
0: Καλημέρα.
3: Η Μανόλα Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ.
3: Ο Βάσκος διάδοχος του κορυφαίου στην ιστορία, έτσι.
0: Λοιπόν, είχαμε αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μετά το πήρα χαμπάρι αργά, εγώ να ξέρετε.
0: Έφυγε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και ήρθε λοιπόν ο Βάσκος, πώς τον είπαμε.
3: Η Μανόλα Αλγκουαθίλ.
0: Αυτός ήρθε.
3: Χθες ήταν μέρα δυσάρεστων γεγονότων.
1: Δεν θα το πω αυτό, δεν το ξέρω το αυτό.
0: Ήταν προπονητή στη Ρεάλ Σοσιεδάδ για αρκετά χρόνια, με την οποία κατέκτησε και ένα κύπελο. Έχει πολύ καλές συστάσεις, πολύ καλές περγαμίνες. Μένει να τον δούμε λοιπόν εδώ στο έργο του στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ φυσικά θα μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι ο προπονητής ο οποίος κατέκτησε το Conference League. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
3: Ακριβώς. Θα μείνει στην ιστορία. Κάντε με κορυφαίος. Τώρα αποφάσισα να πάνε σε αυτή τη λύση. Εντάξει.
0: Θα δούμε λοιπόν πώς θα
1: πάνε. Δεν του άρεσε, στεναχωρήθηκε ο Παναγιώτης από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
3: Οπότε ας πούμε για την κίνηση.
0: Για να πούμε για την κίνηση, ναι.
3: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας από Προσπέλα στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος τη Λαγουμτζή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού, πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Λεωφόρο Αλίμου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο. Κατάμεστοι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά μαζεύονται όλοι να αποχαιρετίζουν με τη Λίμπαρ. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Μαραθώνος. Αυτά είναι τα απόνερα γιατί, υπενθυμίζω, νωρίτερα είχαμε ανατροπή οχήματος στη Μεσαία Λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τώρα, ωστόσο, ενημερώνουμε πως έχει απομακρυνθεί από το οδόστρωμα το ΙΤΑΧ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Χθες φυσικά είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Χριστός και η Παναγία. Και δεν το λέω για τον Αλέξη Τσίπρα. Τρεις ώρες και 45 λεπτά.
1: Εντάξει, πρέπει να τελειώνω. Φυσικά δεν το λέω και εγώ, θα το έλεγα, αλλά όχι για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και του Πρωθυπουργού πολύ μεγάλη.
0: Εννοώ για όλους τους πολιτικούς.
1: Πρέπει να σταματήσει αυτό.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, συνέντευξη τύπου τώρα 3 και 3,5 ώρες.
1: Μία ώρα
0: και
1: να πει 4 ώρες
0: παρά ένα τέταρτο.
1: Ακριβώς. Και αφορά όλους και όχι τον Αλέξη Τσίπρα για να μην υπάρξει.
0: Όχι, βέβαια. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας απαντούσε στα ερωτήματα.
4: Σάμος. FM στους 102. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
6: See you at Corner.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 99 92 4.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φύλλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Ράδιο Σάμος
15: FM στους 102.
16: Το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στέλνετε πολλά μηνύματα και για την κίνηση. Τα έχουμε μεταφέρει. Καλημέρα στον Παναγιώτη που είναι μπλοκαρισμένο στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Έχουμε μεταφέρει το μήνυμά σου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος επικοινωνεί τώρα και για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Πολλά μηνύματα για τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και για τις θεραπείες που γίνονται σε διάφορα ιατρία. Η Ελένη, για παράδειγμα, η οποία είναι νοσηλεύτρια και μπαίνει στα χειρουργεία, λέει ότι δυστυχώς ακόμα και γιατροί οι οποίοι δεν έχουν γνώση κάνουν τέτοιες πράξεις, αλλά και οποιοδήποτε άλλος, με βάση πάντα το χρήμα. Και ότι δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Καλημέρα στην Ελένη, η οποία τα γνωρίζει μέσα από τα χειρουργεία. Είναι το θέμα το οποίο συζητήσαμε σαν προέκταση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με αυτές τις θεραπείες. Θα επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα. Προς το παρόν όμως λέγαμε για τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Πώς σου φάνηκε ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Εντάξει, απάντησε σε όλα. Νομίζω ότι είχε τις απαντήσεις που έπρεπε. Αυτό που θέλει να αναδείξει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι ο βασικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως εμφανίστηκε και ως ένας άνθρωπος, ως ηγέτης, ένα πολιτικό πρόσωπο που θα ενώσει την προοδευτική παράταξη. Κατάλαβα ότι αυτό επιχείρησε. Μιλάω τώρα σαν ένα γενικό συμπέρασμα ο Αλέξης Τσίπρας χθες, με την πρώτη του συνέντευξη τύπου ως πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από την άλλη.
0: Να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπες. Ναι. Γιατί όντως φαίνεται ότι αποδέχεται το ρόλο του αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως τον έχει επιλέξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πολύ σωστά, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αλλά άφησε και ένα παράθυρο, νομίζω, ανοιχτό προς το Πασόκ. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό το θέμα.
2: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω με το Πασόκ. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά. Αντίπαλός μας είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Αυτό είναι λοιπόν.
1: Ξεκάθαρο.
0: Αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης και η δεξιά. Αντίπαλος δεν είναι το Πασόκ.
1: Είναι ανταγωνιστής.
0: Το Πασόκ είναι ανταγωνιστής.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι ξεκάθαρα έδωσε το στίγμα ποιος είναι ο αντίπαλος για τον Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπε με. Είπε ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Από εκεί και πέρα, για το θέμα των εκλογών. Στόχος, όπως είπε, της Ελλάς είναι η πρωτιά στις εκλογές και να λάβει την εντολή, την πρώτη εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Εάν δεν τα καταφέρει, έδωσε την απάντηση.
2: Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το έχω ξαναπεί, το λέω και τώρα και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή.
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το είπε αυτό γιατί σίγουρα εντάξει, αφήνω τις πρώτες εκλογές. Πάντα στις δεύτερες εκλογές, κοίταζα λίγο τα στοιχεία, ευνοείται το πρώτο κόμμα αλλά και το δεύτερο κόμμα. Και με δεδομένο ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι δεύτερο κόμμα η Ελλάς του κ. Τσίπρα, σου λέει και οι δεύτερες κάλπες δεν είναι καταστροφή, γιατί πάντα υπάρχει μια ενίσχυση και του δεύτερου κόμματος στις δεύτερες κάλπες.
0: Υπάρχει συσπήρωση εκεί στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα.
1: Ακριβώς. Ο τρίτος θα έχει το πρόβλημα, έτσι. Ουσιαστικά αυτό ήθελε να πει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο τρίτος θα έχει το πρόβλημα. Λοιπόν, ξεκάθαρος και σε αυτό το σημείο ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ρωτήθηκε για το θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και έχει να κάνει με το περιουσιολόγιο και αυτή την πατριωτική εισφορά στο 1% των ισχυρότερων, των πιο πλούσιων Ελλήνων. Ρωτήθηκε λοιπόν για το μέγεθος της περιουσίας και πώς αυτό προσδιορίζεται.
2: Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβής μέγεθος της περιουσίας του ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
1: Λοιπόν, επειδή έχει σηκωθεί πολύ σκόνη, νομίζω ότι καλό θα ήταν και ο κ. Τσίπρας γι' αυτό είπε θα γίνει το πρώτα το περιουσιολόγιο και μετά θα σας πω. Και σωστά το είπε. Παρ' όλα αυτά, όταν λες ότι δεν ξέρω πώς θα πάρω, άκουσα και τον κύριο Κουντεντάκη χθες, δημιουργεί μια ρε παιδί μου, μια ανησυχία σε κάποιους. Εγώ το ακούω ότι οι πιο πλούσιοι, υπερπλούσιοι, να το πω έτσι, συγγνώμη και για την, για την λέξη, είναι αυτοί που πρέπει να δίνουν παραπάνω. Αυτό δεν το νομίζω ότι κανείς το ακούει ότι είναι παράλογο. Λογικό είναι. Το θέμα είναι πώς θα βρεις τον υπερπλούτο. Το ένα. Το ένα ακόμα άλλο κομμάτι είναι ότι κάποιοι από τους υπερπλούσιους φορολογούνται κανονικά και οι καταθέσεις τους, γιατί άκουσα για φορολόγηση καταθέσεων. Φορολογούνται κανονικά οι καταθέσεις, όποιος καταθέσει την τράπεζα. Τα έχει δηλωμένα και τα έχει φορολογηθεί. Έτσι, και πώς θα γίνει αυτό το περιουσιολόγιο, ακριβώς για να εντοπιστούν αυτοί που έχουν τον υπερπλούτο. Και τι λέμε υπερπλούτο και τι ακριβώς θα φορολογηθεί. Αυτά είναι ερωτήματα, νομίζω, που ο κύριος Τσίπρας λέει: πρώτα θα κάνω το περιουσιολόγιο, θα δούμε και θα σας πω.
0: Ναι, γιατί λέει ότι θα ήταν ανεύθυνο, έτσι, να πω εγώ τώρα κάποιο ποσό από τη στιγμή που δεν έχει γίνει το περιουσιολόγιο. Και συμπληρώνει ότι εμείς δεν έχουμε υπολογίσει αυτά τα χρήματα από την πατριωτική εισφορά στα χρήματα τα οποία υπολογίζουμε στο πρόγραμμά μας. Εκεί λοιπόν έπεσε και ατάκα. Θυμάσαι που σου έλεγα να δούμε με τι τραγούδι, ναι, θα απαντήσει, ναι, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, απάντησε, που έβαλε, απάντησε, τα δίδυμα φεγγάρια. Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν διάλεξε Γλυκερία.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
1: Πληρώνει για την περιουσία αυτή, πληρώνει, φορολογούνται κανονικά, δηλώνονται κανονικά τα χρήματα. Απλώς το λέω, εντάξει.
0: Ναι, και ίσως... να τα έχει στην τράπεζα, πάνω να πει ότι δεν είναι μαύρα,
1: αυτό λέω.
0: Ότι είναι καθαρά, εντάξει, ότι έχουν δηλωθεί, έχουν φορολογηθεί.
1: Λέω τώρα το ο κύριος Τσίπρας να λέει ότι κάποιο που έχει 5 εκατομμύρια πρέπει να φορολογηθεί παραπάνω, το ακούω από κάποιον που έχει 30.000 ή 40 ή 10. Αυτό το ακούω. Αλλά ότι είναι φορολογημένα τα χρήματα που είναι στην τράπεζα, είναι άσπρα χρήματα, δεν είναι μαύρα. Έχει φορολογηθεί. Ξαναλέω. Το ότι αυτό το σκεπτικό ότι ο υπερπλούτος πρέπει να συνεισφέρει παραπάνω στα φορολογικά έσοδα, εγώ συμφωνώ. Αλλά ο τρόπος που θα γίνει και το σκεπτικό που θα γίνει και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν πρέπει να είναι όλα ακριβή.
0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αναφερθούμε και σε άλλα σημεία της συνέντευξης τύπου, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ζητάω δεύτερη ευκαιρία, mm-hmm, όχι για μένα, αλλά για τη χώρα. Αν και λέει δεν είχα πρώτη ευκαιρία, εγώ λέει συγκυβέρνησα με την Τρόικα, ναι, είχα τα χέρια δεμένα. Οπότε ζητάω μια δεύτερη ευκαιρία κυρίως για τη χώρα. Αναφέρθηκε και στα οικονομικά της Ελλάδας, τα οποία είπε ότι θα δημοσιοποιήσει το επόμενο διάστημα, αλλά και στο θόρυβο που προκλήθηκε μετά την τοποθέτηση του κυρίου Χιακαντάρη σχετικά με τη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Θα τα δούμε αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και την Βούλα Κεχαγιά σήμερα.
1: Την εξαιρετική συνάδελφο, για να μας κάνει ένα σχόλιο για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τη συνέντευξη τύπου. Δύο καλημέρες, παρακαλώ. Ο Τάσος μας ακούει από τις Εθέρες της Ασίας. Ο Τάσος από το γυμναστήριο, και τον ευχαριστούμε και καλημέρα. Και ο καπετάν Ιγνάτιος από την Κίνα. Καλημέρα και στους δύο, ναι.
0: Πολλούς χαιρετισμούς. Ναι. Να είστε καλά. Λοιπόν, νεότερη ενημέρωση σχετικά με τα μηνύματα που μας στέλνετε για την Αττική Οδό. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αποφυλής έως κόμβο Πεντέλης, mm-hmm, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα, μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, καθώς η ώρα πλησιάζει 9 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Real FM. Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεω. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Καθυστερήσει μειώνονταν τμήματα σε Αρδιτού Μεσογείων Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Γέρακα και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιατρείο στο Κολονάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και έπαθε ανακοπή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένος χώρος έχει άδεια απλού παθολογικού γιατρίου και δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης θεραπείας. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την κατάθεσή τους ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και επίσης γιατρός σύζυγός του. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,45 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα τελεστούν σε Πύργο και Γιάννενα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του Phantom σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τέτοιες επιθέσεις πλήττουν την οικονομία της Ρωσίας. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφτηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπερνικούς.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας την Napoli με 1-0 για τη League Phase του Champions League. Ακόμη, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1 και Barcelona Feyenoord 5-1. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι τραγούδι των Νόπα. Το είχε κάνει διασκευή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά όπως κατάφερνε πάντα, το έκανε δικό του. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Γιατί όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ήταν μια κατηγορία μόνος του. Ήταν μια περσόνα. Ένας performer με το δικό του στυλ, με το δικό του ύφος, με τη δική του ταυτότητα, χωρίς να αντιγράφει κανέναν. Έφυγε λοιπόν τόσο ξαφνικά από τη ζωή χθες σε ηλικία 54 ετών. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι αυτή την ώρα συνθήκες, οι οποίες διερευνώνται από τις αρχές, και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει εξέλιξη, καθώς αυτή την ώρα στο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι βρίσκονται και αστυνομικοί αλλά και Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πραγματοποιούν αυτοψία στο ιατρείο με εντολή εισαγγελέα. Ενώ ερευνούνται οι συνθήκες της ιατρικής πράξης αλλά και η άδεια λειτουργίας αυτής της ιδιωτικής δομής. Αυτή είναι λοιπόν η τελευταία εξέλιξη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που αφορούν τη φερόμενη πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο τραγουδιστής, αλλά και για την άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής. 9 και 9 πρώτα λεπτά στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Φυσικά το πρώτο θέμα ήταν η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, που εξακολουθεί να μας απασχολεί, και κυρίως για να μάθουμε και τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή. Από εκεί και πέρα σας είπαμε και για την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούσατε τον Γιώργο Γεραπετρίτη να λέει ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε επί του πεδίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, συζήτησαν για την ηλεκτρική διασύνδεση
1: με την Κύπρο. Το οποίο προχωρά κανονικά, και μάλιστα υπάρχει σκέψη και να γίνει μια κοινοπραξία με γαλλική εταιρεία σε αυτό το ευαίσθητο τμήμα νοτίως της Κάσου. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο, να το πούμε. Ενώ να μεταφέρω και την είδηση που κυκλοφορεί, ότι ο Ρούμπιο θα είναι μέσα στον Οκτώβριο, τώρα αρχές Οκτωβρίου, στην Ελλάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για να συναντηθεί σίγουρα με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα δούμε πότε ακριβώς θα έρθει, γιατί υπάρχουν και είναι ο μήνας πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, και βεβαίως πιθανότατα θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό.
0: Από εκεί και πέρα, είπαμε για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χθες στη Θεσσαλονίκη, που έβγαλε, όπως ήταν λογικό, πολλές ειδήσεις. Το κυριότερο είναι ότι στόχος για την Ελλάς είναι η πρωτιά στις εκλογές και ο σχηματισμός κυβέρνησης. Εάν δεν συμβεί, λέει, αυτό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν πρόκειται για καμία καταστροφή. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανταγωνιστής, δεν είναι αντίπαλος, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ουσιαστικά έκλεισε το μάτι στο ΠΑΣΟΚ για ενδεχόμενες συνεργασίες. Για αυτή λοιπόν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου, θα συνομιλήσουμε και θα σχολιάσουμε με την εξαιρετική συνάδελφο, την κυρία Βούλα και Χαγιά. Βούλα μου, καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βούλα, θέλω ένα σχόλιο. Πώς είδες χθες τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακούω διαφορετικές απόψεις.
2: Πώς τον είδα. Δύσκολη ερώτηση, έτσι.
1: Ναι, όχι, για σένα δεν είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση, νομίζω, αλλά... Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει, από τότε που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει αποκτήσει ένα νέο στυλ. Άρα μπορώ να πω ότι αυτό το νέο στυλ το υπηρετεί. Δηλαδή, διατηρεί πάντα μία αίσθηση χιούμορ, αλλά είναι πιο αργός, πιο σταθερό.
0: Πιο ήρεμος, εμένα μου φάνηκε, Βούλα, χθες. Πιο σίγουρος.
1: Εγώ τον είχα συνηθίσει όμως λίγο πιο μαχητικό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, λίγο το πιο.
2: Αυτό νομίζω ότι έχει φύγει εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, από τότε που άρχισε η δημόσια συζήτηση για το ότι προτίθεται να ιδρύσει κόμμα. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, σταδιακά βεβαίως έχει γίνει αυτό, προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω του μία ταμπέλα που του είχαν βάλει κάποιοι άλλοι, δηλαδή ότι είναι απλώς ένας αριστερός ριζοσπάστης
1: που αντιδρά σε όλα.
2: Λαϊκισμό, που αντιδρά σε όλα, που δεν έχει βάθος. Αυτό λοιπόν το έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Γιατί κακά τα ψέματα και η επικοινωνία είναι πολύ μεγάλο μέρος.
1: Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω ποιον Τσίπρα προτιμάς. Την αφήνω την ερώτηση, την κάνουμε κατηδίαν στο τηλέφωνο αυτή την ερώτηση.
0: Ναι, αλλά να κάνουμε μια άλλη ερώτηση, Βούλα, γιατί δίνεις την μπάσα. Έχουμε μια επανατοποθέτηση σχετικά με την αριστερά. Βγαίνει έξω από το κάδρο η ριζοσπαστική αριστερά, ενώ ότι έχει υπολογίσει ότι θα χάσει αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων.
2: Αυτό επίσης είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Τώρα θα μου πείτε πρέπει να απαντάω στις ερωτήσεις σας. Ακούστε, εγώ είδα στην αρχή της χθεσινής συνέντευξης του κυρίου Τσίπρα μία προσπάθεια να πείσει ότι το κόμμα του είναι αριστερό κόμμα και ότι το πρόγραμμά του δεν είναι ένα κόμμα κεντρό. Δηλαδή, που άρα που σε πολλά σημεία συμπίπτει με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία, όπως ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Και αυτό και γι' αυτό κατηγορείται ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ότι έχει στοιχεία κοινά με τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Η προσπάθεια αυτή ήταν έντονη και εκδηλή. Νομίζω ότι επί της ουσίας ο κύριος Τσίπρας κάνει νέο προσδιορισμό το τι μπορεί να είναι αριστερό χωρίς να θεωρείται ότι είναι και ξένο ή για πολλούς ακόμη και αποκρουστικό. Δηλαδή προσπαθεί να βάλει στην κανονικότητα κάτι το οποίο πριν από μερικά χρόνια είχε ταυτιστεί μέχρι και πριν από μερικά χρόνια με καταλήψεις, εξεγέρσεις, αντιδράσεις, μαχητικότητα του τύπου θα σκίσω τα μνημόνια.
1: Τους αγανακτισμένους του συντάγματος.
2: Ακριβώς. Τώρα, αυτό που προσπαθεί και επιχειρεί κατά τη γνώμη μου πάντα να πείσει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι η αριστερά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να τρομάζει και να φοβίζει, ότι είναι κάτι το οποίο αφορά την καθημερινότητά μας. Το αριστερό είναι μέσα στη ζωή μας και δεν είναι κάτι ξένο προς τους πολλούς.
0: Και άρα, αυτό που είπε μάλιστα, ότι η αριστερά δεν είναι για να διαχειρίζεται τη φτώχεια, αλλά για να δημιουργεί πλούτο και να τον μοιράζει δίκαια.
2: Ακριβώς. Ωραία. Και ότι για την τέχνη του εφικτού και για τη διεύρυνση της τέχνης του εφικτού.
1: Ναι.
2: Αυτή τη διεύρυνση βάζει και το δικό του κόμμα.
1: Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί χθες ρωτήθηκε ο κ. Τσίπρας για τους πρώην συντρόφους του που παρετήθηκαν, ανεξαρτητοποιήθηκαν, έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη κουβέντα, γιατί ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι κατάλαβες από την απάντηση, γιατί εγώ δεν κατάλαβα πολλά.
2: Μπράβο, σωστά. Νομίζω ότι και οι δύο, αλλά και η πλειονότητα δεν κατάλαβαν. Ούτε εγώ κατάλαβα. Κατάλαβα, επανέλαβε ο κύριος Τσίπρας με δομημένο και συγκροτημένο τρόπο αυτά που ξέρουμε έως τώρα. Τίποτα περισσότερο όμως. Δηλαδή δεν καταλάβαμε, γιατί δεν υπήρξε και follow-up ερώτηση, όχι από τον δημοσιογράφο, από άλλον δημοσιογράφο.
1: Ναι,
2: ο δημοσιογράφος δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει follow-up ερώτηση.
1: Πολύ σωστά.
2: Ακριβώς, για το πότε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα κριτήρια για να ενταχθούν οργανωτικά στην Ελλάς, γιατί είναι άλλο. Εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν γραφτεί στην Ελλάς, έχουν παραιτηθεί από τις όποιες θέσεις τους, αλλά δεν έχουν ενταχθεί, δηλαδή δεν τους βλέπω να έχουν κάποιο ρόλο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι,
2: πότε αυτοί οι άνθρωποι θα ξέρουν αν θα είναι υποψήφοι, αν θα μπουν σε όργανα, αν θα τους χρησιμοποιήσετε. Αυτό δεν το μάθαμε.
1: Μάλιστα.
2: Ακούσαμε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, ότι το κόμμα είναι ανοιχτό και με καλή θέληση το πιστεύουμε αυτό, ότι έτσι είναι. Ακούσαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά τα εμπόδια που θα δημιουργούσαν προς κόμματα στο να είναι ενταγμένοι ενεργά, αλλά δεν μάθαμε πότε και με τι κριτήρια θα ενσωματωθούν. Μόνο κάποια στιγμή ακούσαμε ότι στα ψηφοδέλτια θα αποφασιστούν συλλογικά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
1: Αυτό. Βούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε σύντομα.
2: Σας
1: ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου.
2: Για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, Βούλα. Καλή συνέχεια. Ήταν η Βούλα και Χαγιά.
1: Τους βλέπω.
0: Η δική της οπτική λοιπόν, πώς κατέγραψε την χθεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, πλησιάζει το Oktoberfest, το διαστημότερο φεστιβάλ του Μονάχου και μία από τις πιο απολαυστικές υπαίθριες γιορτές. Και τώρα μπορείς να φέρεις λίγη από αυτή τη λαχταριστή ατμόσφαιρα στο δικό σου τραπέζι. Στα Lidl θα βρεις λουκάνικα, μπέργκερ, αλαντικά, σαλάμι, μπρέτσελ, Ιωσήφ και τραγανάστα. Για να στήσεις ένα τραπέζι γεμάτο νοστιμιές και να μοιραστείς απλόχερα. Βάλ τα όλα στη μέση, γέμισε τα πιάτα και άσε την παρέα να απολαύσει τη δική σου Oktoberfest στιγμή Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, είναι το πρώτο μήνυμά σου το οποίο έρχεται, δεν έχει έρθει κάποιο νωρίτερα, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει, πάντως είναι το πρώτο μήνυμά σου, καλή σου ημέρα. Τώρα για να κλείσουμε το θέμα της συνέντευξης τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ρωτήθηκε και για τον κύριο Σιακαντάρη. Ο κύριος Σιακαντάρης είχε κάνει την τοποθέτηση, την ανάρτηση, λέγοντας ότι σε μία περίοδο, για παράδειγμα όπως αυτή της δεκαετίας του 30 στη Γερμανία με την άνοδο του Χίτλερ, φανταστείτε για παράδειγμα, το έφερε στα τωρινά δεδομένα, το Ντιλίνκε και το S5 να έλεγαν ότι δεν θα συνεργαστούν και να άφηναν το Χίτλερ να ανέβει στην εξουσία. Αυτό από κάποιους ερμηνεύτηκε ως μια προτροπή από την πλευρά του κύριου Σιακαντάρη για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας όχι μόνο με το Πασόκ,
1: αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ, σηκώθηκε πολύ σκόνη.
0: Ρωτήθηκε λοιπόν χθες ο Αλέξης Τσίπρας και απάντησε. Ρωτήθηκε από τον Γιάννη Τσακίρη και τον Αντένα.
3: Ο κύριος Σιακαντάρης είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην διακήρυξη της Ελλάς. Ο κύριος Σιακαντάρης με δική του και δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανα μας. Δεν είναι στέλεχος, λέω, με δική του και δική μου επιλογή, διότι ο ίδιος θέλησε, θα έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών του απόψεων χωρίς κάθε φορά αυτές να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων.
1: Εντάξει, σου λέει δεν είναι μέλος της Ελληνικής Αριστείας.
0: Τον άδειας.
1: Ναι, σου λέει γι' αυτό και αποφάσισα και εγώ από κοινού και εκείνος αποφάσισε και να μπορεί να λέει ελεύθερα τις απόψεις του, να μην ενταχθεί στο κόμμα.
0: Ούτε μέλος του κόμματος, ούτε μετέχει στα όργανα.
1: Ναι.
0: Άδειασμα.
1: Ναι.
0: Κανονικό. Αυτά ήταν λοιπόν τα βασικά σημεία από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Είπε πάρα πολλά φυσικά, μίλησε και για την ακρίβεια, είπε ότι έχουμε τιμές Παρισίων και μισθούς Βουλγαρίας και ότι υπάρχει ένα αόρατο μνημόνιο. Είπε ότι οι πολίτες είχαν περισσότερα το 2019 και εστίασε και στα θέματα της ακρίβειας αλλά και στα θέματα της διαφθοράς.
1: Και τα εθνικά.
0: Για άλλη μια φορά και τα εθνικά θέματα.
1: Που ήταν χαμηλή τόνη που χρησιμοποίησε και είπε ότι δεν πρέπει τα εθνικά. Εγώ το ακούω με πολύ, πολύ θετικά αυτό που ο κύριος Τσίπρας να μπλέκουμε τα εθνικά στην προεκλογική περίοδο. Πρέπει να αφήσουμε τα εθνικά έξω από αυτό και είπε και τις δικές του προτάσεις θα έκανε εκείνος αν είχε τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Μία σημείωση μόνο για το θέμα του Ισραήλ. Εγώ ήμουν από εκείνους που είχαν βοηθήσει στο να δημιουργηθεί αυτή η σχέση με το Ισραήλ και αναγνωρίζω τα ωφέλη που υπάρχουν. Όμως θα επανεξέταζα αυτή την σχέση εάν το Ισραήλ συνεχίσει την γενοκτονική αυτή πολιτική την οποία ακολουθεί στην Γάζα. 20 λεπτά μετά από τις 9 είναι ώρα για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Παναγιώτης Βολάνιος ξανά στο στούντιο. Έλα Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Θα ξεκινήσουμε διαφορετικά. Πάμε από την Αττική Οδό που είχαμε και μηνύματα στο τέλος της προηγούμενης ώρας από τους ακροατές. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Μαραθώνος και 15-20 λεπτών στο ίδιο ρεύμα, δηλαδή προς αεροδρόμιο, στην έξοδο Γιαλαμία. Αυτό συμβαίνει λόγω της ανατροπής οχήματος που είχαμε νωρίτερα το πρωί στο ίδιο ρεύμα και έχουν παραμείνει τόσο μεγάλες ουρές οχημάτων. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται και εκεί καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Απροσπέλα στείνει η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Ρέντι και η άνοδος από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και συσταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και του Μοσχάτου. Και η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Μολάνη. Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ, My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Καλημέρα Αναστασία, μεγάλη στεναχώρια λέει για το Μαζό, όσο για τον Αλέξη Τσίπρα μου φάνηκε πιο όριμος και κατασταλαγμένος. Καλημέρα, καλή συνέχεια και στον Χριστόφορο. Πληθωρισμός 3,8 χθες.
1: Ναι, αλλά
0: τα
1: με
0: στοιχεία.
1: Ναι, αυτό είναι. Περάσαμε το 3,5%. Με βεβαίως τρελό ράλι, θα πω εγώ, και συγγνώμη για το τρελό. Στα καύσιμα, στην ενέργεια, και αυτό είναι που επηρέασε τον πληθωρισμό. Στα τρόφιμα δεν είχαμε αυξήσεις, τουλάχιστον με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Εκεί αυτό που επηρέασε τον πληθωρισμό και ανέβηκε πάρα πολύ είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, που βρίσκεται, να ξέρετε, το φυσικό αέριο σε υψηλά από το 2022. Είναι απίστευτη κριτική άνοδο στο φυσικό αέριο. Βεβαίως και στο ντίζελ και στην βενζίνη έχουμε αυξήσει, αλλά το φυσικό αέριο ύπταται. Την ίδια στιγμή λοιπόν και τα ενοίκια τρέχουν, δηλαδή με 6 κόμμα κάτι.
0: Και τι είναι αυτό που δεν τρέχει?
1: Ναι, λέω ότι στα τρόφιμα είδα, γιατί κοίταξα λίγο τις κατηγορίες. Υπάρχει μία συγκράτηση. Και αυτό το λέω γιατί το λέω. Όχι ότι η ενέργεια είναι λιγότερο κακό. Γιατί και βενζίνη βάλουμε και βάζουμε και πετρέλαιο θέρμανση θα βάζουμε και ντίζελ βάζουν οι άνθρωποι για να κάνουν.
0: Ναι. Παραμιλάνε, Αμαλία. Πάνε στα πρατήρια και παραμιλάνε.
1: Εγώ πήγα σε φούρνο εχθές να πάρω κουλούρι Θεσσαλονίκης και ο άνθρωπος του άνοιξε τον λογαριασμό του ρεύματος, μου είπε, και του ήρθε κόλπος. Τρεις φορές πάνω σε σχέση με τον Ιούλιο. Με τον Ιούνιο.
0: Και από εκεί και πέρα πας να βάλεις βενζίνη 2,155.
1: Εγώ πλέον, ναι, 30 ευρώ παραπάνω το τυπόσιμο.
0: Πας να βάλεις ντίζελ 2,059.
1: Ναι, πρέπει, άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου χθες, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να λέει ότι αν συνεχιστεί αυτό δεν αποκλείουμε νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια. Ναι, αλλά πρέπει να γίνουν γρήγορα, θα πω εγώ, γιατί υπάρχει τεράστιο θέμα με τα καύσιμα. Και από εκεί και πέρα βεβαίως η ακρίβεια είναι εδώ, ξαναλέω, κυρίως σε καύσιμα και ενοίκια.
0: Έχουμε βέβαια και τα τρόφιμα, έχουμε την πρωτοβουλία μείωσης τιμών, για την οποία συνομιλήσαμε χθες εδώ στην εκπομπή με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, που είναι στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Και της θέσαμε το θέμα για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα ταμπελάκια.
1: Ναι.
0: Που αλλού υπάρχουν, αλλού δεν υπάρχουν, και σε κάποιες περιπτώσεις που μπερδεύονται οι καταναλωτές με τα ταμπελάκια που βάζουν τα σούπερ μάρκετ. Και μας απάντησε η κυρία Τσαγκάρη.
5: Υπάρχουν παντού ταμπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει τα μελάκια. Και θα επέμβω αμέσως. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφετε η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει. Είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν ήταν εφικτό αυτό.
0: Σε έναν ιδανικό κόσμο θα θέλαμε να γράφουν στα ταμπελάκια και τις προηγούμενες τιμές για να γίνεται σύγκριση, αλλά στον ιδανικό κόσμο. Στον δικό μας που δεν είναι ιδανικός, δεν αναγράφεται λοιπόν η προηγούμενη τιμή. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
6: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
10: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
13: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει!
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
16: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
15: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Με όλα στο...
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, ντοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρόν. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ!
6: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
8: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Προσφορές στα μπαζάρ παρόν. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1-1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ!
9: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
10: Σιγά εσύ, σιγά.
9: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
10: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
9: Ποσειδώνα, ακούς.
10: Να συνεχίσω.
9: Ναι, ναι, συγγνώμη.
10: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
9: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
10: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες...
9: Ποσειδώνα, ακούς.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
1: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Κομμουνιστικό Κόμμα Πλαίσια Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Λοιπόν, όμως έχουμε μια πηγές από τη Χαλιατρικούπη που σχολιάζουν τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της GPO και λέει: από το πρωί διαβάζουμε copy-paste τίτλους σε σειρά ιδιοσιογραφικών ιστοσελίδων για το Πασόκ που δεν ξεκολλάει στις δημοσκοπήσεις μετά τη μέτρηση της εταιρείας GPO. Η προηγούμενη δημοσκόπηση από την GPO διενεργήθηκε τον Ιούλιο για λογαριασμό της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα και χθες παρουσιάστηκε η τελευταία στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Δύο επισημάνσεις: η σύγκριση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι στην εκτίμηση ψήφου σε 1,5 μήνα η Ελλάς υποχώρησε 0,6% και το Πασόκ ενισχύθηκε κατά 2%. Και στη δεύτερη διευκρίνηση, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει καν μιλήσει στη ΔΕΘ, παρά τα αυτά αξιολογήθηκε στη δημοσκόπηση πόσο έπεισε σε σχέση με τις εξαγγελίες των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα. Μάλιστα, το ερώτημα δημιουργούσε την αίσθηση πως έχουν παρουσιάσει το σχέδιό τους και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στην 90η ΔΕΘ, λέει, μεταξύ άλλων, λένε πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.
20: Έχουν δίκιο στο γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανέβει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί μην ξεχνιόμαστε, αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει ανέβει λοιπόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το Σάββατο και την Κυριακή. Θα βρεθεί λοιπόν και εκείνος στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα περιμένουμε να κρίνουμε αμέσως μετά.
19: Και επίσης κάποιοι ακροατές στέλνουν όσον αφορά την φορολόγηση των καταθέσεων των πιο πλουσίων που εξήγηλε ο κ. Τσίπρας. Λέει ότι δεν ξέρει ο κ. Τσίπρας ότι οι καταθέσεις φορολογούνται με 15%. Το στέλνουν οι ακροατές μας εδώ.
20: Αυτό το είπαμε και εμείς νωρίτερα. Ναι. Και αυτά τα χρήματα προφανώς έχουν φορολογηθεί πριν μπουν σε μία τράπεζα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ο φόρος των καταθέσεων. Εμένα μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση σχετικά με αυτόν τον πατριωτικό φόρο, για τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω για το μέγεθος της περιουσίας, γιατί δεν το γνωρίζω ακόμα. Είπε όμως τι συμβαίνει σε άλλες χώρες.
21: Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισπανίας, να σας πω ότι υπάρχει για χρόνια περιουσιολόγιο και φόρος πλούτου στην Ελβετία, στην Νορβηγία. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους που δεν θέλουν να φορολογούνται και θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας.
20: Κύριε Τσίπρα, εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν υπερπλούσιο
19: ούτε
20: να λέει φορολογήστε με.
19: Ούτε εγώ.
20: Μου ακούγεται πάρα πολύ ρομαντικό, μου ακούγεται έτσι πάρα πολύ ουτοπικό.
19: Μένει αυτό να διευκρινιστεί. Πώς, ποιοι είναι υπερπλούσιοι και πώς θα γίνει αυτό το περιουσιολόγιο.
20: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά πέρα από αυτό.
19: Αλλά
20: έχει ακούσει εσύ κανέναν υπερπλούσιο να
19: Μάσκ,
20: λέει, ελάτε φορολογήστε με.
19: Τι έχει το όνομα του Μάσκ, ναι. Λέω, γιατί είναι εντάξει τώρα. Λέει, ελάτε να με φορολογήσετε. Λοιπόν, είναι ομιχλώδες όλο αυτό.
20: Για να μην πετάμε στα σύννεφα, το λέω εγώ έτσι, μην βγουν ξαφνικά οι υπερπλούσιοι στους δρόμους της Αθήνας και λένε, ελάτε παιδιά, εδώ είμαστε, πάρτε τα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, γιατί μαζί μας και σήμερα είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, που συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε τέλος οριστικά στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
19: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη ή κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
20: Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα διαβάσαμε σήμερα με την Αμαλία στην εφημερίδα Καθημερινή.
19: Ναι.
20: Τι λέει λοιπόν σήμερα η Καθημερινή? Ότι ένας στους δύο συνταξιούχους εργάζεται και μετά τη σύνταξη.
19: Ναι.
20: Και πάμε, λέει, προς νέο ρεκόρ το 2026. Θα έχουμε ρεκόρ συνταξιδοτήσεων αυτή τη χρονιά. Οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 144.000 το οκτάμηνο από 128.000 που ήταν πέρσι. Ωστόσο, ένα στους δύο συνταξιούχους συνεχίζει να εργάζεται, αφού η μέση κύρια σύνταξη είναι κάτω από 900 ευρώ μεικτά.
19: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως, με το ευνοϊκό πλαίσιο για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, πάρα πολλοί πλέον επιλέγουν να εργάζονται, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι δεν περικοπτεί η σύνταξη. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, κάποιοι θα κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό, βγαίνουν στη σύνταξη, δικαίωμα συνταξιοδοτικό. Και από την άλλη πλευρά, είτε είναι σε μια ηλικία που μπορούν να εργάζονται και εργάζονται και δεν φτάνει η σύνταξη. Άρα, που στρέφονται σε μια δουλειά για να μπορούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους για να βγαίνει ο μήνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
20: Αυτή είναι η πραγματικότητα, Αμαλία μου, και εγώ θεωρώ πάρα πολύ θετικό αυτό το μέτρο, το οποίο δίνει το δικαίωμα στους συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι δημιουργικοί.
19: Ναι.
20: Θέλουν να είναι ενεργοί.
19: Ακριβώς.
20: Και πολύ καλά κάνουν. Από την άλλη όμως, υπάρχουν και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να συνεχίσουν να εργάζονται, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να τα βγάλουν
19: να
20: πέρα
19: ακριβώς
20: με τη σύνταξη που παίρνουν. Οπότε ακριβώς ένα στους δύο συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό και από ό,τι γράφουν εδώ οι Καθημερινοί, πάμε για ένα νέο ρεκόρ το 2026. Καλημέρα και στον Νίκο στην Κεσαριανή, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Και στον Σωτήρη στην Αμοργό. Έχει δίκιο, λέει ο κύριος Τσίπρας, εγώ είμαι υπερφτωχός. Πείτε του, λέει, να με κάνει υπερπλούσιο και να με φορολογήσει μετά με πολύ μεγάλη χαρά. Καλημέρα Σωτήρη. Καλημέρα και στο Γιώργο. Θα κάνουμε υπομονή, λέει, μέχρι τις εκλογές και θα σεβαστούμε όποιο αποτέλεσμα φέρει ο ελληνικός λαός. Μόνο, λέει, σας παρακαλώ, όποιος χάσει μετά να σταματήσει για 3-4 χρόνια την γκρίνια. Αρκετή τοξικότητα, λέει, έχει πέσει στη χώρα.
19: Ξέρετε, και ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει συνέχεια. Θα δώσω αυτό, θα καταργήσω αυτό, θα κάνω. Δηλαδή, όσοι είναι στην αντιπολίτευση, πολύ εύκολα, ξέρεις, ξεστομίζεις πράγματα, το οποίο όταν έρχεσαι στην παίρνεις διακυβέρνηση, το τιμόνι της χώρας στα χέρια σου, είναι δύσκολο να τα υλοποιήσεις. Βεβαίως, τα προγράμματα όλα, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι κοστολογημένα. Το ταμείο του κράτους το έχει η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση όσα εξαγγέλει τα εφαρμόζει και μπορεί να τα εφαρμόσει και να τα ψηφίσει και να τα εφαρμόσει. Από την άλλη πλευρά, αυτό το πράγμα, θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο για τη 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ. Κάθε κόμμα έχει τη δική του στρατηγική στο οικονομικό πεδίο, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά όλα αυτά που λέγονται στη δημόσια σφαίρα πρέπει να είναι κοστολογημένα, συγγνώμη, και βεβαίως να μπορεί να γίνουν. Γιατί καλό είναι να ακούμε, αλλά δεν είναι γίνονται, μπορεί να γίνουν. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι, όλα αυτά. Εντάξει, αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τα προγράμματα οικονομικά των κομμάτων θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
20: Ναι.
19: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, θα γίνεται και εντονότερη.
20: Καλημέρα στον Νίκο στη Μελβούρνη, καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Ο Αντώνης λέει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει με τον Καμένο. Οπότε μπορεί να μπει, λέει, σε όποια κυβέρνηση, δεν έχει κανέναν ηθικό δισταγμό και αυτό θα το βρει μπροστά του. Επίσης, λέει, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις αυταπάτες του. Εμείς μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, όλες τις απόψεις, είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές, για όλους τους πολιτικούς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς η ώρα πλησιάζει 10 παρατέταρτο και επιστρέφουμε για το σημερινό κλείσιμο της εκπομπής.
0: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
22: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
24: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
25: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
26: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
27: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
28: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
29: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
30: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
31: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από το Chesterfield. Ο Νίκος μαζί με τη Μαριρένα, ο οποίος είναι και Ολυμπιακάρα.
1: Και Πασοκάρα.
0: Αλλά
1: Νίκος,
0: είναι
1: πάντα.
0: Και Πασοκάρα, όπως υπογράφει το μήνυμά του.
2: Ω, Πασοκάρα!
0: Αυτό ακριβώς, την αγάπη μας από την Αθήνα. Ο Κωνσταντίνος έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά με την είδηση που μεταδώσαμε νωρίτερα για τους συνταξιούχους, οι οποίοι ένα στους δύο συνεχίζουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότηση, και λέει υπάρχει και άλλος λόγος, γιατί έχουν φύγει πάρα πολλοί από τη χώρα που είναι ειδικά σε τεχνικές εργασίες, σε εξειδικευμένες εργασίες, οπότε λείπουν αυτά τα επαγγέλματα με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να συνεχίζουν να εργάζονται. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στον Ευαγγέλη στη Θεσσαλονίκη. Παράδειγμα, λέει ο Warren Buffett, που έχει πει ότι η γραμματέα του πληρώνει φόρο μεγαλύτερο συντελεστή από τον ίδιο. Αυτή η ανισότητα, λέει, αναδεικνύει τις διαφορές στη φορολογική μεταχείριση μεταξύ του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και των κερδών από το κεφάλαιο. Φυσικά, κανένας Τσίπρας δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό, γράφει ο Ευαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Ναι, λέει, αλλά δεν συνεχίζουν να εργάζονται μόνο οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν χαμηλή σύνταξη, αλλά και αυτοί οι οποίοι παίρνουν περισσότερα χρήματα και άρα παίρνουν δύο μισθούς ένα μήνα. Νικόλα μου, δεν μπορείς να απαγορεύσεις έναν άνθρωπο,
1: βέβαια,
0: ο οποίος θέλει να αισθάνεται δημιουργικός, θέλει να είναι ενεργός, να σταματήσει να το κάνει. Στο κάτω-κάτω προσφέρει. Καλή συνέχεια εκεί στα ορυχεία, στην Κοζάνη.
1: Ξέρεις τώρα, μας στέλνουν κροατές γιατί. Και το είχα ξεχάσει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κύριο Σαμαρά.
0: Το συγκεκριμένο απόσπασμα το είδα και εγώ σε τίτλο.
1: Ναι.
0: Εγώ με τα αυτιά μου δεν τον άκουσα.
1: Ναι.
0: Τον άκουσα να λέει ότι έχουμε πολιτικές διαφορές. Πάντα η αντιπαράθεση ήταν πολιτική. Σκληρή μεν, αλλά πολιτική. Με τα αυτιά μου δεν το άκουσα.

0: Αλλά σε τίτλο το είδα και εγώ.
1: Εγώ το είδα. Ναι. Πάντως είπε, λέει, ότι τους χωρίζει πολιτική άβυσσος.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν πολύ προσεκτικό στην απάντησή του για τον πρώην Πρωθυπουργό, αφού πρώτα, λέει, του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Έτσι. Ναι. Εντάξει, πάντως.
0: Δεν είναι λογικό να θέλει.
1: Λογικό, γιατί μας το έστειλε ο Νίκος ο ακροατής και λέω ναι.
0: Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Να θυμίσουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου Νουφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τρίμερο στο Πήλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Επισκεφτείτε τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, δεν θα γινόταν διαφορετικά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ανήκω σε μένα. Και τώρα ανήκει φυσικά σε όλους μας.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κορονέικη, 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Nutrivale, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς?
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM. Στους 102.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: φρέσκα.

0: Πράγμα, ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα, σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδιν. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
1: Εμδεστόπα, βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
0: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
1: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
2: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πανελλήνια θλίψη για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, μόλις 54 ετών, ενός τεράστιου μουσικού ταλέντου, ενός τραγουδιστή που αγαπήθηκε όσο λίγοι, καθώς η αίσθηση από τη μια της ξαφνικής απώλειας και από την άλλη της εντελώς άδικης κατάληξης είναι αυτή που φουντώνει τα συναισθήματα, τα κάνει ακόμη πιο έντονα. Και αναδεικνύει η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και ένα μεγάλο θέμα. Ένα θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί και το Υπουργείο Υγείας και η Ιατρική Σύλλογη σε όλη την Ελλάδα. Φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια διάφορα ιατρεία και κλινικές,

Βάλτε σε εισαγωγικά παρακαλώ τις δύο λέξεις, και τη λέξη ιατρία και τη λέξη κλινικές, που ασχολούνται με την νεότητα, με την αισθητική, με την ευεξία, αλλά ασχολούνται χωρίς να έχουν ειδικότητα σε αυτό. Γιατροί άλλων ειδικοτήτων που ανακαλύπτουν ξαφνικά το δικό τους Ελντοράντο, ότι δηλαδή εκεί υπάρχει χρήμα, και το στρίβουν, γυρίζουν προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς να έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση, τις ολοκληρωμένες σπουδές. Περίεργα μηχανήματα που έρχονται από το εξωτερικό και τα λειτουργούν άνθρωποι που δεν έχουν ειδικευθεί στη λειτουργία τους, γιατί το να λειτουργήσεις ένα ιατρικό μηχάνημα απαιτεί εκπαίδευση. Απαιτεί σοβαρή εκπαίδευση. And in the bad times I fear myself. Και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, και θα δείτε ότι θα το αποδείξει ο έλεγχος στην πορεία, ορισμένα από τα κέντρα αυτά τα λειτουργούν άνθρωποι που δεν έχουν καν την ιατρική ειδικότητα, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι αξιοποιούν έναντι ενοικίου το ιατρικό δίπλωμα κάποιου άλλου, δίνουν κάποια χρήματα σε ένα γιατρό, παίρνουν το δίπλωμά του και την υπογραφή του, και στη συνέχεια αυτός δεν εμφανίζεται ποτέ. Και λειτουργεί το κέντρο αισθητικής ή το ιατρείο που κάνει θεραπείες ανανέωσης και υπόσχεται αιώνια νεότητα με κάποιους που δεν έχουν καν την ιδιότητα του γιατρού. Έχει γεμίσει η Ελλάδα. Αν κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, θα συναντήσετε τουλάχιστον 30 τέτοιες ταμπέλες υποτιθέμενων ιατρίων και κλινικών στους 5-6 μεγάλους βασικούς δρόμους του Αθηναϊκού Κέντρου. Ας ελπίσουμε ο θάνατος, ο ξαφνικός θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, να οδηγήσει σε έλεγχο, να οδηγήσει σε αυστηρούς όρους λειτουργίας για τα συγκεκριμένα κέντρα και τις συγκεκριμένες κλινικές. Μαθαίνω, για παράδειγμα, ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία ακούω, διαβάζω, ότι πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης και κατέληξε στη διάρκεια της θεραπείας αυτής, εμφανίστηκε κάποια στιγμή στην Αυστρία μετά το 2021 ως θεραπεία για τους ανθρώπους που έπαιρναν ναρκωτικές ουσίες. Το μότο με το οποίο διαφημίστηκε αυτή η θεραπεία στην Αυστρία ήταν «Περάστε καλά και ελάτε μετά να καθαρίσετε το αίμα σας», ώστε να μην έχετε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από την χρήση ουσιών. Αυτό που κανείς δεν είπε ποτέ με τρόπο καθαρό και εύληπτο είναι ότι η συγκεκριμένη θεραπεία, η συγκεκριμένη επέμβαση δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο. Είναι επέμβαση που απαιτεί νοσοκομιακή υποστήριξη. Πρέπει να υπάρχουν γιατροί πολλών ειδικοτήτων. Είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη ιατρική πράξη. Just like me. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να αποκαλυφθεί τι ακριβώς συνέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν ξέρω αν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση. Ακούω από το πρωί την πρόεδρο, για παράδειγμα, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Παγώνη, άκουσα χθες και τον κύριο Γιανακό να αμφισβητούν ότι είχε άδεια για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, η οποία, ξαναλέω, πρέπει να γίνεται κανονικά σε νοσοκομείο ή σε οργανωμένη κλινική με πολλούς γιατρούς, με πολλές διαφορετικές ειδικότητες παρούσες, καθώς είναι μια ιατρική πράξη που φέρνει πολλές φορές παρενέργειες που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση από πολλές διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες.
Για το συγκεκριμένο ιατρείο έχω ξανακούσει εγώ εδώ και πολλά χρόνια. Και έχω ξανακούσει από ορισμένες κυρίες της υψηλής κοινωνίας των Αθηνών, συζύγους πάμπλουτων επιχειρηματιών, οι οποίες θεωρούσαν ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είναι πρωτοποριακό και τις κάνει να φαίνονται δεκαετίες νεότερες, ότι εφαρμόζει μεθόδους που δεν υπάρχουν αλλού και διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι καλά θα κάνουν τώρα, μετά την απώλεια ζωής ενός νέου ανθρώπου, να βγουν και να μιλήσουν. Να μας πούν τι ακριβώς ιατρικές πράξεις γίνονταν εκεί, με ποιο τρόπο, με ποιες άδειες, με ποιους γιατρούς. Γιατί άκουσα τον κύριο Πατούλη, άκουσα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να λέει ότι αυτοί είχαν άδεια, λέει, μόνο για παθολογικό ιατρείο. Και έκαναν όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα. Θα το βρει αυτό ο εισαγγελέας, θα το βρει η ανάκριση, θα το βρει η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, που πληροφορηθήκαμε ότι βρίσκεται ήδη εκεί στο ιατρείο και ελέγχει. Και αστυνομική παρουσία υπάρχει βεβαίως. Αλλά καλό είναι να πέσει φως και καλό είναι να ανοίξουν τα στόματα, να αρχίσουν να ανοίγουν τα στόματα.

Καλημέρα στη φίλη που υπογράφει Ροζάρια. Αγαπητή Ροζάρια, το θέμα είναι τι άδεια έχουν τα ιατρία αυτά. Όχι αν έχουν κάποια άδεια. Το θέμα είναι τι άδεια έχουν. Τι ιατρικές πράξεις δικαιούνται και επιτρέπεται να κάνουν. Γιατί αν για παράδειγμα πάρεις την άδεια για ένα κέντρο αισθητικής και οι ιατρικές πράξεις που κάνεις είναι αυτές που κανονικά γίνονται σε ένα πλήρως οργανωμένο νοσοκομείο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κρίμα! Ένας νέος άνθρωπος, ένα μεγάλο ταλέντο, ένας αγαπημένος τραγουδιστής. Ένας τραγουδιστής που τον συμπαθούσαν όλοι, τον αγαπούσαν όλοι και που τα τραγούδια του έκαναν μεγάλη επιτυχία. Ένας rock star του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού έφυγε. Και η αξία του αποδεικνύεται και από τον τρόπο με τον οποίο τον αποχαιρετά σήμερα ο χώρος του τραγουδιού. Από τον Γιώργο Νταλάρα και το Φίβο Δελιβοριά, αποδεικνύοντας έτσι ότι αυτός ο επίπλαστος διαχωρισμός ανάμεσα σε έντεχνο και λαϊκό τραγούδι δεν ισχύει. Ο διαχωρισμός πρέπει να γίνεται ανάμεσα σε ταλαντούχους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό και σε μη ταλαντούχους ανθρώπους που παράγουν ηχορύπανση.

Πάμε τώρα στην πολιτική σκηνή. Το rebranding συνεχίζεται. Ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη εμφανίστηκε σε χαμηλούς τόνους. Καμία σχέση με τον Τσίπρα της πρώτης περίοδου. Προσπάθησε να τοποθετηθεί σε όλα τα θέματα με ψυχραιμία, πιο στρογγυλά, να το πω έτσι. Έσπευσε να μαζέψει όσο αυτό γινόταν τις γκάφες στελεχών της Ελλάς, ορισμένες από τις οποίες πρέπει να πω είναι και συμπαθείς γκάφες, με την έννοια ότι αναδεικνύουν ένα στοιχείο που φαντάζομαι ότι θέλει και ο ίδιος να περάσει προς τα έξω, ότι δηλαδή δεν στηρίζεται πλέον σε επαγγελματικά κομματικά στελέχη, αλλά σε ανθρώπους από την κοινωνία που δεν έχουν την πολιτική εμπειρία και μπορεί να πούν και κάτι λάθος. Βέβαια τώρα αυτό που είπαν ότι ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είπε το αυτονόητο, δεν είπε κάτι, θα με συγχωρήσετε, εγώ θεωρώ ότι είπε το αυτονόητο, ότι μπροστά στον κίνδυνο του φασισμού πρέπει να συνεργάζονται όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτό είπε ο άνθρωπος και θεωρώ ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Είναι αυτό που σκέπτεται κάθε λογικός δημοκράτης άνθρωπος. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε θέμα, ορισμένοι το ερμήνευσαν ως προανάκρουσμα μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας Μητσοτάκη-Τσίπρα, Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Ακραία ερμηνεία, χωρίς αμφιβολία. Αλλά το να λέει χθες ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ο Σιακαντάρης, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν από τους βασικούς συντάκτες του μανιφέστου της Ελλάς, δεν είναι στέλεχος του κόμματος, ενώ τον είχαν ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ χθες έβγαλε ανακοίνωση και λέει και με ποιον αριθμό ήταν στη λίστα των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Το βρήκα αχρίαστο. Πώς τον εξαφανίσατε έτσι, ρε παιδί? Τι μαγικά είναι αυτά? Ούτε στο Χάρι Πότερ δεν τα έχω δει. Είπε μια κουβέντα ο άνθρωπος και τον εξαφανίσατε. Να, κάτι τέτοια θολώνουν το rebranding. Διότι αυτά θυμίζουν άλλου τύπου αριστερά άλλης εποχής. Τώρα αυτά με το πατριωτικό φόρο, το 1% που θα πάρουν από τους υπερπλούσιους κλπ. Εγώ σας έχω πει τη γνώμη μου εδώ και μέρες. Θεωρώ ότι αυτά θα σκάσουν στην πλάτη της μεσαίας τάξης. Γιατί οι υπερπλούσιοι δεν φαίνονται. Κάνουν ανάλογα μαγικά. Σαν αυτά που κάνουν οι πολιτικοί. Εξωχώριες, offshore, περίεργα σχήματα μέσα από μετοχές, ομολογίες. Δεν θα τους βρείτε ποτέ. Οπότε καλό είναι να μην υποσχόμαστε δημοσιονομικό χώρο που δεν υπάρχει, ανοίγοντας αδίκως τις ωρέξεις των ανθρώπων που θα περιμένουν να δουν από αυτά τα υποτιθέμενα χρήματα του πατριωτικού φόρου να υπάρξει ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. Δεν θα έρθουν τα χρήματα αυτά. Ή πάντως δεν θα έρθουν από εκεί που λέτε. Δεν βλέπετε πώς κινούνται όλοι αυτοί του διεθνούς υπερκεφαλαίου? Δεν είδατε τώρα αυτούς τους επικεφαλείς μεγάλων funds που έρχονται στην Αθήνα? Επειδή η Αθήνα ανακοίνωσε μια φορολογική πολιτική απέναντί τους, όπου για 15 χρόνια θα πληρώνουν έναν flat φόρο 100.000 ευρώ. Όταν ο άλλος πλήρωνε 3,5 δις φόρο στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέτε να μην έρθει εδώ με τα 100.000 να στήσει την εταιρεία του? Και του βάλανε, λέει, ότι πρέπει στα 5 πρώτα χρόνια, για να πάρει αυτό το πλεονέκτημα, να κάνει και επενδύσεις 500.000. Λέω λοιπόν εγώ, 100.000 επί 15 μας κάνει 1,5 εκατομμύριο και 500.000 η επένδυση 2 εκατομμύρια. Και αυτός πληρώνε κάποια δις στην Αγγλία φόρο. Το έχει σήμερα και η ναυτεμπορική πρώτο θέμα, για να το δω. Magnitis Hedge Funds η Αθήνα.
Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η J&P Morgan. Φορολογικός παράδεισος λέγεται. Τώρα είπα για εταιρείες, τράπεζες, παραδείσους και ήρθε μία πληροφορία στα αυτιά μου. Θα την ψάξω τις επόμενες μέρες γιατί είναι πολύ σοβαρή πληροφορία, ότι έχει φτάσει, λέει, εδώ και λίγο καιρό στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, ένα προειδοποιητικό σήμα, ένα SOS από τον SSM, ότι υπάρχουν κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες που εμφανίζονται στην Ελλάδα για μία ειδικά που είναι κολοσσός και είναι παντού. Είναι παντού η εταιρεία αυτή, ότι ο δανεισμός τους έχει υπερβεί το όριο του συστημικού κινδύνου. Ότι δηλαδή είναι δανεισμένοι σε τέτοιο βαθμό που να υπερβαίνει ο δανεισμός της συγκεκριμένης εταιρείας την κεφαλαιοποίησή της, που είναι τεράστια η κεφαλαιοποίηση. Σκεφτείτε πόσο πιο τεράστιος είναι ο δανεισμός. Και ήρθε, λέει, σήμα, ήρθε σήμα από τον SSM στον κεντρικό τραπεζίτη, στον κύριο Στουρνάρα, ότι εδώ υπάρχει συστημικός κίνδυνος. Μπορεί να σκάσουν οι τράπεζες δηλαδή. Η πληροφορία μου έχει έρθει από έγκυρες πηγές και γι' αυτό θα την ψάξω τις επόμενες μέρες. Δεν λέω, όπως βλέπετε, όνομα εταιρείας. Περιμένω να διαπιστώσω με βεβαιότητα τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά αν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος και υπάρχει τέτοιο σήμα, καλό είναι να ενημερωθούμε. Καλό είναι οι Έλληνες που έχουμε συμβάλει στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μας να ενημερωθούμε αν υπάρχει τέτοιο συστημικός κίνδυνος. Και βέβαια, όταν από την άλλη πλευρά ακούμε συνεχώς διαμαρτυρίες από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την αδυναμία τους να εξεύρουν τραπεζικούς πόρους και τραπεζική βοήθεια για να προχωρήσουν, τραπεζικό δανεισμό για να προχωρήσουν, αν υπάρχει ένας τέτοιος τόσο υπερβολικός δανεισμός που να καθίσταται κίνδυνος για το σύστημα, το τραπεζικό, πρέπει να το γνωρίζουμε. Θα μάθω περισσότερα και θα έχετε ενημέρωση τις επόμενες μέρες.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, μετά με το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. In the
5: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
15: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάιτ με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιτ, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
16: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
16: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
16: Σε ευχαριστώ, φίλε.
17: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
18: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
21: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
21: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 22 73 0 95 600
20: και 69 77 80 93 89.
21: Εστιατόριο Κοχύλι.
20: Από το Κοχύλι
21: στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
24: Ό,τι ακριβώς είπατε δεν θα άλλαζα το παραμικρό. Ξεπετάγονται, ξεφυτρώνουν τέτοιου είδους ιατρία με ματζούνια, με γιατρούς οι οποίοι δεν είναι γιατροί, χωρίς άδειες. Και ο καθένας μπορεί να την πατήσει, όπως λέμε, και ο καθένας μπορεί να βρεθεί στα χέρια κάποιου τέτοιου επικίνδυνου, γιατί το κράτος ουσιαστικά δεν υπάρχει σε αυτό το τομέα. Είναι 2026 και είναι λες και ζούμε στο 1980. Να ξεφυτρώνουν μάγισσες και με ματζούνια και κομπογιανίτες, οι οποίοι ανοίγουν ένα ιατρείο σε οποιαδήποτε περιοχή. Και έχουν κανονικά, γράφουν μάλιστα και γιατρός, χωρίς να έχουν καμία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
25: Αυτό φαίνεται, κυρία Λατινοπούλου, Πρόεδρε, ότι είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό. Αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τέτοιων κέντρων.
24: Ξεκάθαρα και είναι από τις πρώτες κινήσεις που θα κάνω ούτως ή άλλως. Το έχω κοιτάξει ήδη με την ομάδα μου και με την αρμόδια επιτροπή για να δούμε ακριβώς τι προβλέπετε, γιατί υπάρχουν όντως, όπως το λέτε, κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Και πρέπει επιτέλους να δώσουμε προτεραιότητα σε τέτοια σημαντικά ζητήματα, γιατί αν κάτι πρέπει να προστατεύει το εκάστοτε κράτος, πάνω απ' όλα είναι η ζωή των πολιτών του. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να κινδυνεύουν καθημερινά ζωές στα χέρια τέτοιων χάρπαστων και επικίνδυνων κομπογιανητών και το κράτος να μην κάνει το παραμικρό και να τους αφήνει ανενόχλητους. Να μην μιλήσω δε για τις καταγγελίες οι οποίες μπορεί να πάρουν χρόνια, ακόμα κι αν κάποιος δηλαδή καταγγείλει και κυνηγήσει ένα τέτοιο επιτίδιο. Μπορεί να κρατήσει και με πολλά χρήματα φυσικά, να είναι πολύ κοστοβόρο, αλλά και χρονοβόρο και να πάρει χρόνια. Και η καθυστέρηση αυτή ουσιαστικά είναι και εις βάρος, γιατί μπορεί να πάνε και άλλοι στο μεταξύ. Η καθυστέρηση λοιπόν και της δικαιοσύνης είναι ένα τεράστιο επίσης ζήτημα, το οποίο δρά παράλληλα με όλο το υπόλοιπο. Μάλιστα. Το οποίο ήδη αναφέρατε.
25: Έρχομαι τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μέχρι στιγμής δύο τοποθετήσεις, δύο ανακοινώσεις οικονομικών προγραμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία από τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μία από τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτές τις δύο εμφανίσεις, για αυτές τις δύο προτάσεις και θέλω επίσης να μας πείτε ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της δικής σας οικονομικής πρότασης.
24: Καταρχάς, εγώ θα σας απαντήσω ότι βλέπω έναν διαγωνισμό ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής. Και αυτό το οποίο είδαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι και στο τιμόνι της χώρας, είναι για ακόμα μια φορά να αποκλείει και να αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παράγει πλούτο, να αφήνει εκτός τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και από τα 2,2 δισεκατομμύρια.
25: Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως. Για παράδειγμα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είχαμε την μείωση των τεκμηρίων για τις επιχειρήσεις, είχαμε μειώσεις σε κάποιες από τις ασφαλιστικές εισφορές τους, είχαμε τη μείωση της προκαταβολής φόρου.
24: Αυτά είναι ασπιρίνες. Και αυτά τα οποία όταν έχεις καρκίνο δεν μπορείς να δίνεις ασπιρίνες και βαλεριάνες. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο το ξανατονίζω ότι αυτός παράγει το πλούτο στην Ελλάδα, άρα λοιπόν τροφοδοτεί όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Αυτό είναι τραγικό, το να μην έχεις ένα σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο οικονομικό, φιλελεύθερο οικονομικά, το οποίο να μιλάς ξεκάθαρα για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα 15%, εκεί να είναι ο στόχος, μειώσεις φορολογικών συντελεστών και μειώσεις φορών. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξαφανίζονται μία μετά την άλλη και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο μεσαίος επιχειρηματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας να κοιμάται και να ξυπνάει με την αγωνία του τι χαλή θα του τραβήξει από τα πόδια την επόμενη μέρα η κυβέρνηση. Γιατί όταν έχουμε την κυβέρνηση να έρχεται και να βάζει ξαφνικά σε μια νύχτα τεκμαρτά, όταν εξυντηρεί μια κλιμακωτή φορολογία η οποία αγγίζει το 44% για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όταν συνεχίζει να έχει 22% ενώ θα μπορούσε να μειώσει έστω μία-δύο μονάδες αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές για τις εταιρείες, όταν συνεχίζει να έχει την απίστευτη και ξεδιάντροπη προκαταβολή φόρου, όταν βάζει ηλεκτρονική τιμολόγηση, ενώ αυτό γινόταν σε ιδιωτικό πάροχο, ενώ γινόταν μέσω της ΑΔΕ, όλα αυτά ουσιαστικά συρρυκνώνουν την μικρομεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα και να μην συζητήσουμε και για το κόστος ενέργειας. Το οποίο όχι απλά δεν διαλύει, αλλά κλείνει τους μικρούς επαγγελματίες. Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται φυσικά οι εισφορές, έρχονται οι αυξήσεις του κατώτατου, τις οποίες όλες αυτές τις απορροφά φυσικά το κόστος το οποίο μετακυλίεται και καταλήγει στον καταναλωτή. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος ο οποίος θα δει 50 ευρώ αύξηση στο μισθό του, την επόμενη ώρα θα πάει και θα τα πληρώσει, γιατί το προϊόν ή η υπηρεσία έχει αυξηθεί και αυτό 50 ευρώ, για να μην πω 60 ή
25: 70. Τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς λοιπόν?
24: Λοιπόν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να γίνει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, ένα τίμιο φορολογικό σύστημα. Η σχέση του πολίτη και ειδικά του ιδιωτικού τομέα με το κράτος πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην τιμιότητα και στη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή στο 15%, μειώσει το φορολογικό συντελεστή σταδιακά, σταδιακή μείωση έως και κατάργηση, γιατί εκεί είναι ο απότερος στόχος της απίστευτης προκαταβολής φόρου που σας είπα, και τέλος με τα τεκμαρτά. Εκεί πρέπει να είναι ο στόχος, ο οποίος στόχος αυτός δεν έχει τεθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν έχει τεθεί γιατί θέλει και επιθυμεί να συνεχίζει ένα ισοσιαλιστικό οικονομικό πρόγραμμα, ταΐζοντας φυσικά παράλληλα τα δικά της εκλογικά κοινά, για να μπορέσει να πάρει αυτό το οποίο το ποσοστό που θέλει στις εκλογές, και αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα. Άρα, για μας προτεραιότητα είναι ο ιδιωτικός τομέας, ελεύθεροι επαγγελματίες και μεσαίες επιχειρήσεις και μικρές. και όχι φυσικά το να συνεχίζουμε να κρατάμε υψηλά τη φορολογία για να εισπράττουμε και μετά να μοιράζουμε με επιδόματα της χιανιάς. Άρα λέμε μειώσεις παντού, μειώσεις στο υπουργικό σχήμα, μειώσεις βουλευτών, μειώσεις μετακλητών και τέλος τη χρηματοδότηση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που αγγίζει πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο βάσει του προπολογισμού.
25: Έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμά σας?
24: Γι' αυτό και σας το
25: απαντώ. Βγαίνει ο λογαριασμός.
24: Ναι. Βγαίνει ο λογαριασμός, λοιπόν, γι' αυτό και σας απαντώ. 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, λοιπόν, είναι οι επιχορηγήσεις που δίνονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Όπως αυτά, λοιπόν, λέγονται ιδιωτικές εταιρείες. Όταν είναι ανώνυμες εταιρείες, όταν είναι σωματεία, όταν είναι όλα αυτά τα οποία μοιράζεται χρήμα του φορολογούμενου, παίρνεται από την τσέπη του, μοιράζεται εκεί, αντί να δίνεται σε φορολαφήνσεις και μειώσεις φορολογικών συντελεστών και μειώσεις φορών. Και παράλληλα, ό,τι περισσέψει από αυτό το φαγοπότι που γίνεται, δίνεται σε 20-27 ευρώ και 30 ευρώ στους υπόλοιπους. Για να μην συζητήσουμε για το πάρτι που έχει γίνει από το 2021 έως σήμερα, που είναι, το αγγίζει τα 4 δις σε υπηρεσίες συμβουλευτικές που είναι εταιρείες. Για να μην συζητήσουμε σε όλες τις υπόλοιπες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες δίνονται και ο φορολογούμενος δεν έχει συνενέσει ποτέ. Γιατί ο φορολογούμενος θέλει να έχει μια δίκαιη συναλλαγή με το κράτος και σου λέει: δίνω τους φόρους μου να σου δώσω, να τους δώσω σε ένα λογικό βαθμό, όχι να μου κρατάς το 60-70% από άμεση και έμεση φορολογία. Και αυτούς τους φόρους μου θέλω να τους αξιοποιήσει και να μου τους ανταποδώσει. Να μου δώσει ένα σύστημα υγείας, ένα σύστημα υγείας, υπηρεσίες οι οποίες να λειτουργούν, μείωση της γραφειοκρατίας, που και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο είναι στο πρόγραμμά μας, που πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία, όχι απλά να ψηφιοποιηθεί. Λοιπόν, τα υπουργεία που δεν δημοσιεύουν ισολογισμούς, πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Πάλι μια πρόταση φωνής λογικής. Δεν είναι δυνατόν να μην δημοσιεύουν ισολογισμούς. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ληφθεί πρόθεσμα 3,6 δισεκατομμύρια προς ιδιώτες.
25: Πάμε και στην εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το πρόγραμμά του. Παράδειγμα, ο πατριωτικός φόρος, η πατριωτική εισφορά στην οποία αναφέρεται για το 1% των υπερπλουσίων Ελλήνων, σας ικανοποιεί, είναι μια κίνηση που την βλέπετε θετικά?
24: Κοιτάξτε, πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί. Σε καμία περίπτωση.
25: Γιατί το λέτε αυτό τώρα?
24: Είναι πολύ. Θέλετε να μιλάτε, Λώρα, με μία Μακεδόνισσα, μιλάτε με μία γυναίκα και όχι μόνο με μένα, αλλά με όλους αυτούς οι οποίοι, όλους τους Έλληνες που πόνεσε η ψυχή μας όταν υπέγραψε εκείνη την κατάπτυστη συμφωνία. Και την οποία κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, η κυβέρνηση όχι απλά δεν την έχει καταγγείλει, αλλά την έχει και τη χαίρεται. Λοιπόν, άρα δεν πηγαίνει Τσίπρας και πατριωτισμός μαζί. Τώρα όσον αφορά
25: αλλά από ό,τι κατάλαβα λέτε ότι ούτε η κυβέρνηση είναι πατριωτική.
24: Η κυβέρνηση αυτή τη συμφωνία είχε υποσχεθεί ότι όταν παραβιάζεται θα την καταγγέλει. Το ελάχιστο μπορούσε να κάνει. Όλοι ξέρουμε λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία έχει παραβιαστεί ούκο λίγες φορές και συνεχίζει και παραβιάζεται. Η κυβέρνηση από την άλλη έχει κάνει μόκο. Θα βγάζει κύχ.
25: Πάμε τώρα στην ουσία του φόρου για τον οποίο μίλησε. Άσχετα αν τον ονομάζει πατριωτικό ή όχι.
24: Λοιπόν, το να έρχεσαι λοιπόν και να λες πάλι φόρους πάνω στους φόρους και φόρους πάνω στους φόρους, γι' αυτό σας είπα πριν και βλέπω και διαπιστώνω έναν διαγωνισμό σοσιαλιστών. Κανένας δεν μιλάει, ούτε ο Τσίπρας μιλάει, γιατί δεν τον συμφέρει, ούτε ο Μητσοτάκης μιλάει για το πώς, από πού θα μειωθούν οι δαπάνες του κράτους. Από πού θα εξοικονομήσουμε χρήματα. Δεν μου φτάνει λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για το πώς θα μπει και άλλος φόρος πάνω στο φόρο και άλλος φόρος. Ο κόσμος θέλει να ηρεμήσει από όλο αυτό το δεδαλώδες φορολογικό σύστημα. Το φορολογικό μας σύστημα πρέπει να απλοποιηθεί σε μία σελίδα α4. Να ξέρει ο Έλληνας πολίτης από μικρό ή από μικρό, ακόμα και τα παιδιά γυμνασίου, να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν το φορολογικό σύστημα. Λοιπόν, δεν του φτάνει το μυαλό βέβαια να σκεφτεί επίσης το ότι το 1% ξέρει να φεύγει όταν πιέζεται. Τα ίδια να σας θυμίσω έκανε και ο Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς την ίδια πολιτική είχε. Και όχι απλά δεν έχουν μειωθεί αυτά που έλεγε ότι θα εξοικονομήσει δίθεν και έχουν φύγει επιχειρήσεις και έχουν εγκαταλείψει. Και από την άλλη έχουν αυξηθεί αυτά που έλεγε ότι θα είναι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουν αυξηθεί και τα εισιτήρια. Και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Λοιπόν, τα ίδια ακριβώς γίνονται. Όταν ο άλλος πιέζεται, σηκώνεται και φεύγει. Δεν κάθεται να του λες εσύ ότι θα τον φορολογήσεις.
25: Πάμε
24: δεν
25: τώρα.
24: Τι γίνεται λοιπόν ο Τσίπρας στον κόσμο? Δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν έχει πετύχει πουθενά και ότι όσο περισσότερο φορολογείς. Και για να επανέλθω στο θέμα της φορολογίας ξανά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εάν τη φοροδιαφυγή την πολεμάς με την υψηλή φορολογία, εάν βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης 99% τους τη φορολογία να μην τη φοροδιαφεύγει κανένα. Δεν είναι αυτό το νόημα όμως. Δεν είναι το νόημα να φορολογήσει ψηλά για να έρθεις μετά και να πεις εντάξει, κατά που αντιμετώπισα τη φοροδιαφυγή, όταν ουσιαστικά τους δημιουργείς ασφυξία και θα ψάχνουν τρόπο με ποιο τρόπο θα επιβιώσουν.
25: Πάμε τώρα σε μία-δύο ακόμη ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι προφανές ότι προχωρά προς την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος. Φάνηκε αυτό καθαρά και από την έντονη αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τις προηγούμενες μέρες. Πώς ακούτε αυτή την εξέλιξη, πώς την βλέπετε, θετικά ή όχι και γιατί?
24: Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι είμαι θεσμική. Θα τοποθετηθώ όταν ανακοινωθεί.
25: Που σημαίνει τι? Ότι θα αλλάξει η στάση σας απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και σε αυτά που λέει ανάλογα με το αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι?
24: Εννοώ ότι εμείς η δικιά μας πορεία είναι αυτόνομη. Αυτό το έχω διευκρινίσει. Και δεν είναι τώρα που καθοριζόμαστε.
25: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασία σας με τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί έχει ακουστεί το σενάριο αυτό έντονα.
24: Κοιτάξτε, από σενάρια σε αυτή τη χώρα, άλλο τίποτα κύριε Γαντινικολάου, το ξέρετε. Λοιπόν, πολλά έχουν ακουστεί και από σενάρια έχουμε και θα έχουμε και για τις εκλογές σενάρια και για όλα. Λοιπόν,
25: ανησυχείτε ότι
24: θα γινόντουσαν τώρα.
25: Για το ενδεχόμενο να σας επηρεάσει η ίδρυση του κόμματος Σαμαρά?
24: Όχι, δεν ανησυχώ για αυτό το άλλο ένα σενάριο το οποίο υπάρχει. Δεν ανησυχώ καθόλου. Ξέρουμε ότι η Φωνή Λογικής έχει μια ανωδική πορεία. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, δυναμώνουμε κάθε μέρα. Είμαστε μόνοι που υπηρετούμε την φιλελεύθερη οικονομία σε αυτή τη χώρα. Είμαστε εδώ με σοβαρές θέσεις και σοβαρή αντιπολίτευση, χωρίς γραφικότητες και λαϊκισμούς, και ξέρω και πού απευθύνομαι. Έχουμε δώσει προτεραιότητα πολύ συνειδητά στη νέα γενιά, στη δική μου γενιά. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στις νέες οικογένειες, στους φοιτητές, ακόμα και στους μαθητές, στα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σήμερα στην Ελλάδα. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε την Ελλάδα στα επόμενα 20-30 χρόνια, μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί κάποιος να μείνει και να ζήσει με αξιοπρέπεια. Μαζί με τις καινούργιες αγωνίες οι οποίες προκύπτουν, όπως την αγωνία της τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία δεν γίνεται καμία απολύτως προσαρμογή, καμία ομαλή μετάφραση,
25: τώρα,
24: την ώρα που χώρες άλλες ήδη εκπαιδεύουν τους φοιτητές και τους νέους την τεχνητή νοημοσύνη και στο πώς θα την αξιοποιήσουν.
25: Πείτε μου, κυρία Λατινοπούλου, πώς είδατε την εκλογική επιτυχία του ΑΕΦΔΕ στην Σαξονία, το σχεδόν 44% που πέτυχε? Ελπίζω να μην μου πείτε ότι και το ΑΕΦΔΕ είναι κεντροδεξιός αντιλεπέν.
24: Θα απαντήσω, όχι, δεν θα σας το πω αυτό. Θα σας απαντήσω.
25: Πάλι
24: ότι
25: καλά.
24: Γίνεται,
25: είχα ανησυχήσει.
24: Επειδή η Λεπέν όμως θα συνεχίσω να το λέω, λοιπόν.
25: Ότι είναι κεντροδεξιά η Λεπέν.
24: Θα το έχουμε αυτό σε κάθε μας συνέντευξη. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι είναι η επιστροφή στη λογική. Είναι ένα σκληρά δεξιό κόμμα. Όμως αυτή η απάντηση.
25: Επιστροφή στη λογική. Γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ο προθάλαμος της επιστροφής στο ναζισμό.
24: Κοιτάξτε, να θυμίσουμε, εγώ θα πάω πίσω και θα θυμίσω ποιοι άνοιξαν τα σύνορα, ποιοι μιλούσαν για πολυπολιτισμικότητα. Η Μέρκελ ήταν αυτή η οποία καλωσόρισε ελαφρομετανάστες. Αυτοί οι οποίοι επέλεξαν να αντικαταστήσουν πληθυσμούς μέσα στις ίδιες μας χώρες, ενώ η Ευρώπη γενικά έχει δημογραφικό πρόβλημα και ειδικά η Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερο. Αυτοί λοιπόν που επένδυσαν στην εισβολή και στην επιδότηση της εισβολής, αυτοί είναι επικίνδυνοι για τις χώρες μας. Όχι αυτοί οι οποίοι θέλουν προτεραιότητα τον εκάστοτε λαό που ζει σε κάθε χώρα, σε κάθε κράτος. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι το αυτονόητο και το λογικό. Να είναι πρώτα οι Έλληνες και πρώτα η Ελλάδα, να έχουμε ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, να έχουμε μια οικονομική ευημερία στην οποία δεν θα μας παίρνουν τα λεφτά μέσα από την τσέπη για να πληρώνουμε.
25: Εσείς με αυτούς έχετε πολιτική επικοινωνία, με το ΑΕΦΔΕ?
24: Εμείς ανήκουμε στην Ευρωομάδα των Πατριωτών.
25: Ναι.
24: Στην Ευρωομάδα των Πατριωτών
25: είναι και αυτή στην ίδια.
24: Είμαστε στην ίδια Ευρωομάδα.
25: Είναι σε άλλη ομάδα. Αλλά τους βλέπετε με συμπάθεια από ό,τι καταλαβαίνω.
24: Λοιπόν, όταν έχουν θέσεις σχετικά με το λαθρομεταναστευτικό, σχετικά με την απομάκρυνση της woke παράνοιας μέσα από τα σχολεία και μέσα από τα σχολικά βιβλία, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το λογικό και το αυτονόητο. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Αυτοί που τα λένε αυτά. Για αυτά τα οποία είπατε και πριν, να τους θυμίσω ότι το 1930 δεν υπήρχε ισλαμική απειλή στην Ευρώπη. Σήμερα όμως είναι μείζον θέμα. Δηλαδή δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια μας στην ισλαμική εισβολή και αύξηση του πληθυσμού τους, που γεννάνε 4 και 5 και 10 παιδιά. Αυξάνεται το πληθυσμό τους και τοποιούν τις περιοχές μας με τα δικά μας χρήματα και με επιδόματα τα οποία βγαίνουν από τους δικούς μας φόρους. Και αυτό όλο να επιδοτείται εις βάρος της ελληνικής οικογένειας που στις 10 του μήνα τους τελειώνει τελειώνουν τα χρήματα. Άρα λοιπόν σκούπα παντού, καταγραφή όλων που σήμερα δεν έχει γίνει, να ξέρουμε πώς είμαστε, να μετρηθούμε εν πάση περιπτώσει. Και όχι νούμερα απλά να πετάμε, να ξέρουμε πώς είναι η λαθρομετανάστευση στην Ελλάδα. Να γίνει σκούπα, να γίνει καταγραφή, να γίνει επανεξέταση όλων των αιτήσεων ασύλου που έχουν εγκριθεί, που κακώς εγκρίθηκαν. Να μην δίνεται άσυλο σε αυτούς οι οποίοι έρχονται από μη εμπόλεμες χώρες, όπως είναι το Πακιστάν ή το Αφγανιστάν. Και εν πάση περιπτώσει να γίνουν μαζικές απελάσεις και να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, να πάνε στην Αφρική.
25: Ευχαριστώ, κυρία Λατινοπούλου.
24: Έχω πολλά μηνύματα τώρα που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, και θέλω να το θίξω γιατί σας ακούνε και πάρα πολύ
25: οδηγοί. Ναι, πρέπει να κλείσουμε όμως.
24: Φυσικά, είναι μόνο 10 δευτερόλεπτα. Είναι τραγικό το γεγονός, και πιστεύω ότι και εσείς το γνωρίζετε, για το ότι το 2026 δεν έχουμε τσίγκο στην Ελλάδα για πινακίδες. Έμποροι αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή έχουν αγοράσει αυτοκίνητα, δεν μπορούν να παραδώσουν, δεν μπορούν να πληρωθούν, διότι πάρα πολύ απλά δεν υπάρχει τσίγκο στην Ελλάδα.
25: Είναι πρόβλημα αυτό, το έχουμε πει από το καλοκαίρι.
24: Καταστρέφονται επαγγελματίες, μικροεπαγγελματίες, μισοί επιχειρηματίες, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι ως ιδιώτες έχουν αγοράσει
25: πρέπει,
24: το αυτοκίνητό τους.
25: Πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό άμεσα. Ευχαριστούμε την κυρία Αφροδίτη.
24: Πρόεδρε,
25: πρόεδρε. Ευχαριστούμε, καλημέρα. Ήταν η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Μαζί μας και σήμερα η Ανακέμ. Στην Ελλάδα οι διάσπαρτες, αυτοσχέδιες, υπαίθριες κομματερές με ογκώδη οικοδομικά υλικά από κατασκευές, καθαιρέσεις και ανακαινήσεις κτιρίων είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης τόσο στην περιφέρεια όσο και στις αστικές περιοχές. Με τη δράση της η Ανακέμ βάζει τέλος σε αυτές τις πρακτικές και βοηθά τις τοπικές κοινωνίες να αλλάξουν σελίδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μπάζων. Ανακέμ. Μπείτε anakem.gr να μάθετε περισσότερα. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολεία, Μουστάκας.
13: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
16: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
17: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
18: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
17: Και για μέσα στο σπίτι?
18: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
12: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
14: Σάμος. FM στους 102.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
21: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
22: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
23: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
22: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
24: Σαρώνεις την άσφαλτο.
25: Σκίζεις τα κύματα.
24: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
25: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
24: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
25: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
24: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
25: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
24: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
25: Για Μότο και Μαρίν.
24: Στο Μένεγα θα έρθει 978 817208.
25: Για Μότο και Μαρίν.

0: θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχει βγάλει πολύ ωραίο και δυνατό ποντίκι σήμερα ο Αντώνης Δελατόλας. Με τίτλο «Σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή». Τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς. Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης.

0: λάβουμε την εντολή. Και βέβαια εμένα αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι το σκίτσο στην πρώτη σελίδα, όπου έχει τον Αλέξη Τσίπρα από τη συνέντευξη να δείχνει στο βάθος και λέει: «Εσύ στο βάθος ο πάμπλουτος, ναι εσύ, για έλα μετά την ομιλία να σε φορολογήσω».
1: Είπα να βάλω κάποια ονόματα, μετά λέω λίγο άστα. Το καλοσκέφτηκα, λέω άστα αυτά.
0: Άστα τα ονόματα.
1: Μέρες που είναι τώρα, δεν χρειάζεται.
0: Άστα τώρα, θες, ψάχνεις για μπλεξίματα. Ψάχνεις για μπλεξίματα.
1: Δεν έχω όρεξη.
0: Πώς τον είδες τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Κοίταξε, καταρχήν να πω ότι είναι αυτά τα Μπεν Χούρι συνεντεύξεις.
0: Ναι.
1: Δεν τις έκανες εσύ όταν μιλούσες πιο αργά από ό,τι μιλάς τώρα, που δεν μιλάς πιο αργά.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, το καταλαβαίνω όμως, γιατί υπάρχουν, νομίζω από το...
0: Τώρα εγώ είμαι ανακουφισμένος πολύ, γιατί έχω βρει κάποιον που μιλάει πιο αργά από μένα και τον φωνάζω επίτηδες στο δελτίο.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Χιώτης.
1: Ο Χιώτης, ναι.
0: Μιλάει πιο αργά. Τον φωνάζω. Νομίζει ο Βασίλης ότι τον φωνάζω για τα σχόλιά του. Τον φωνάζω για να με συγκρίνουν μαζί του. Ότι μιλάω γρήγορα.
1: Έχεις δίκιο. Το είδα και εγώ τη Δευτέρα που πήγα. Λοιπόν, κοίταξε, είναι η πρώτη φορά νομίζω μετά το 23, το 2023, που ο Τσίπρας βρέθηκε μπροστά σε πολλούς συναδέλφους. Έτσι, και είναι λογικό να θέλουν να ρωτήσουν οι πάντες, να θέλει να εξηγήσει διάφορα. Βέβαια, στην εξήγησή του, να πει ότι τι έκανε σωστό και τι έκανε λάθος στο παρελθόν, χάνει λίγο το focus στο τι θέλει να ξεχωρίσει σήμερα, για να καταλάβουν περισσότερα πράγματα, που το πάει το καράβι, που το πάει το πολιτικό του στίγμα. Εκείνο που έχω καταλάβει είναι, και το είπα και χθες στο δελτίο, ο Τσίπρας εμένα μ' άρεσε, έδειξε μια σιγουριά.
0: Το καταλάβαμε και από το πρώτο σέλιδό σου σήμερα.
1: Ναι. Είπαμε να κάνουμε, Ρανίκο, μια στιγμή. Εντάξει, να μου και είναι... τι να κάνω, φουκαράς.
0: Δηλαδή, αν ήταν 14 Φεβρουαρίου, θα έλεγα κι άλλα.
1: Λοιπόν, είναι σαφές ότι προσπαθεί να στρίψει το καράβι το δικό του πριν την Ιθάκη προς την κεντροαριστερά, παντώντας σε δύο βάρκες. Και το λέω σε δύο βάρκες γιατί είπε κιόλας ότι η ομιλία μου, λέει, στη Θεσσαλονίκη οικονομική είναι η πιο αριστερή. Αυτό τώρα...
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Τώρα σε δύο βάρκες δεν είναι πάντα το καλύτερο, αλλά αυτό επιχειρεί. Είχε και κάποια ένα ενδιαφέρον. Από όλα τα πολιτικά, πέρα από τα οικονομικά, εγώ ξεχώρισα το εξής. Είπε ότι εάν μου δοθεί εντολή σχηματισμού, θα το προσπαθήσω. Δεν είπε σε ποιον θα απευθυνθεί, και μετά είπε βεβαίως ότι οι δεύτερες εκλογές δεν είναι και καταστροφή. Γιατί συνήθως οι δεύτερες εκλογές, το έχουμε δει από το παρελθόν, ευνούν τους δύο πρώτους.
0: Ναι.
1: Γιατί δημιουργείται μετακίνηση.
0: Ναι. Γίνεται,
1: και καταστρέφουν τον τρίτο.
0: Γίνεται έτσι. Debate ανάμεσα στους δύο πρώτους.
1: Γίνεται debate ανάμεσα στους δύο, ευνοείται ο πρώτος και ο δεύτερος, και ο τρίτος ζορίζεται την περιττό.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, μια φράση ακόμα. Νομίζω ότι αποφεύγει να πει, και είναι λογικό, λίγο εκεί τα μπερδεύει, πρώτο κόμμα, θα είμαστε κυβέρνηση κλπ. Τον καθαρό εκλογικό του στόχο, κάτι που έκανε λάθος που το είπε από την πρώτη στιγμή ο Ανδρουλάκης και ακόμα δεν μπορεί να το μαζέψει. Εκτιμώ ότι αν περάσει το ποσοστό που είχε πριν φύγει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ένα καλό ποσοστό σε πρώτη φάση. Αυτή είναι η γνώμη μου σήμερα.
0: Ναι. Τώρα θες και μια δική μου γνώμη για τον πατριωτικό φόρο.
1: Για βάλαμε.
0: Εσύ θα τον πληρώσεις. Εσύ και εγώ. Η μεσαία τάξη θα τον πληρώσει. Τους μεγάλους δεν τους πιάνεις.
1: Δεν τους πιάνεις.
0: Οι μεγάλοι έχουν συστήματα για να αποφεύγουν τέτοιου είδους θέματα. Δεν τους πιάνεις.
1: Ας πούμε, δεν έχει ο Τσίπρας...
0: Η μεσαία τάξη θα το πληρώσει.
1: Σωστό.
0: Ξέρεις πόσοι φορολογούμενοι στην Ελλάδα έχουν δηλώσει πάνω από 100.000 ευρώ εισόδημα πέρυσι? Καμιά 15.000, λίγο πάνω από 15.000.
1: Αλλά λέει όμως το 1% στο 1% των πλουσίων, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπολογίζει ότι είναι 200 δις.
0: Ναι. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι πάνω από 100.000 έχουν δηλώσει λιγότεροι από το 1%.
1: Δεν τους αφορά το 1% αυτούς.
0: Γιατί?
1: Γιατί λέει θα φορολογήσω με 1%
0: το σύνολο της περιουσίας.
1: Το σύνολο.
0: Πού θα τη βρει?
1: Άλλο, αυτό.
0: Πιστεύεις
1: είναι το
0: ότι
1: θέμα.
0: Κανένας από τους υπερπλούσιους έχει την περιουσία στο όνομά του και περιμένει τον Αλέξη?
1: Ναι, αυτό λέω, είναι πολύ
0: εγώ
1: δύσκολο.
0: Εγώ πιστεύω ότι τις έχουν σε offshore, σε ομόλογα, σε μετοχές,
1: σε
0: τραπεζικά ιδρύματα εκτός χώρας.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό, αν ήταν εφικτό, να το δούμε και πρέπει να φτιαχτεί και περιουσιολόγιο. Αλλά ένας επιχειρηματίας θα μπορούσε να μεταφέρει την έδρα του σε άλλη χώρα. Σε έναν βαθμό.
0: Εδώ βλέπεις τις τελευταίες μέρες κάτι Λονδρέζους που μας έρχονται. Ναι. Είδες. Σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο και σωστά το έχει. Είναι αυτεμπορική. Με τίτλο Μαγνήτης Hedge Funds η Αθήνα. Κρίζ Ρόκος και Millennium έρχονται στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα τους προσφέρει 100.000 ευρώ φόρο το χρόνο, ό,τι και αν βγάζουν. Δίνεις κατοστάρικο και μένεις.
1: Για πόσα χρόνια?
0: Για 15 χρόνια. Ξέρεις πόσο πλήρωναν αυτοί? Δηλαδή θα πληρώσει, ας πούμε, ο Κρίζ Ρόκος 1,5 εκατομμύριο για 15 χρόνια και άλλα 500 χιλιάρικα έχει υποχρέωση να επενδύσει στην Ελλάδα μέσα στα πρώτα 5 χρόνια. Αυτός πλήρωνε μερικά δις φόρο το χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Αν ακούσω τον Τζίπρα, δεν θα έρθουν λοιπόν οι υπόλοιποι.
0: Αυτό παίζει που λες.
1: Είναι και λίγο προβληματικό αυτό. Αυτά με τον Τζίπρα. Για να δούμε όμως. Θα δούμε. Εγώ θέλω να πω
0: ένα άλλο θέμα μεγάλο έχουμε.
1: Ναι,
0: που είναι το θέμα όλων αυτών των περίεργων κέντρων αισθητικής, νεότητας, πλαστικής χειρουργικής, μπότοξ, μεσοθεραπείων, δεν ξέρω πώς θα λένε, που έχουν πλημμυρίσει και το Λεκανοπέδιο της Αττικής και τη Θεσσαλονίκη και όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις.
1: Και με αφορμή το τραγικό γεγονός του θανάτου του Μαζονάκη βγαίνει πάλι αυτό. Ελπίζω, δεν ξέρω αν πιάσει αυτό η ελπίδα, ότι θα, μετά από λίγο καιρό θα φύγει από την επικαιρότητα και οι έλεγχοι δεν θα συνεχιστούν που μπορεί να αρχίσουν. Αυτό που λες ισχύει και το ξέρει και ο κόσμος. Εγώ πάω στα γραφεία του γιού μου που είναι σε ένα μεγάλο κτίριο και είσαι με 15 πολυατρία αυτής της λογικής.
0: Ναι,
1: και
0: τώρα,
1: παιδί μου, τι θα πει πολυατρίο, έχει άδεια, τη
0: μα δικότητες. Αυτό λέει το ιατρείο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχε άδεια ως παθολογικό ιατρείο.
1: Ναι,
0: και έκανε, αν μπει στην ιστοσελίδα του και δεις, τα θεραπεύει όλα. Δεν έχει αφήσει κάτι που δεν θεραπεύει. Έπαθα σοκ διαβάζοντας το πώς διαφημίζεται.
1: Και αυτός ο γιατρός ο φοβερός, με εισαγωγικά πάρα πολλά, μου κάνει τεράστια ελεηνή εντύπωση το γεγονός ότι, και δεν έχει επισημανθεί πολύ αυτό, ότι δεν συνόδευσε τον ασθενή που ήταν σε κόμμα στο νοσοκομείο. Να
0: ναι,
1: πάει
0: ναι,
1: το παιδί μου τρομερό, στο νοσοκομείο.
0: Τρομερό.
1: Και να πει ότι συνέβη αυτό.
0: Τι γιατρός έχει, είναι αυτός?
1: Σκώθηκαν και φύγανε.
0: Απίστευτο.
1: Και οι δυο μαζί.
0: Και οι δυο μαζί.
1: Δηλαδή, μόνο αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να τους πάει στο
0: τώρα πιθαρχικό. Τώρα έχει υπόψη σου.
1: Γι' αυτό.
0: Έχει υπόψη σου ότι το συγκεκριμένο ιατρείο το επισκέπτονταν την τελευταία 15ετία μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα κυριών και κυρίων της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν το ιατρείο των πλουσίων στο Κολωνάκι. Και νομίζω ότι πρέπει να βγουν να μιλήσουν όλοι αυτοί.
1: Την ιατρική, την ιατροδικαστική εξέταση, αλλά να το πω λίγο πρόωρα, Άγιο είχανε.
0: Ναι, ναι, Άγιο είχανε, ακριβώς. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και στη συνέχεια Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις Μέρες Καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέργεια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μην χάσετε τις ομιλίες τελεχών της Metlen με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, συνήθως, λέω συνήθως γιατί δεν συμβαίνει και πάντα, όταν τα κόμματα εξαγγέλνουν τα προγράμματά τους στα οικονομικά στη Θεσσαλονίκη, ένα-δυο μέτρα ξεχωρίζουν που δίνουν το στίγμα της πρόθεσής τους, πώς βλέπουν τα πράγματα στην οικονομία και ποιες κοινωνικές ομάδες πρέπει να ενισχυθούν κλπ. Εσείς έχω την αίσθηση ότι κάνατε ένα λάθος τακτικό που μπορεί να σας αδικεί κιόλας. Έχει βγει προς τα έξω ως μια βασική επιλογή αυτός ο λεγόμενος πατριωτικός φόρος ή πατριωτική εισφορά που χρειάζεται περισσολόγιο, τα είπε αυτά και ο πρόεδρος σας χθες κλπ. Αυτό σκεπάζει, αν υπάρχουν, να μας πείτε δύο-τρεις αν υπάρχουν, κάποιες σημαντικές προτάσεις διαφοροποιημένες από αυτό που έχει παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι πράγματι αυτή η συζήτηση έχει γίνει και έχει καταλάβει μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο με δική μας ευθύνη, όσο με την ευθύνη της προπαγανδιστικής μηχανής της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, η οποία έχει εστιάσει αποκλειστικά σε αυτό, γεγονός που μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, η τόση πρεμούρα θα έλεγα σχετικά με τη φορολόγηση του ακραίου πλούτου. Γιατί για μας νομίζω ότι το ιδιαίτερα σημαντικό και αντιπαραθετικά με την κυβέρνηση είναι ότι προτείναμε μέτρα τα οποία αφορούν και απαντούν σε δομικά προβλήματα που πρέπει να αλλάξουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία για προς χάριν και προς όφελος των πολλών, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα οποία φυσικά αφορούν την ακρίβεια για παράδειγμα, με τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6%, απαντούν στην αναγκαιότητα ελάφρυνσης φορολογικά των μισθωτών, στη στήριξη των εκπαιδευτικών και των γιατρών μας, των υγειονομικών με τις αναγκαίες αυξήσεις, αλλά και στη μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, μαζί και βέβαια με ένα πλέγμα φροντίδας προστασίας της υγείας των συνταξιούχων, με ένα συνολικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει και για τους φροντιστές των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη μας, που θα βοηθήσει 140.000 ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άνοια. Συνεπώς, νομίζω ότι αυτά είναι τα μείζωνα θέματα τα οποία οφείλουμε όλοι να αναδείξουμε και να συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά, φυσικά είναι ένα μέτρο για μας κοινωνικής δικαιοσύνης.
1: Εφαρμόσιμο, όντως, γιατί μπαίνει μια κουβέντα σε σχέση με το προσιολόγιο. Μας έλεγε ο Νίκος πριν και εγώ συμφωνώ σε ένα βαθμό σημαντικό, γιατί δεν είναι εύκολο να τους εντοπίσεις. Μπορεί να φύγουν στο εξωτερικό, να βγάλουν στο ομόλογα, να αλλάξουν φορολογική έδρα, να φύγουν από εδώ πάνω στην Κύπρο, δεν ξέρω πού. Θέλω να πω, αυτή μήπως είναι και λίγο πομφόλιγα.
2: Κοιτάξτε, η πατριωτική
1: τώρα, χωράει... Δεν φεύγω από αυτό, να πάμε και στα άλλα, αλλά πρέπει να εξηγήσετε. Πώς.
2: Ναι, φυσικά. Πάντως αυτό που πρέπει
0: γιατί
2: να.
0: Γιατί υπάρχει μια ανησυχία ότι δεν θα το πληρώσουν οι πολύ μεγάλοι αυτό, αλλά κάποιοι μεσαίοι.
2: Ναι, λοιπόν, όχι. Αυτό νομίζω έχει ξεκαθαριστεί από την πρώτη στιγμή. Μιλάμε για το 1% του καθαρού πλούτου. Αυτό το οποίο βέβαια πρέπει να προηγηθεί είναι, όπως είπατε και εσείς σωστά, η εφαρμογή του περιουσιολογίου, το οποίο έχει ψηφιστεί, αλλά δεν έχουν ψηφιστεί εκτελεστικοί νόμοι οι οποίοι θα έχουν και τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές για να λειτουργήσει όλο αυτό. Η διασύνδεση που απαιτείται με τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν ήδη στο δημόσιο. Η διασύνδεση που απαιτείται με τα ευρωπαϊκά συστήματα σε ό,τι αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους πίσω από εταιρείες. Αυτό είναι κάτι που ξέρετε ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά την καταγραφή της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια συζήτηση αυτή σχετικά με την φορολόγηση του ακραίου θα λέγαμε πλούτου που πραγματοποιείται διεθνώς και πανευρωπαϊκά. Και δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που όπως είπατε και εσείς προλίγου αφορά τη μεσαία τάξη. Επουδενή αφορά το πολύ μικρό ποσοστό, των πολυεκατομμυριούχων, θα λέγαμε, των υπερπλουσίων, οι οποίοι εμείς λέμε ότι με μια διάθεση.
0: Και γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων? Αυτή είναι η καθαρή λύση. Το ξαναλέω. Γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων? Αυτή είναι η καθαρή λύση. Οι τζίροι δεν κρύβονται. Οι περιουσίες κρύβονται. Κρύβονται στις Ελβετίες, στις offshore, στις νήσους Μάρσαλ. Οι τζίροι δεν κρύβονται των μεγάλων ομίλων. Αλλά δεν τολμά κανείς, από ό,τι καταλαβαίνω, να μιλήσει για τζίρους μεγάλων ομίλων. Να πάτε εκεί να πάρετε το 1%. Πιο πολλά θα μαζέψετε.
2: Εμείς μιλάμε πάντως. Θα δούμε πόσα θα μαζέψουμε, αφού γίνει πρώτα η χαρτογράφηση, που είναι η αναγκαία. Αλλά εμείς μιλάμε σε ό,τι αφορά και για τις μεγάλες εταιρείες και για τα κέρδη, για την προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων στις εταιρείες. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι ακόμα ένα μέτρο στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοσύνης που μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ. Και μάλιστα εγώ λέω ότι ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη σε αυτά ιδιαίτερος. Θέλω να ρωτήσω αν έχει...
2: Με συγχωρείτε, αλλά σας...
0: Χάσαμε, Αντώνη. Ξαναπες την ερώτηση. Τώρα σε ακούμε, ναι. Κάτι τράβηξε στο καλώδιο.
1: Στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ και πώς αυτά επηρεάζουν τις τιμές. Εσείς έχετε να μας πείτε καμιά καλή ιδέα πέρα από αυτά που κάνει η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας, γιατί θα είναι το μείζον θέμα για το ελληνικό νοικοκυριό σήμερα και αύριο και δυστυχώς για καιρό ακόμα?
2: Είναι πολύ σωστό που το θέτετε έτσι, κύριε Δελατόλα, και πραγματικότητα είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση έχει περιοριστεί σε συμφωνίες κυρίων, οι οποίες μάλιστα πρώτα εξαγγέλθηκαν, πρώτα ανέβηκαν οι τιμές και ύστερα ήρθαν απολύτως στη διακριτική ευχέρεια των κυρίων αυτών να εφαρμοστούν επί αυξημένων ήδη τιμών. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε όλοι επισημάνει και στον δημοσιογραφικό κόσμο και είναι πολύ σημαντικό. Και πια ο κόσμος, ξέρετε, δεν το υπολογίζει αυτό σαν μεταρρύθμιση ή πραγματική παρέμβαση για να ανακοπεί η ακρίβεια. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί δομικά αυτό το ζήτημα με τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά τρόφιμα, αλλά ακριβώς για να περάσει αυτή η μείωση πραγματικά και στις τιμές, απαιτείται για παράδειγμα και η εφαρμογή του ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, όχι δηλαδή μόνο στο ράφι, αλλά και προηγουμένως. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να τεθεί και ένα περιθώριο κέρδους σε κάθε ακριβώς κρίκο, έτσι ώστε να έρχεται στη συνέχεια η Επιτροπή Ανταγωνισμού με αυξημένες λειτουργίες και αρμοδιότητες, να μπορεί ακριβώς να ελέγχει σε ποιο στάδιο υπερεύει αυτό, έχει υπερβεί αυτό το περιθώριο, και εκεί να επιβάλλονται κυρώσεις. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ελεγχόμενη αυτή η διαδικασία.
0: Πρέπει...
2: Γιατί αυτό διαφορά και τις ενδομήλικες συναλλαγές.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 5 λεπτά για ένα 2 τελευταία ερωτήματα, κυρία Παπαδόπουλου.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real...
9: Ράδιο Σάμμος.
10: FM στους 102.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
12: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
12: βαψίματα,
11: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
12: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
13: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου! Αχ, άγγιξε τον τοίχο! Σα βελούδο είναι!
14: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά! Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι!
13: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή!
15: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
16: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
20: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
2: Πάνελ και στις δημόσιες συζητήσεις και έχει τύχει να είμαι και εγώ αποδέκτρια αυτού. Υπάρχει μια επίθεση η οποία θα έλεγα είναι ανεπροηγουμένου προς την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, εμείς
1: δεν θέλατε να σας χειροκροτήσει το Πασόκ, αφού ανταγωνιστές, είπε ο πρόεδρος σας ότι είστε.
0: Και όχι μόνο αυτό. Είπε ότι αναγκάστηκε περίπου να κατέβει ξανά, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν ήταν υπολογίσιμος αντίπαλος του Μητσοτάκη.
1: Ο άνθρωπος τώρα να μην απαντήσει.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμείς εξ αρχής είπαμε ότι εδώ υπάρχει ένα αίτημα κοινωνικό, ένα αίτημα αλλαγής και ότι αυτό το αίτημα ερχόμαστε να το εκφράσουμε ως μια νέα δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς. Από εκεί και πέρα, σε όλες αυτές τις αιτιάσεις τις οποίες προχωρεί το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορώ παρά να σιωπήσω, επιτρέψτε μου, διότι όταν μιλάμε για κατηγορίες που αφορούν τη δίθεν, στην κυβέρνηση, σχέδιο συγκυβέρνησης καταγγέλλεται από το ΠΑΣΟΚ μεταξύ Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι μια κατηγορία η οποία στην κοινή λογική αλλά και έξω στην κοινωνία δεν ακουπά. Αν ρωτήσουμε στην πραγματικότητα...
0: Πάντως επί της ουσίας απάντηση δεν δώσατε.
2: Μόνο αυτό να πω. Αν ρωτήσουμε επί της ουσίας ποιο από τα δύο κόμματα είναι πιθανό να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ή η Ελλάς, δεν νομίζω ότι θα βρείτε πολλούς πολίτες που θα πούν η Ελλάς.
1: Καλά, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό.
2: Διότι εδώ
1: στη διαδικασία της εξαφάνισης του ονόματος αναφερθήκαμε. Κυρία Παπαδοπούλου, που είστε και καινούργια στη θέση αυτή. Κυρία Παπαδοπούλου. Ο Βιενέστατη είστε και σε απαντήσει, αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Υπήρχε ένα όνομα σε μια λίστα και ξαφνικά και εξαφανίστηκε. Λοιπόν, καλύτερα ήταν να μην γινόταν αυτόν τον τρόπο. Εγώ στέκομαι στην απάντηση του Προέδρου σας ότι είναι ένας διανοούμενος που λέει την άποψή του, αν και δεν μπορούσε, αλλά κάρτε να υποστηρίζει στο μανιφέστο πράγματα και μετά λες ένα διαμέτρο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ξεπεράσουμε. Τι μένει από αυτό.
2: Ο κ. Κιακαντάρης έδωσε τις προσωπικές του διευκρινήσεις και σε ποιο πλαίσιο μιλούσε.
1: Τα ξέρουμε αυτά, οι διευκρινήσεις εκ των υστέρων. είναι μετά το ταμείο.
0: Αλλά κατά τη γνώμη μου ο άνθρωπος είπε το αυτονόητο. Και αντί να βγείτε να πείτε ότι είπε το αυτονόητο, ότι μπροστά στο φασισμό πρέπει όλες οι δυνάμεις της δημοκρατίας να συνεργάζονται, βγήκατε και απολογήστε και τον εξαφανίσατε. Για ποιο λόγο? Το αυτονόητο είπε ο άνθρωπος.
2: Ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό το πλαίσιο είναι πώς αντιμετωπίζει το φασισμό και την ακροδεξιά, για παράδειγμα, και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν πάμε να συζητήσουμε γι' αυτό, θα σας πω ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη, εκ των οποίων προερχόμενα από το χώρο της ακροδεξιάς, είναι αυτά που υιοθετούν τη ρητορική της ακροδεξιάς που αυτή
0: τη ρητορική του ΑΕΦΔΕ
2: γιγαντώνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Με συγχωρείτε, αυτό δεν το έχω αντιληφθεί.
2: Η ρητορική του ΑΕΦΔΕ είναι νεοναζιστική.
0: Ναι, και είναι αυτή τη ρητορική την υιοθετούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω λέτε κάτι υπερβολικό τώρα, κυρία Παπαδόπουλου.
2: Μιλάω για την ακροδεξιά και είμαι πολύ συγκεκριμένη. Όταν, για παράδειγμα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δαιμονοποιούν τη μετανάστευση και τους ακούμε στις δημόσιες συζητήσεις, για παράδειγμα, να λένε πώς η χώρα δεν είναι ξέφραγο, απέλη και τα λοιπά, λες και τα προηγούμενα χρόνια ήταν, αλίμονο δηλαδή, αν δεν έχουν όλες οι
0: κυβερνήσεις. Κατά περιόδους έχει υπάρξει.
2: Τα κυριαρχικά δικαιώματα και την προστασία των συνόρων μας. Αυτή είναι μια ρητορική όμως που προσυδειάζει στην ακροδεξιά. Μάλιστα. Όπως ρητορική που προσυδειάζει στην ακροδεξιά είναι να έχουμε υπουργούς που καταγγέλουν συμπολίτες μας ως μίζερους, ως ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται ότι ζουν σε μία ευημερία και ότι δεν είναι φτωχοί.
1: Εκφράζουν μια άποψη, η οποία μπορεί να είναι και ακραία, αλλά δεν μπορεί να την πεις ότι είναι ακροδεξιά άποψη αυτή.
2: Προσυδειάζει και έχει υιοθετηθεί από στελέχη.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Είστε καλά.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
25: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
24: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
26: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
28: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
29: Έτοιμος για το σχολείο?
30: Ναι.
29: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
30: Εντάξει.
29: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
30: Εντάξει.
29: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
30: Εντάξει.
29: Ωραία. ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Υπουργέ.
0: Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε.
2: Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς ταμείο ανάκαψης? Πού θα βρούμε τα λεφτά?
1: Έχουμε συνέχεια, κύριε Δελατόλα.
2: Τι, πώς θα ονομάζετε το επόμενο?
1: Καταρχάς έχουμε ένα
2: προεκλογικό μικροταμείο ανάκαψης. Πώς θα το λέτε?
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Δεν υπάρχει.
1: Προεκλογικό. Εμείς τώρα δουλεύουμε για ορίζοντα τετραετίας. Έχουμε τα προγράμματα τα οποία τρέχουν.
2: Καλά. Καθίστε να έρθει η τετραετία και θα τα πούμε αυτά.
1: Κοιτάξτε, υποχρέωσή μας είναι να σχεδιάζουμε. Τώρα από εκεί πέρα ο κυρίαρχος λαός αποφάσισε.
2: Τι έχουμε στη θέση λοιπόν του ταμείου?
1: Λοιπόν, έχουμε ένα υπερδιπλάσιο εθνικό πρόγραμμα. Από 10 δισεκατομμύρια 21-25 έχουμε 23 δισεκατομμύρια 26-30. Επομένως, 13 δισεκατομμύρια παραπάνω. Έχουμε δύο νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού που είναι 7 δισεκατομμύρια. Επομένως, βλέπετε αμέσως έχουμε 13 και 7, 20 δισεκατομμύρια.
2: Ευρωπαϊκά χρήματα και αυτά.
1: Ευρωπαϊκά χρήματα είναι τα 7 δισεκατομμύρια. Και έρχεται η μεγάλη διαπραγμάτευση που θα κλείσει κάποια στιγμή, από ό,τι βλέπουμε, μάλλον του χρόνου επί ελληνικής προεδρίας, για 49,5 δισεκατομμύρια. Και εδώ χρειαζόμαστε δυνατή διαπραγματευτική ισχύ, γιατί υπάρχουν λεπτομέρειες που μας αφορούν άμεσα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και ισχυρό πρωθυπουργό να διαπραγματευτεί το δεύτερο εξάμηνο του 27, όπου αυτό θα τρέξει από το 28 ως το 34. Επομένως, βλέπετε, και είναι και σε εξέλιξη το ΕΣΠΑ, που θα απορροφήσουμε μέχρι το 2030 19 δισεκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν συνέχεια. Γιατί έχουμε συνέχεια? Γιατί έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέχεια. Και το είδαμε και στις ανακοινώσεις.
2: Ωραία. Κύριε Παπαθανάση, έχει γίνει πολλή κουβέντα. Ας το ξαναπούμε όμως, μπας και μείνει ένα καθαρό αποτύπωμα από το τι έμεινε στη χώρα και σε ποιες κοινωνικές τάξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχω ακούσει ότι, ας πούμε, το 40% του Ταμείου πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους μεγάλους ομίλους. Και από εκεί και κάτω όλο το πρόγραμμα ήταν μοιρασμένο σε πιο λιγότερους, είτε για επιχειρήσεις εννοώ. Πραγματικά, πού είναι αυτό? Γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα με την αντιπολίτευση και στην αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Για να το διευκρινίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Χωρίς πολλά νούμερα, λόγω ότι δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό αυτό.
0: Και μετά να πάμε στα σημερινά, να δούμε την έκθεση και όσα εκεί ελέγχθησαν.
1: Okay, δύο μεγάλα νούμερα είναι. Δύο αριθμοί. 18 δισεκατομμύρια χρήματα που πήραμε και δεν τα επιστρέφουμε και 18 δισεκατομμύρια που πήραμε και τα επιστρέφουμε. Αυτά τα δεύτερα είναι δάνεια που δόθηκαν 60% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 0,35%. Και 40% σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια και από εκεί όμως έτρεξε το σπίτι μου 2 και από εκεί κρατήσαμε πόρους για το νέο πρόγραμμα που ανοίγουμε τώρα για να μπορέσει να πάρει ο μικρός επαγγελματίας σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο δάνειο. Έτσι, αυτό είναι λεφτά που επιστρέφουμε. Στο άλλο σκέλος, που ήταν το σκέλος των επιδοτήσεων, είναι αυτά που βλέπουμε. Είναι τα λεωφορεία, είναι οι προληπτικές εξετάσεις, είναι ο Ε65, είναι ο ΒΟΑΚ. Είναι οι ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Πού βλέπουμε λοιπόν ότι πήγαν στους μεγάλους, όταν αυτά που μόλις σας είπα, το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση του κράτους, αυτά δεν αφορούν τους πολλούς, κύριε Δελατόλα? Αυτά, δηλαδή, εσείς δεν έχετε λάβει SMS να κάνετε προληπτικές εξετάσεις? Λέω. Έχετε λάβει?
2: Έχω, σίγουρα, βέβαια, και έκανα, ευτυχώς.
1: Και κάνατε. Άρα λοιπόν, αυτό εσείς είστε ο μεγάλος. Δεν είστε μέλος της κοινωνίας.
2: Εγώ είμαι μόνο σε ηλικία μεγάλος.
1: Δεν είστε μεγάλος. Δεν υπάρχουν μεγάλοι σε ηλικία, κύριε Δελατόλα.
2: Σωστό.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Νίκο.
0: Τώρα, πάμε, σας παρακαλώ, να δούμε τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τι εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, από τη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί με τόσο σκοπτικό τρόπο αντιμετωπίζει το περιπατριωτικής εισφοράς η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια καλή λύση για να υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος το να δώσουν κάποια χρήματα οι πολύ μεγάλες περιουσίες? Το 1% των Ελλήνων, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν περιουσία που ισοδυναμεί με αυτήν του 99% των υπολείπων. Είναι κάτι που γίνεται και σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό.
1: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό. Είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε τι επίπεδο τετραετίας φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια, μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι με έναν τρόπο έξω από κάθε δημοσιονομική λογική. Διότι τι κάνει, προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο. Ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο.
2: Μα λέει ότι δεν είναι 12. Εσείς λέει τα υπολογίζετε λάθος. Δεν είναι 12. Είναι 7 κάπου εκεί. 6 συν 1, κάτι τέτοιο είπε. Πώς λέτε εσείς ότι είναι τόσα σε 4 χρόνια 40. Δεν είναι 12. Λέει ο ίδιος δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Ναι, μάλιστα. Θα δούμε. Κοιτάξτε, μόνο το σκέλος όπως ακούσατε για τα 50.000 σπίτια, το οποίο το άλλαξε και δεν μίλησε για κατασκευή, μετά λέει για ανακαίνιση σπιτιών. Μόνο τα 500 ευρώ που μιλάει για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία, είναι 900 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά πρέπει να τα προσθέσουμε κάθε χρόνο. Επομένως είναι 4-9, 36, 3 δισεκατομμύρια, 700 εκατομμύρια. Μα το καταγράφει 900 εκατομμύρια, καταλάβατε. Εδώ δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ρεαλισμό. Είναι ένα πρόγραμμα έξω από κάθε λογική και επομένως σας διαβεβαιώ ανεφάρμοστο. Λοιπόν, τώρα για το άλλο, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια
0: αυτό
1: κατάταξη.
0: Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
1: Που θα βρει, προσέξτε, από την παγκόσμια κατάταξη. Να δούμε τι φέρνει όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι γιατί υπάρχει η φορολόγηση και υπάρχουν στα φυσικά πρόσωπα υπάρχει φορολογία και αυξάνεται η κλίμακα, όπως γνωρίζετε. Δεν είναι σταθερή. Και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι με τη φορολογική μεταρρύθμιση να στηρίξουμε την οικογένεια, να δώσουμε μια ανακούφιση στην οικογένεια. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά για να τα εκτιμήσουν.
2: Σαν ιδέα που λέει ο Νίκος, δεν τη βρίσκεται καλή. Να δούμε αν είναι εφαρμόσιμη. Σαν ιδέα, βρε παιδί μου, σου λέει 1% των πλουσίων έχουν λέει 200 δισεκατομμύρια υπολογίζουν βάσει μια πλατφόρμα.
0: Όσα δεν έχουν οι υπόλοιποι 99.
2: Ναι, γιατί σαν ιδέα. Να πείτε κανονικά, θα έπρεπε κύριε αγαπητέ κύριε Παπαθανάση, να πείτε ελάτε μαζί να καθίσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσείς απέτε εξάμην.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχει φορολόγηση των φυσικών προσώπων, επαναλαμβάνω, που έχει κλίμακα και φτάνει σε πολύ ψηλή κλίμακα. Επομένως, όλα τα εισοδήματα φορολογούνται. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η ανάπτυξη περνάει και μέσα από την οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει με τα μερίσματα, με το φόρο στα νομικά πρόσωπα. Τι είναι μια πολιτική συνεκτική, να μην ευνηδιάζεις και να γνωρίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί να ευνηδιάζει τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί τότε δεν θα έχει την ανάπτυξη και δεν θα έχει τη δυνατότητα δημοσιονομικά να στηρίζει την οικονομία της χώρας.
2: Καλά, μην μιλάτε για ευνηδιασμούς, γιατί και εσείς ευνηδιάσατε με τα υπερκέρδη και είδαμε τα αποτελέσματα. Να μην προχωρήσω.
1: Πάντως, στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που χρειαζόταν για το θέμα της φορολόγησης, ειδικά στα θέματα τα ενεργειακά, έπρεπε να αντιδράσουμε και αντιδράσαμε. Βλέπετε ότι δεν φοβόμαστε να αντιδράσουμε.
0: Τώρα πάμε σε ένα-δύο ειδικά θέματα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πολλές διαμαρτυρίες από τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών γιατί δεν περιλαμβάνονται στο βοήθημα.
1: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε είναι ένα μέρισμα το οποίο επιστρέφει. Αυτό ήταν το ύψος του μερίσματος που μπορεί να επιστραφεί. Ξεκίνησε από 250 ευρώ, πήγε στα 300 ευρώ, έφτασε στα 400 ευρώ. Όσο προχωράει η οικονομία αυτό και ενισχύεται, αυτό είχε προγραμματιστεί έτσι ώστε να πάρουν όλοι ανεξαρτήτως εισοδήματος μετά τα 65. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχε αυτή τη στιγμή η οικονομία και αυτό είναι που
0: ναι, θέλω να πω δεν είναι άδικο αυτό για έναν συνταξιούχο που είναι 63 ή 64 ετών. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να μπει ένα εισοδηματικό κριτήριο σε αυτό, αφού δεν υπήρχαν τα χρήματα για όλους.
1: Πάντως για το θέμα των συνταξιούχων είδατε ότι ανοίξαμε το κεφάλαιο να μπορεί κάποιος συνταξιούχος να εργάζεται. Έχουμε πάνω από 200.000 συνταξιούχους που εργάζονται χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση. Δεν μπορούμε να πούμε και οι αυξήσεις που έρχονται στους συνταξιούχους, ειδικά με την ρύθμιση και από πρώτης πρώτου, η επιστροφή των συντάξεων χειρίας, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι υπάρχουν μέτρα και η φορολογική μεταρρύθμιση που απέδωσε και αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα και για τους συνταξιούχους.
0: Τώρα, έλα Αντώνη και μετά. Ένα
2: ερώτημα θέλω εγώ, οπότε...
0: Α, όχι, εγώ δεν θέλω πολιτικό, θέλω να πάω σε άλλο ένα ζήτημα που αφορά αυτόν τον κουμπαρά για τα νέα παιδιά που θα μπορούν στα 18 τους να πάρουν ένα εφάπαξ βοήθημα. Εκεί η ένσταση που υπάρχει από ορισμένες κοινωνικές ομάδες είναι ότι αυτό δεν περιλαμβάνει όσους δεν έχουν καμία δυνατότητα αποταμίευσης. Διότι υπάρχουν οικογένειες πολυτέκνων που το κατοστάρικο το μήνα δεν το έχουν.
1: Λοιπόν, το μέτρο έχει την έννοια της αποταμίευσης, το είπατε, και δεν είναι υποχρεωτικό να μπει 100 ευρώ, δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουμε 100 ευρώ, μπορούμε και 5 και 10, ό,τι βάλουμε. Και αυτή η έννοια της αποταμίευσης είναι μια έννοια που την είχαμε παλαιότερα, αλλά δεν την ξεχάσαμε στην πορεία. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, να δημιουργήσει αυτό, έτσι ώστε ακόμα και 10 και 20 ευρώ και από τον παππού και από τη γιαγιά και, και σε κάποιες γιορτές να έρχεται το κράτος και να συμπληρώνει το αντίστοιχο ποσό. Αυτός είναι ένας κουμπαράς που 18 χρονών θα αποδώσει ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει και από τους γονείς, διότι θα υπάρξει και σταθερής απόδοση, θα υπάρξει και ενισχυμένης απόδοση αλλά υψηλότερου ρίσκου. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια επιλογή και θα αποδώσει ανάλογα στα 18 χρόνια. Αυτή είναι η επιλογή, είναι ένα πρώτο βήμα. Εδώ είμαστε να το δούμε στην πορεία.
2: Ωραία, και μια πολιτική ερώτηση. Εμείς καταλάβαμε ότι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε όμως η ένταση τελικά είναι με τον Σαμαρά. Πώς αυτό θα το αντιμετωπίσετε στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκεί προσπαθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός να αντιλήσει όποτε φτιάξει το κόμμα τους ψήφους.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός Πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς στήριξε και το 23. Λυπάμαι που τώρα αυτά τα οποία έλεγε το 23 τα γυρίζει, γιατί είχαμε και τη συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και το 23 και τη στήριξε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βέβαια θα πρέπει να δούμε αν τελικά δημιουργήσει, κάνει αυτό το κόμμα. Τότε θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και καλύτερα, να δούμε και τις θέσεις του. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι ακριβώς για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει γίνει στο παρελθόν, επανήλθε, ήταν καλός πρωθυπουργός. Αισθάνομαι ότι στο τέλος της ημέρας δεν θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αυτό το κόμμα. Δεν θέλω να το πιστεύω.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων, όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο αυτό η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού απόψε στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μην ξεχνάτε, την Κυριακή έρχεται δυνατή Real News με πληροφορίες, αποκαλύψεις που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Μοιραία πτώση. Το βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων» έρχεται την Κυριακή στη Real News. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκτμαν, «Μοιραία πτώση», το πρώτο βιβλίο μιας φοβερής νέας σειράς με τον τίτλο «Ιστορίες φόνων». Και μαζί «Food and Travel», το κορυφαίο περιοδικό για το ταξίδι και το φαγητό στην Ευρώπη. Έχει αυτή την Κυριακή ένα συγκλονιστικό γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, υπέροχες μαρινάδες, σαρδελίτσες στο πιάτο και απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath, εκεί.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730-62153.
11: See you at Corner.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλα.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
13: Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
15: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
16: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδικα.
15: Χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
16: Εμπόριο

0: Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
1: Σαρώνει στην άσφαλτο.
2: Σκίζει τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμμος
4: FM στους 102.
5: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers we are cited to justify it.

Βλέπουμε ένα κράτος το οποίο είναι αδύναμο να ελέγξει τα πάντα. Και αναφέρομαι στον θάνατο του Λαοφιλούς, του αγαπημένου αυτού τραγουδιστή, του Μαζονάκη. Μηδέν ελέγχος, μηδέν οτιδήποτε υπάρχει σε ένα προσανατολισμό όπου, όπως ακούσατε και στην προηγούμενη εκπομπή σε σύνδεση με το Real, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να διαφωτίζει τους πολίτες στο τι πρέπει να κάνουν όταν έχουν κάποια θέματα υγείας. Έτσι, για να τα βάζουμε τα πράγματα όπως είναι. Θα μου πείτε, σε μια χώρα όπου υπουργός υγείας είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πουλάγε Νάνο Γιλέκα και διάφορες άλλες παπάντζες εκεί, τι περιμένουμε? Περιμένουμε κάτι σωστό? Περιμένουμε κάτι καλό? Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, όπως κάνω κάθε φορά άλλωστε, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μπακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. We gon' fight and close the eye and overthrow all these damn secret societies. Why we gotta stand for the

0: Είχαμε βέβαια και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Εκεί ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Θα πάμε να ακούσουμε ορισμένα αποσπάσματα. Αλλά έτσι για να είμαστε και ενημερωμένοι ακριβώς έτσι για το ρέζουμε της όλης αυτής κατάστασης, είναι ότι ναι, έδειξε ο Τσίπρας ότι έχει ένα σχέδιο διακυβέρνησης. Το θέμα είναι όμως, έχει και λεφτά? Είναι το βασικό ερώτημα. Πάντως, έτσι για να πούμε, η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη είχε έναν εμφανή στόχο. Να πείσει ότι δεν επέστρεψε απλώς για να ξαναμπεί στο πολιτικό παιχνίδι, αλλά ότι επιστρέφει έχοντας στα χέρια του μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης. Και σε έναν βαθμό μπορώ να πω το πέτυχε. Το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στην έκθεση και οι απαντήσεις που έδωσε μια εβδομάδα αργότερα, χθες δηλαδή στη συνέντευξη τύπου, έδειξαν ένα Τσίπρα περισσότερο προετοιμασμένο να μιλήσει για παραγωγικό μοντέλο, οικονομία, θεσμούς και λιγότερο για τα εύκολα συνθήματα μιας παραδοσιακής αντιπολιτευτικής εμφάνισης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα πέρασε χωρίς ερωτήσεις. Γιατί άλλο πράγμα είναι να παρουσιάζεις ένα ελκυστικό πολιτικό σχέδιο και άλλο να αποδεικνύεις ότι μπορείς να το πληρώσεις και κυρίως να το εφαρμόσεις. Το δυνατό σημείο ήταν ότι δεν παρουσίασε απλώς έναν κατάλογο παροχών, όπως συνηθίζεται από άλλους πολιτικούς αρχηγούς και όπως γίνεται και στα προηγούμενα χρόνια. Το βασικό πλεονέκτημα της πρότασης Τσίπρα είναι ότι επιχειρεί να ξεφύγει από τη γνωστή λογική της ΔΕΘ, όπου οι πολιτικοί αρχηγοί συχνά εμφανίζονται σαν να μοιράζουν ένα κατάλογο εκπτώσεων. Η κεντρική ιδέα, παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα, έχει τουλάχιστον μια σαφή οικονομική αλληλουχία. Πρώτα είναι η παραγωγή του πλούτου και μετά η αναδιανομή. Και το τέλος είναι η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Ακούγεται αυτονόητο, όμως, στην ελληνική πολιτική συζήτηση πολλές φορές, το πρώτο σκέλος, η παραγωγή δηλαδή, να εξαφανίζεται και να μένει μόνο η συζήτηση για το ποιος θα πάρει τι. Εδώ ο Τσίπρας προσπάθησε να συνδέσει την κοινωνική πολιτική με επενδύσεις. Περιφερειακή ανάπτυξη, υποδομές, σιδηροδρόμους, ενέργεια, αγροτική παραγωγή και κατοικία. Και αυτό είναι ένα από τα σημεία της πρότασης, διότι η πραγματικότητα είναι σκληρή. Μια χώρα δεν μπορεί επάπειρον να βελτιώνει μισθούς και κοινωνικές παροχές, αν δεν αυξάνει ταυτόχρονα την παραγωγικότητά της και τον πλούτο που δημιουργεί. Η ακρίβεια μπήκε στο επίκεντρο και πολύ καλά το έκανε. Ο Τσίπρας επέλεξε επίσης να χτυπήσει σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της καθημερινότητας, το κόστος ζωής. Η πρόταση για ΦΠΑ 6% σε βασικά τρόφιμα και είδη υγιεινής είναι πολιτικά εύκολα κατανοητή και κοινωνικά πάρα πολύ ελκυστική. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι δεν έμεινε μόνο εκεί. Πρότεινε ψηφιακή παρακολούθηση των τιμών από την παραγωγή ως το ράφι, περιορισμό των περιθωρίων κέρδους και ισχυρότερη επιτροπή ανταγωνισμού. Αυτή η λογική έχει μία βάση, γιατί αν μειώσεις απλώς τον ΦΠΑ χωρίς να ελέγξεις τι συμβαίνει στην αγορά, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μέρος της μείωσης να χαθεί κάπου ανάμεσα στον παραγωγό, τον προμηθευτή και εν τέλει, στο τέλος, στο ράφι. Εδώ όμως ξεκινάει και η πρώτη δυσκολία. Το να λες ότι θα ελέγξεις τα περιθώρια κέρδους είναι εύκολο. Το να παρακολουθεί στην πράξη χιλιάδες προϊόντα και μια τεράστια εφοδιαστική αλυσίδα χωρίς να δημιουργήσεις ένα τέρας γραφειοκρατίας είναι πολύ δυσκολότερο. Το κράτος πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά την αγορά. Οι νόμοι από μόνοι τους δεν κατεβάζουν τις τιμές. Επίσης υπήρχε η πρόταση για πατριωτική λέει εισφορά στο πλουσιότερο 1%. Και έχει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Όσοι έχουν πολύ μεγαλύτερη περιουσία πρέπει να συνεισφέρουν και περισσότερο. Έτσι, ο Τσίπρας πρότεινε εισφορά 1% επί της καθαρής περιουσίας του οικονομικά ισχυρότερου, δηλαδή το 1% των Ελλήνων, παράλληλα με φορολογικές ελαφρύσεις για οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις. Ως αρχή κοινωνικής δικαιοσύνης μπορεί να συζητηθεί σοβαρά. Υπάρχει όμως μία όχι και τόσο μικρή λεπτομέρεια. Ο ίδιος παραδέχτηκε στη συνέντευξη τύπου ότι δεν μπορεί σήμερα να προσδιορίζει με ακρίβεια ποιοι αποτελούν αυτό το 1%, επειδή δεν υπάρχει ολοκληρωμένο περιουσιολόγιο. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Για να φορολογήσεις την καθαρή περιουσία πρέπει να γνωρίζεις και ποια είναι. Ακίνητα, μετοχές, εταιρικές συμμετοχές, καταθέσεις, περιουσία στο εξωτερικό και υποχρεώσεις που πρέπει να αποτιμηθούν με έναν τρόπο δίκαιο και τουλάχιστον να είναι και λειτουργικός. Διαφορετικά, μια ωραία πολιτική εξαγγελία μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να μετατραπεί σε έναν φορολογικό λαβύρινθο. Και να φτάσουμε στο μεγάλο ερώτημα. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά? Εδώ ίσως βρίσκεται και η μεγαλύτερη αδυναμία του προγράμματος. Μεταξύ αυτών υπολόγισε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη μείωση του ΦΠΑ, περίπου 1 δισεκατομμύριο για τον διπλασιασμό της φορολογικής έκπτωσης σε οικογένειες με παιδιά, 800 εκατομμύρια για τις αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς και περίπου 6 δις συνολικά στην τετραετία για 50.000 προσιτές κατοικίες. Προφανώς, η κυβερνητική κοστολόγηση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως Ευαγγέλιο. Είναι η κοστολόγηση του πολιτικού αντιπάλου και συνεπώς χρειάζεται την ίδια κριτική ανάγνωση που χρειάζεται και η κοστολόγηση της αντιπολίτευσης. Όμως η διαφορά είναι πολύ μεγάλη για να αντιμετωπιστεί απλώς με ένα λένε ψέματα. Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να κλείσει αυτή η συζήτηση. Ανεξάρτητη κοστολόγηση του συνολικού προγράμματος. Και μάλιστα όχι μόνο ως προς το πόσο κοστίζει κάθε μέτρο, αλλά και ως προς το ποιο και ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης. Γιατί στην οικονομία δεν υπάρχει κάποιο μαγικό πορτοφόλι. Κάθε ευρώ που ξοδεύεται πρέπει και κάπου να βρεθεί. Το πρόγραμμα θέλει και ένα κράτος που σήμερα δεν υπάρχει. Δηλαδή, υπάρχει όμως και ένα δεύτερο ζήτημα, ίσως σημαντικότερο ακόμη και από τα χρήματα. Είναι η διοικητική δυνατότητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέες κατοικίες, νέους εκπαιδευτικούς, αυξήσεις σε υγεία και παιδεία, παρεμβάσεις στην ενέργεια, ελέγχους στην αγορά, επενδύσεις στην περιφέρεια, υποδομές και νέους φορολογικούς μηχανισμούς. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι τα χρήματα υπάρχουν, ποιος και πώς θα τα εφαρμόσει όλα αυτά? Η Ελλάδα έχει μια μακρά παράδοση εξαιρετικών νόμων που έμειναν στα χαρτιά. Έργων που χρειάστηκαν δεκαετίες και κρατικών υπηρεσιών που δυσκολεύονται να συνεργαστούν ακόμη και μεταξύ τους. Ένα δηλαδή σοβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα δεν χρειάζεται μόνο αριθμούς. Χρειάζεται και χρονοδιάγραμμα, χρειάζεται προτεραιότητες, χρειάζεται ανθρώπους και κυρίως χρειάζεται μια απάντηση στην ερώτηση το τι κάνουμε πρώτα. Γιατί όταν όλα χαρακτηρίζονται επίγοντα, στο τέλος τίποτα δεν είναι πραγματικά επίγον. Ένα σημείο που αξίζει περισσότερη προσοχή είναι η προσπάθεια να μπει η περιφερειακή Ελλάδα στο οικονομικό σχέδιο και όχι απλώς στις τελευταίες δύο παραγράφους μιας προεκλογικής ομιλίας. Η συζήτηση για μεταφορικό ισοδύναμο, υποδομές και διαφορετικό κόστος ζωής στην περιφέρεια αγγίζει ένα πραγματικό πρόβλημα. Και στα νησιά αυτό γίνεται πιο εμφανές. Το κόστος μεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων, η υγειονομική κάλυψη, οι συγκοινωνίες, η ενέργεια και οι ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν συνθήκες πολύ διαφορετικές από αυτές ενός μεγάλου αστικού κέντρου. Αν λοιπόν η πολιτική για την περιφέρεια αποκτήσει πραγματικούς πόρους και μετρήσιμους στόχους, τότε πρόκειται για σωστή κατεύθυνση. Αν παραμείνει απλώς άλλη μία αναφορά στην νησιωτικότητα, θα προσθεθεί στη μεγάλη συλλογή ωραίων ελληνικών πολιτικών λέξεων που έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Και φυσικά ο ελέφαντας στο δωμάτιο, δηλαδή 2015-2019. Όσο καλοδουλωμένο και αν είναι το νέο αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει ένα πράγμα από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Το παρελθόν. Δεν εμφανίζεται σήμερα ως ένας καινούριος πολιτικός που ζητά για πρώτη φορά να εφαρμοστεί το πρόγραμμά του. Έχει κυβερνήσει. Και αυτό είναι ταυτόχρονα πλεονέκτημα αλλά και βάρος. Πλεονέκτημα επειδή γνωρίζει πλέον τι σημαίνει κυβέρνηση, ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση, οικονομικός περιορισμός και κρατικός μηχανισμός. Το βάρος, επειδή οι πολίτες έχουν δικαίωμα να συγκρίνουν αυτά που λέει σήμερα με αυτά που έκανε όταν είχε την εξουσία. Το ΠΑΣΟΚ ακριβώς σε αυτό επέλεξε να στηρίξει μεγάλο μέρος της επίθεσής του, υπενθυμίζοντας στην υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης και άλλες αποφάσεις της περίοδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και αυτή είναι μια κομματική κριτική. Αλλά το πολιτικό πρόβλημα υπάρχει ανεξάρτητα από το ΠΑΣΟΚ. Όταν κάποιος έχει ήδη κυβερνήσει, δεν ζητά λευκή επιταγή. Ζητά δεύτερη αξιολόγηση. Και αυτή είναι πολύ πιο αυστηρή από την πρώτη. Ούτε σωτήρας, ούτε όμως και εύκολη απόρριψη. Θα ήταν εύκολο για τους υποστηριχτές του Τσίπρα να παρουσιάζουν την εμφάνισή του ως την απόδειξη ότι εμφανίστηκε επιτέλους μια ολοκληρωμένη εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση. Θα ήταν εξίσου εύκολο για τους αντιπάλους του να απαντήσουν με ένα «τον δοκιμάσαμε και τον ξέρουμε». Και οι δύο προσεγγίσεις είναι αρκετά βολικές. Και οι δύο αποφεύγουν τη συζήτηση επί της ουσίας. Η πρόταση Τσίπρα περιλαμβάνει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Η προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η στεγαστική πολιτική, η φορολογική αναδιανομή και η ενίσχυση της περιφέρειας είναι θέματα που αξίζουν μια σοβαρή πολιτική συζήτηση. Άλλο ένα κυβερνητικό πρόγραμμα δηλαδή δεν κρίνεται μόνο από τις προθέσεις του. Κρίνεται και από τους αριθμούς. Από την εφαρμοσιμότητά του και από την αξιοπιστία εκείνου που ζητά να το υλοποιήσει. Η παρουσία του μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολιτικά αποτελεσματική. Έβαλε ξανά τον ίδιο στο κέντρο της συζήτησης και ανάγκασε κυβέρνηση και αντιπολίτευση να απαντήσουν στις δικές του προτάσεις. Αυτό από μόνο του είναι επικοινωνιακή επιτυχία. Το επόμενο βήμα όμως είναι το δυσκολότερο. Πρέπει να αποδείξει ότι πίσω από αυτές τις ωραίες λέξεις υπάρχει ένας αριθμητικά συνεπής και δυτικά και διοικητικά εφαρμόσιμος σχεδιασμός. Δηλαδή, σαφή κοστολόγηση, συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης, προτεραιότητες, χρονοδιάγραμμα και με απαντήσεις για όσα πήγαν λάθος την προηγούμενη φορά που βρέθηκε στην εξουσία. Γιατί το βασικό ερώτημα μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι αν ο Τσίπρας έκανε μια καλή ομιλία. Πείτε ότι την έκανε. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν μπορεί να μετατρέψει μια καλή ομιλία σε ένα πρόγραμμα που βγαίνει στα χαρτιά και αντέχει στην πραγματικότητα. Και στην πολιτική, όπως και στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Κάποια στιγμή έρχεται η ώρα του λογαριασμού. Αυτά για τον Τσίπρα, έτσι για να ξέρουμε. Και θα ακούσουμε αρκετά, κάποια μάλλον αποσπάσματα από αυτή την ομιλία του. Έχουμε εδώ το κομμάτι όπου ζητάει την δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα. Ευκαιρία για τη χώρα. Διότι δεν πιστεύω ότι αυτή η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή από το να είναι μια χώρα που οι ανισότητες διωγγώνονται, διευρύνονται, μια χώρα η οποία βυθίζεται στη διαφθορά. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 97% των πολιτών στη χώρα μας λένε ότι είναι μια διεφθαρμένη χώρα η Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ να το ανέχω. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και μάλιστα 2 στους 3 λένε ότι αυτό έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή τους. Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα αναζητώ. Και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, θέλω να σας πω ότι Η πρώτη μου ευκαιρία δεν ήταν μια ευκαιρία που μπορούσα να κυβερνήσω με τα χέρια λυμμένα, τα χέρια δεμένα ήταν. Συγκυβέρνησα με την Τρόικα. Ποια ήταν η ευκαιρία λοιπόν? Μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι δεν έχω την ικανότητα ή δεν έχω την πολιτική, οι θέσεις μου δεν είναι σωστές. Ο καθένας μπορεί να κρίνει, αλλά αντικειμενικά μιλώντας. Πώς μπορείς να θεωρείς ευκαιρία όταν κληθήκαμε να ξελασπώσουμε μια χώρα την οποία την είχαν γεμίσει στη λάσπη άλλες κυβερνήσεις πριν από εμάς? Αφήνοντας ένα τεράστιο έλλειμμα, αφήνοντας ένα τεράστιο χρέος. Ποια ευκαιρία είχα εγώ? Κυβερνήσαμε με τον Λουρί στο Σβέρκο και με κομμένη την ανάσα. Η Τρόικα ήταν συγκυβερνήτης μας. Άρα λοιπόν, σήμερα καταθέτω ένα σχέδιο, ένα όραμα, όχι για το πώς θα μοιράσουμε, όπως κάναμε τότε, δικαιότερα τα βάρη, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε περισσότερο πλούτο, πώς θα επενδύσουμε στους κλάδους εκείνους της οικονομίας που μπορεί να είναι ανταγωνιστικοί, πώς θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Άφησα το έλλειμμα τρεξινών συναλλαγών στο 2%, έχει πάει στο 7%, 6% και θα πάει στο 7% με βάση προβλέψεις κομισιών. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, εγώ ζητάω μια ευκαιρία να αποδείξω ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος που μπορεί να πάει τη χώρα καλύτερα και να είναι ωφέλιμος για όλους. Και πιστεύω ότι αυτή η δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα είναι κρίσιμη και σε κάθε περίπτωση δεν αφορά μόνο τους αριστερούς και τις αριστερές, αφορά τους δημοκρατικούς πολίτες. Η επανεκλογή του κ. Μητσοτάκη δεν νομίζω ότι έχει να φέρει τίποτα καινούριο. Τι δεν κατάφερε να κάνει αυτά τα 7 χρόνια και θα το κάνει αν συμπληρώσει 12. Τι? Η πολιτική αλλαγή κατά την άποψή μου είναι αναγκαία όσο ποτέ, αλλά και η αλλαγή μοντέλου παραγωγικού, η αλλαγή πολιτικής είναι επίσης πιο κρίσιμη από ποτέ.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο Τσίπρας, ζητώντας τη δεύτερη ευκαιρία. Βέβαια εδώ υπάρχει και το άλλο. Έτσι. Είπε ότι συγκυβέρνησε με την Τρόικα. Αργότερα τους έκανε θεσμούς, άλλαξε το όνομα. Εφού το γνώριζε ότι θα συγκυβερνήσει με την Τρόικα και γνώριζε ότι όλη η συνδιαλλαγή με την Τρόικα θα ήταν αρκετά δύσκολη, προς τι αυτές οι μεγάλες βαρύγδουπες κουβέντες, φράσεις «Go back, κυρία Μέρκελ», «θα ασκήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο» και διάφορα άλλα τα οποία είχε πει τότε. Έτσι, σε αυτά ο Τσίπρας δεν απάντησε, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Θα μου πείτε, ίσως και αυτός επηρεάστηκε από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι πάντα προεκλογικά πετάνε μεγαλόστομες κουβέντες, οι οποίες δεν έχουν καμία πραγματική υπόσταση στην πράξη. Λόγια έτσι για να ακούγονται και να φτιάχνουν το κοινό που τους ακούει. Δεν ξέρω, εμείς εδώ αυτό που κάνω είναι να παρέχω πλήρη ενημέρωση όσον αφορά για το τι μέλη γενέστε. Έχω πολλά μηνύματα και θετικά και αρνητικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Από ό,τι μου λέει εδώ ο Σταύρος είναι ότι ο Τσίπρας δεν είναι κλέφτης και απατεώνας, όπως είναι αυτή η κυβέρνηση. Τον Τσίπρα δεν τον... ο Χρήστος μου λέει ότι τον Τσίπρα δεν τον κυνήγησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, όπως έχει γίνει και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και άλλα πολλά. Και ο Δημήτρης πάλι λέει, ο Τσίπρας έχει αφήσει ένα κακό όνομα, αυτό είναι δύσκολο να τον εμπιστευτεί ο κόσμος. Έδωσε εξετάσεις και απέτυχε όπως και οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε πάλι να δούμε και τα υπόλοιπα τα οποία ανάφηκε, στα οποία αναφέρθηκε ο Τσίπρας. Ξέρετε, κάθε φορά επειδή ζούμε μια ουσιαστική αλλά άτυπη προεκλογική περίοδο, παράξενο θα μου πείτε μένα, αλλά απ' την άλλη δε, το διαπιστώνετε κι εσείς με αυτές τις μεγαλόστομες κουβέντες των πολιτικών αρχηγών.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
11: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
11: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε, 50 φύλλα, μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ, μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα, μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
15: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
15: βαψίματα,
13: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
15: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946-1936-67.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Πάμε να συνεχίσουμε για να ακούσουμε και κάποια άλλα αποσπάσματα γενικά από την συνέντευξη τύπου και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ λοιπόν ακούμε το απόσπασμα που αναφέρεται στο Μητσοτάκη, που λέει ότι ο Μητσοτάκης γεμίζει με ψέματα και τοξικότητα τη χώρα.
1: Όμως θα ήθελα να σας πω ότι αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο Πρωθυπουργός και ο επικοινωνιακός του μηχανισμός. Ξέρετε, κύριε Διαμαντόπουλε, εγώ κατηγορούμαι εδώ και 12 χρόνια, 13, για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης πριν αναλάβω Πρωθυπουργός, όπου βγήκα και είπα στον ελληνικό λαό θα συγκρουστώ με την Τρόικα. Και αν τα καταφέρω, θα έχεις αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Και όλοι γνωρίζουν ότι δεν τα κατάφερα. Συμβιβάστηκα. Υπήρξε μια συμφωνία, κατά την άποψή μου, επώδυνη, αλλά συμφωνία που έδινε προοπτική. Γιατί βγήκε η Ελλάδα και από την κρίση, ρύθμισε και το χρέος, ξαναγύρισε στην ανάπτυξη. Όταν έκανα αυτή τη συμφωνία, πήγα σε κάλπες. Πήγα στην κρίση του ελληνικού λαού. Ένα χρόνο μετά από αυτή την επίμαχη ΔΕΘ. Και στον ελληνικό λαό είπα, έτσι έχουν τα πράγματα. Θα κυβερνήσω τα επόμενα 4 χρόνια με αυτούς και με αυτούς τους όρους, να βγούμε από την κρίση, αυτά είναι τα περιθώρια. Και ο Μητσοτάκης, θυμάστε τι έλεγε προεκλογικά, πριν κερδίσει εννοώ προεκλογικά, πριν γίνει πρωθυπουργός, ότι έχουμε 4ο μνημόνιο, έλεγε. Πού είναι το 4ο μνημόνιο? Ερχόταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έλεγε, δεσμευότανε για ΦΠΑ 11-22%. 22% ο μεγάλος συντελεστής, 11% ο μικρός, τα θυμάστε. Δεσμευότανε σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών ότι δεν θα αναγνωρίσει τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας. Τα ξεχάσαμε. Άρα το ποιος εξαπατά κατ' εξακολούθηση και ποιος εξαπάτησε είναι μια συζήτηση που θα ήθελα να την ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Να την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχει κάνει κεντρικό θέμα το θέμα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Εμείς το πήραμε στο 30%, το πήγαμε στο 80% των έργων. Σε μια περίοδο κρίσης. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας πως αυτή η ιστορία της τοξικής αντιπαράθεσης θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτική αντιπαράθεση να αποκτήσει επιχειρήματα και ουσία. Όχι να εξαγγέλουμε μέτρα 7 δις και να λένε ότι εξαγγείλαμε 13 το χρόνο. 7 στην τετραετία και να μας λένε 13. Να μας πούνε διαφωνούμε με το τάδε, με το δίνα, για την πολιτική σας, με τις σκέψεις σας, με τις προτάσεις σας. Πρέπει να γίνεται αντιπαράθεση επί της ουσίας και κυρίως, μιας και το θέσατε, θα πρέπει να αφήσουμε έξω από επικοινωνιακά παιχνίδια τα εθνικά μας θέματα.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο Τσίπρας όσον αφορά για... και ανέφερε κάποια περιστατικά. Εντάξει, δεν είπαμε ότι ο Μητσοτάκης πάτησε πάνω επιπτωμάτων. Παντού πάτησε για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός. Εδώ βέβαια τα αναφέρει και μας τα υπενθυμίζει ο Τσίπρας. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί πέρα. Το θέμα είναι το τι πρόκειται να κάνει ακριβώς, όπως είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής. Για να πάμε να ακούσουμε και το εδώ που αφήνει τις αιχμές του Μητσοτάκη όσον αφορά πάλι για την εξαπάτηση και μάλιστα τον λέει τον καλύτερο πελάτη της, το Μητσοτάκη βέβαια, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Έχει το τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για απάτη μέρες που είναι απευθυνόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους είναι ο κ. Μητσοτάκης. Διότι η κυβέρνησή του έχει γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διερευνά πραγματικές απάτες. Όχι πολιτικές, πραγματικές. Διερευνά τον ΕΠΚΕΠΕ, διερευνά την υπόθεση με τα σπιτάκια, διερευνά το Ταμείο Ανάκαμψης και τις Αναθέσεις, διερευνά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες στον τομέα υγείας, διερευνά τελωνιακές απάτες, Λοιπόν, ο τελευταίος που καλό είναι να μην μιλάει για απάτη είναι ο πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
0: Μάλιστα. Ακούσατε λοιπόν ότι έτσι, μερικά αποσπάσματα, όχι να ακούσουμε κι άλλο ένα εδώ που με τις συγκρίσεις των τιμών. Βέβαια, διαπίστωση είναι αυτή. Όποιον και να ρωτήσετε, όλα αυτά τα ξέρουν και τα γκουγκλάρετε πάλι, τα γνωρίζουμε. Αλλά πάμε να τα ακούσουμε από τον Τσίπρα.
2: Εδώ αυτός ο πίνακας δείχνει την τιμή προϊόντος στην Ελλάδα και την τιμή προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Και λέει ότι το γάλα, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 το λίτρο έχει 1,04, στην Ελλάδα 1,35. Το ψωμί 1,23 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,60 στην Ελλάδα το κιλό. Ο καφέ στα 250 γραμμάρια, 2,77 στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3,80 στην Ελλάδα. Το μοσχάρι, 1,93 το κιλό. Συγγνώμη, 10,93 το κιλό μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14 ευρώ στην Ελλάδα. Τα αυγά, 2,24 μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2,80 στην Ελλάδα. Δώστε, μπορεί να δώσει κάποιος μία απάντηση γιατί συμβαίνει αυτό. Να δούμε τους μισθούς. Ο μέσος μισθός, η αγοραστική δύναμη, δηλαδή, του μέσου πολίτη, ο μέσος ακαθάριστος μισθός στην Ελλάδα είναι κοντά στα 18.000 το χρόνο. Ο μέσος ακαθάριστος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είναι κοντά στα 40.000 το χρόνο. Άρα τι συμβαίνει εδώ? Τι ακριβώς συμβαίνει? Εδώ συμβαίνει ότι έχουμε μισθούς Παρισίων και Ελβετίας, συγγνώμη, το ανάποδο, τιμές Παρισίων και Ελβετίας και μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Αυτό συμβαίνει, γιατί αν σας δώσω και στοιχεία που αφορούν το κατακεφαλήνα ΕΠ, θα δείτε ότι μόνο με την Βουλγαρία και τη Ρουμανία συγκρινόμαστε. Όταν έφυγα από τον ΚΟΑΠ το Μαξίμου, ήταν 83% ο μέσος ονομαστικός μισθός μεγαλύτερος στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Τώρα είναι 17%. Θα μας περάσουν σε λίγο. Και εδώ έχω και έναν ακόμα πίνακα και κλείνω. Πώς ήταν η κατάσταση το 19 στις τιμές και πώς είναι σήμερα, κύριε Λιβιτσάνο? Το 19 λοιπόν μέχρι σήμερα 59% αύξηση στο γάλα, 60% στο ψωμί, 111% στο ελαιόλαδο, 75% στο μοσχάρι, 73% στον καφέ, 56% στα αυγά. Στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ξέρετε πόσο? 50%. Αυτή είναι η εικόνα της σύγκρισης της Ελλάδας με την Ευρώπη στην ακρίβεια. 3,85 βγήκε σήμερα πληθωρισμός του Αυγούστου. Και αυτή είναι η εικόνα του 19 με σήμερα. Γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν γιατί οι πολίτες στις δημοσκοπίες δηλώνουν ότι είχαν περισσότερα τότε, παρότι ήμασταν στα μνημόνια ακόμα. Και είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια, αλλά αυτά εδώ που σας περιγράφω είναι ένα αόρατο μνημόνιο που πηγαίνει στην εσχροκέρδεια, στις τσέπες των καρτέλ, γιατί καρτέλ έχουμε παντού στην οικονομία. Με αυτές τις προτάσεις λοιπόν που καταθέσαμε, πιστεύουμε ότι αυτά σε μεγάλο βαθμό θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, όχι για να λύξει το θέμα της ακρίβειας, αλλά για να γίνουμε τουλάχιστον να πάμε πιο κοντά στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα, αυτά είπε και έκανε τις συγκρίσεις των τιμών. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε βέβαια και τα αναφέρουμε πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή, το ότι τρέχει, ποιοι είναι οι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιοι είναι οι μισθοί στην Ελλάδα, αντιστοίχως και τα προϊόντα που εδώ είναι στο Θεό. Με ρωτάτε αν αναφέρθηκε, η Χριστίνα μου λέει, αν αναφέρθηκε για την πρώτη κατοικία και για τα φανς, κοράκια, τράπεζες κτλ. Ναι, μίλησε γι' αυτό και είπε ρητά ότι το σχέδιό του προβλέπει προστασία της πρώτης κατοικίας, διεύρυνση των κριτηρίων συμμετοχής και ευαλωτότητας, υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στη ρύθμιση, αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο, συμμετοχή του δημοσίου στη ρύθμιση για τα ευάλωτα νοικοκυριά και βιώσιμη ρύθμιση χρέους, ώστε τα νοικοκυριά να μην χάνουν την ιδιοκτησία τους. Αυτή η αναφορά του ήταν ουσιαστικά προστατεύουμε την πρώτη κατοικία και αμέσως μετά μίλησε για υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών. Τα φανς και οι τράπεζες στην ίδια ομιλία της Δευτέρα Σεπτεμβρίου, εκεί μίλησε γι' αυτό. Δεν αναφέρθηκε ακριβώς, ούτε είπε τη λέξη fund, έτσι, ούτε τράπεζες. Χρησιμοποίησε τον, πώς να το πω, τον ευρύτερο όρο πιστωτές. Όμως η θέση του είναι συνδεμένη με αυτά που είπα προηγουμένως. Και μάλιστα να θυμίσω ότι το Μάιο ήταν, το Μάιο του 2026 είχε επιτεθεί ευθέως στα funds για τα κόκκινα δάνεια, λέγοντας ότι διαχειρίζονται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων, μεταξύ των οποίων στεγαστικά περίπου 25 δισεκατομμύρια, και συνέδεσε ευθέως το θέμα με την πρώτη κατοικία. Τώρα, εντάξει, δεν άκουσα κάτι άλλο. Ο Τσίπρας είναι αυτός που πέρασε τα, να πούμε, από το, όχι από το παράθυρο, την πρώτα κανονικά τα φάνησε εδώ στη χώρα μας, και με νόμους και τα μεταλλιπά, τους οποίους έβγαλε τότε. Γιατί πρέπει να πω ότι η πρώτη κατοικία και φάνς συναντά το ίδιο παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, για να το βάζω πιο σωστά. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα για να αλλάξουμε τώρα εδώ. Έφτασαν στη Σάμο. Δηλαδή η Σάμος, δεν ξέρω, έχει καταντήσει τι. Πάρκινγκ του Υπουργείου Μετανάστευσης. Βρήκε η κυβέρνηση δήθεν την λύση για την αποσυμφόρηση της Κρήτης και τα φόρτωσε στη Σάμο. Δηλαδή, φορτώνεις εκατοντάδες ανθρώπους σε ένα βλωμένο ταχύπλο, τους ξεφορτώνεις στο εμπορικό λιμάνι, παρατάσεις καμιά δεκαριά λεωφορεία, τους ανεβάζεις στη Ζερβού και μετά ανακοινώνεις ότι δεν επιβαρύνεται το νησί η Σάμος. Λοιπόν, κάπως έτσι, θα μου πείτε, σε όλα τα θέματα λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση έτσι, με κυβερνητική αλχημία δηλαδή. Η Σάμος από ακριτικό νησί μετατρέπεται σε αποθήκη ψυχών του μεταναστευτικού. Στις 2 Σεπτεμβρίου, έτσι για να θυμίσω, ο Υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, διαβεβαίωνε τους εκπροσώπους τότε της Σάμου ότι το Υπουργείο, λέει, είναι απολύτως δεσμευμένο να μην υπάρξει νέα επιβάρηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και ότι οι μεταφορές από την Κρήτη θα αφορούν μόνο, λέει, την καταγραφή. Και 7 ημέρες αργότερα, 365 άνθρωποι τους έφεραν στη Σάμο. Ούτε οι προσφορές στο σούπερ μάρκετ δεν λυγούν τόσο γρήγορα όσο αυτές οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις. Και για να είμαι απόλυτα καθαρός, το πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι που μεταφέρονται. Το πρόβλημα είναι ότι μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τη Σάμο σαν βολικό σταθμό μεταφόρτωσης, επειδή υπάρχει μια μεγάλη δομή που δέχτηκαν κάποιοι εδώ στο νησί, έτσι, και επειδή προφανώς θεωρεί ότι οι Σαμιώτες, έχοντας κουβαλήσει στις πλάτες τους πάνω από μια δεκαετία μεταναστευτικής κρίσης, έχουν αποκτήσει πλέον και ανοσία, δηλαδή μπορεί να φέρει εδώ πέρα ό,τι να είναι. Και μάλιστα το κυβερνητικό αφήγημα ποιο είναι, λέει, η Κρήτη, λέει, πιέζεται να βοηθήσουμε την Κρήτη. Αλλά η έννοια αυτής της αποσυμφόρησης δεν μπορεί να είναι παίρνω το πρόβλημα από τη μία περιφέρεια και το μεταφέρω με ταχύπλο σε μία άλλη. Αυτό δεν είναι μεταναστευτική πολιτική, είναι μετακόμιση. Και μάλιστα χωρίς καν να έχει προηγηθεί ουσιαστική ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, αφού ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου δήλωσε ότι η συγκεκριμένη νέα μεταφορά, που είναι και Νέα Δημοκρατία ο κύριος Πάρης, δεν είχε τεθεί, λέει, στη συνάντηση με τον Υπουργό. Ένα νησί δηλαδή που βρέθηκε για χρόνια στην πρώτη γραμμή, δικαιούται τουλάχιστον κάτι περισσότερο από το να βλέπει ξαφνικά ένα πλοίο να δένει, καμιά δεκαριά λεωφορεία να παρατάσσονται και εκατοντάδες ανθρώπους να μεταφέρονται πάνω στη δομή στη Ζερβού. Εδώ δεν είχε υπάρξει ούτε ενημέρωση, ούτε σχεδιασμός, αλλά ούτε και σεβασμός. Και υπάρχει και το κυβερνητικό μοντέλο από την άλλη που σου λέει, μην ανησυχείτε, λέει, δεν θα γίνει, λέει, αλλά μέχρι να γίνει. Και την ίδια μέρα προβλέθηκε και η αναχώρηση 247 ανθρώπων που βρίσκονταν ήδη στη Σάμο προς τον Πειραιά. Αυτό δεν αλλάζει το πολιτικό ερώτημα, ξέρετε. Έχει αποφασίσει το Υπουργείο ότι η ΚΕΔ ΣΑΜΟΥ θα χρησιμοποιείται πλέον συστηματικά ως ενδιάμεσο σταθμός για τις ροές της Κρήτης? Αν ναι, να μας το πούν καθαρά. Να ξέρουμε κι εμείς δηλαδή ότι το περίφημο «δεν θα επιβαρυνθούν ξανά τα νησιά» σημαίνει τελικά θα τους φέρνουμε, θα τους καταγράφουμε, θα τους πηγαίνουμε, θα τους φέρνουμε κι άλλους. Οι λέξεις μπορεί να αλλάζουν εύκολα στην πολιτική και στα υπουργεία εκεί. Η ΣΑΜΟΣ παραμένει ανενσύ και δεν πρέπει, ούτε πρέπει να αφήσουμε όλοι μας να γίνει η τράζιτ του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, αποσυμφορώ την Κρήτη, αλλά επιβαρύνω τη ΣΑΜΟ. Αλλά σου λέει ο πλεύρης, δεν επιβαρύνεται η ΣΑΜΟΣ. Εντάξει. Αυτή είναι πολιτική κατάσταση, να ξέρετε, έτσι. Έχουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι όχι μας κοροϊδεύουν, όχι μας δουλεύουν. Εδώ μας εξαπατούν κανονικά με τα όσα συμβαίνουν και γίνονται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε και στο άλλο θέμα, όπου έχουμε αυτή την περίπτωση και είναι φοβερό αυτό. Δεν μπήκα πολύ στο θέμα αυτό, από σεβασμό και μόνο, που χάθηκαν δύο πιλότοι εκεί στην Τανάγρα. Πάμε να ακούσουμε τον πατέρα του ενός πιλότου. Και πέστε μου, δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος έχει δίκιο.
3: Τι δουλειά έχει ο πιλότος ο γιος μου να κάνει? Εγώ τον έστειλα να κάνει επιδείξεις στο τσίρκο Μεντράνο και στο τσίρκο Σολέ. Εγώ τον έστειλα να υπερασπιστεί την πατρίδα. Θα σκοτωθεί. Και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πού τους στέλνεις να κάνει επιδείξεις? Στην Τανάγρα. Η Τανάγρα είναι σπουδαιότερη βάση, μία από τις σπουδαιότερες βάσεις στην Ελλάδα. Έχει μέσα Ραφάλ, μοιράζ έτσι, μοιράζ αλλιώς και πόσα άλλα όπλα και τι άλλο που δεν ξέρω. Και στέλνεις εσύ χιλιάδες κόσμο να μπει μέσα στη βάση, και άμα είναι Τούρκοι πράκτορες και τα ψάξουν μέσα εκεί, δίνω τις μηνύες και γυρίζουν. Τι είναι κέντρο διερχομένων η Τανάγρα για όλο τον κόσμο? Εγώ δεν έχω πει ποτέ σε μοίρα.
4: Σωστά. Πολύ σωστά. Έχετε πάρα πολύ ποτέ δίκιο.
3: Δεν έχω πει σε μοίρα εγώ.
4: Πάρα πολύ δίκιο έχετε.
3: Που είπα του γιού μου, άσε με να πω ότι είχα πάει να το αφήσω κάτι ρούχα στην 117 στην Αδραβίδα και του λέω άσε με να δω μια απογείωση. Μου λέει τι γράφει εδώ. Σας ορκίζομαι σε αυτό που σας λέω, στην τιμή του. Τι μου λέει, του λέω 117. Αν το μάνα καλά το νούμερο, πτέρυγα μάχης. Μου λέει, αφού λέει, πτέρυγα μάχης, θα πεις εσύ μέσα, μου λέει. Του λέω, ας, να δω μια απογείωση. Όχι, μου λέει, κάτσε έξω από το συμβατόπλευμα, είστε κάτι, εκεί είχε κάτι αραποσίτια, κάτι, να μας φάνε και τα παιδιά δηλαδή. Και πήκαν όλοι αυτές οι χιλιάδες, ο κόσμος, μπήκαν στην Τανάγρα, όλοι παρατρεχάμενοι, κι εγώ, και βάζουν τον εαυτό μέσα, γιατί παλιά είχα πάει κι εγώ. Να κάνουν τι, να δούμε δηλαδή τα μαχητικά επιδείξεις. Άμα θέλουν να δουν επιδείξεις, ας πάνε στην Ιταλία. Αυτοί που έχουν και λεφτά πάνε να δουν και επιδείξεις. Σας πάνε στην Ιταλία, στο Βέλγιο, κάνουν ειδικοί επιδείξεις. Και πολύ ωραίες επιδείξεις κάνετε.
4: Ναι,
3: οι Ιταλοί δεν έχουν αποφυγούν τίποτα, δεν έχουν κανένα φυσικό εχθρό. Φτάσουν και κανένα πιλότο.
4: Σωστά.
3: Λέω.
4: Ναι.
3: Δεν το εύχομαι. Λέω να χάσουν κανένα, δεν έχουν κανένα φυσικό εχθρό. Εδώ ήρθαν την άλλη φορά στο Αιγαίο να βάλουν ένα καλώδιο ιταλικά. Και γιατί σήμερα το λέω, γιατί πήγαν να υπογράψουν για τις Μπερναντίνι, κάτι φρεγάτες. Καλά κάνανε. Το Υπουργείο ξέρει. Ήρθαν λοιπόν οι Ιταλοί να ποντίσουν ένα καλώδιο τους. Βγήκαν οι Τούρκοι, τους κάνανε «Α!» Παρατήσαν και τα πλοία και τα καλώδια και φύγανε. Αυτοί είναι οι γείτονες. Και δεν θα σε βοηθήσει καθόλου έτσι σε περίπτωση πολέμου. Εκεί ήταν να καταλήξει.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο χαροκαμένος πατέρας. Τι να πει τώρα ο άνθρωπος? Τι να πει? Δύο άνθρωποι μπήκαν σε ένα φάντομ και δεν γύρισαν ποτέ. Και να πείτε ότι αυτό το φάντομ εκτελούσε υπηρεσία εθνικής άμυνας? Όχι. Πετούσαν πάνω από το Αιγαίο? Όχι. Έκαναν αναχέτηση? Όχι. Εδώ πρέπει κάπου ανάμεσα στο πένθος και στις ανακοινώσεις και στα μεγάλα λόγια, γιατί τα ακούσαμε και αυτά περί ηρών των εθέρων και ένα σωρό άλλα, ίσως πρέπει επιτέλους να κάνουμε και μερικές άβολες ερωτήσεις. Τα F4 Phantom υπηρετούν την ελληνική πολεμική αεροπορία από το 1974. Ναι, το 1974. 50 τόσα χρόνια. Δηλαδή την εποχή που η Ελλάδα είχε δραχμές, η τηλεόραση ήταν ασπρόμαυρη και γίνονταν διάφορα άλλα πράγματα και ζούσαμε άλλες εποχές. Το ερώτημα είναι, και δεν είναι μόνο αυτό, αν είναι ένα παλιό αεροσκάφος που μπορεί με μια σωστή συντήρηση να εξακολουθεί να πετάει. Το ερώτημα είναι άλλο. Μπορεί να συμμετέχει ένα τέτοιο αεροσκάφος 50 τόσο χρόνων σε ένα θέαμα όπου στρατιωτικά αεροσκάφη πετούν χαμηλά μπροστά σε χιλιάδες θεατές κάνοντας ακροβατικά. Η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι η πολεμική αεροπορία υπάρχει για την άμυνα της χώρας. Οι πιλότοι της εκπαιδεύονται για να πολεμήσουν και αν χρειαστεί να προστατέψουν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Δεν είναι θίασος του Τσίρκο Μεντράνο, όπως είπε και ο πατέρας του αδικοχαμένου πιλότου. Τα μαχητικά δεν είναι ακροβατικά του Λούνα Πάρκ και οι χειριστές τους δεν είναι αναλώσιμοι. Δεν είναι πρωταγωνιστές δηλαδή ενός σαβατιάτικου υπερθεάματος και μετά τέλος. Και επειδή διακούσαμε ότι ο αεροσκάφος είχε περάσει, λέει, όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και ότι δεν τίθεται θέμα παλαιότητας, εντάξει. Τότε η ερεύνα θα απαντήσει καθαρά. Τι ακριβώς έκανε το Phantom εκεί, ποιο ήταν το προβλεπόμενο προφίλ πτήσης, γιατί βρέθηκε σε τόσο χαμηλό ύψος, ποια ήταν τα όρια ασφαλείας, έχουν βγει πιλότοι και τα έχουν πει όλα αυτά. Συνάδελφοι των πιλότων που χάθηκαν. Ποιος έκρινε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος με δεκαετίες επιχειρησιακής ζωής στην πλάτη του ήταν κατάλληλο για τη συγκεκριμένη αποστολή. Γιατί μετά από κάθε στρατιωτικό δυστύχημα έχουμε το ίδιο τελετουργικό. Τρεις ημέρες πένθος, σημαίες μεσίστιες, τα παιδιά μας, συλληπιτήρια, φωτογραφίες, μεστολές και μετά σιωπή. Όμως ο πραγματικός σεβασμός στους νεκρούς, πιλότους, δεν είναι μόνο να τους αποκαλούμε ήρωες. Είναι να μάθουμε γιατί πέθαναν. Και εδώ θα πρέπει αρκετοί να λογοδοτήσουν. Και κυρίως να βεβαιωθούμε ότι κανένας άλλος δεν θα χάσει τη ζωή του επειδή κάποιος αποφάσισε ότι ο ουρανός πρέπει να γίνει και λίγο πιο θεαματικός για το κοινό. Η άμυνα μιας χώρας είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να τη μετατρέψουμε σε ένα αεροπορικό τσίρκο. Και να τα αφήσετε αυτά διάφοροι εκεί της πολιτικά της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Λαζαρίδης που λέει «Ένεκα, λέει, του τραγικού δυστυχήματος, δεν μετέχω στη γιορτή της Γίδας». Ακούστε αντιμετώπιση κυβερνητικών στελεχών. Δεν θα πήγαινε, λέει, επειδή έγινε το τραγικό δυστύχημα στη γιορτή της Γίδας. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχουμε πάνω, τι συνοθήλευμα, τι είναι αυτό το πράγμα που κυβερνάει. Τέλος πάντων, τώρα αν μπω έτσι στη σκέψη για κάποια παρέτηση κάποιων κτλ, εντάξει, ούτε λόγος να γίνεται, δεν υπάρχει αυτό, η θεσούλα μας, η καρεκλίτσα μας, η εξουσία μας και να κουνάμε και το δάχτυλο. Πάμε σε διαφημίσεις.
5: Σάμος. FM στους 102.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι.
14: Στα χείλη.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κούντα 4,99. Το στάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
18: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
19: Σιγά εσύ, σιγά.
18: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
19: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
18: Ποσειδώνα, ακούς.
19: Να συνεχίσω.
18: Ναι, ναι, συγγνώμη.
19: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
18: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
19: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
18: Ποσειδώνα, ακούς.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαν. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα. Κάποιοι

0: Και βέβαια έτσι για να πάμε, επειδή μου στέλνει η Μαρία ένα μήνυμα και μου λέει ότι ωραίες λέει εξαγγελίες εκεί στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, μακάρι λέει όλα αυτά να υλοποιούνταν, βέβαια εκτός του Μητσοτάκη, ο οποίος μας πάει 28 χρόνια μετά, πότε, πόσο μας πάει, 18, α, 18 χρόνια μετά, ναι, από ό,τι λέει εδώ, δεν βγάζω καλά το μήνυμα. Εντάξει, καλά είναι, θα μου πείτε, υπάρχει και αυτό το κομμάτι έτσι της, πώς το λένε, έτσι, να μας, να φτιάχνουμε όνειρα και φαντασίες με όσα ακούγονται. Πάμε όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, είναι πρόεδρος του ΕΠΑΜ. Κύριε Καζάκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σας και σας ακούω.
0: Κύριε Καζάκη, δεν ξέρω πώς παρακολουθήσατε την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, τις ομιλίες.
1: Ναι, παρακολούθησα.
0: Πώς, τι βγάλατε το συμπέρασμά σας, ποιο ήταν?
1: Είναι μια αποταγή, δηλαδή θέλω να πω ότι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα που γίνονται εδώ και 6-7 χρόνια τώρα. Πολλές από αυτές επαναλαμβάνονται σχεδόν πανομοιότυπα.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν λέει βεβαίως, είναι, που δεν λένε, είναι πρώτον, πώς συνολικά οριζόντια η ελληνική κοινωνία, το ελληνικό νοικοκυριό θα αποκτήσει περισσότερο εισόδημα, πραγματικό εισόδημα, όχι εικονικό, πραγματικό εισόδημα, που να μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, να αντιμετωπίσει τις τρομακτικές ζημίες που έχει υποστεί όλα αυτά τα χρόνια με τις μνημονιακές πολιτικές. Πώς. Με αυτό δεν ασχολήθηκε κανένας, ούτε βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο φιλόδοξος ανταυτού. Κύριος Τσίπρας. Κανένας. Και το δεύτερο είναι, δεν συζητάνε για τα μεγάλα ζητήματα. Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να συζητάμε για δημοσιονομικές δυνατότητες όταν η χώρα δανείστηκε πέρυσι για να εξυπηρετήσει το χρέος της πάνω από 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: 1,73. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να εξυπηρετούμε σε τέτοια ύψη ένα, το χρέος, το οποίο βεβαίως ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η δημοσιονομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θεωρεί μη εξυπηρετήσιμο.
0: Ναι.
1: Μη εξυπηρετήσιμο.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά, εμείς το θεωρούμε ως δεδομένο και από εκεί και πέρα λέμε τι χωράει το σακούλι να δώσουμε και απολύγα στους πληβίους. Τίποτα άλλο. Μας λένε για δημοσιονομικές δυνατότητες τη στιγμή που έχουμε δεσμευτεί να εξυπηρετούμε το ΝΑΤΟ και τις υποδομές τους μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δεσμευτήκαμε 12 με 13 δισεκατομμύρια.

0: κατέτος τη συνδρομή της Ελλάδας στην υπόθεση ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα.
0: Χώρια τα οπλικά συστήματα που αγοράζουμε, τα γνωστά, ας πούμε, για την Μπελαρά, την ασπίδα του Αχιλέα, τη σφεντόνα του Θησέα και όλες τις άλλες ανοησίες, ας πούμε, που ακούγονται, που βέβαια είναι οπλικά συστήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ, δεν αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας.
1: Μάλιστα, λοιπόν, γιατί άκουσα και το Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι είναι, λέει, εθνικό συμφέρον να υπάρχουμε σε αυτή τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Το είπε στην Διεθνή και Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά εθνικό συμφέρον να μας οδηγεί σε πόλεμο. Γιατί αυτή τη στιγμή, τις δεκαετίες, μας πουλάγανε το παραμύθι ότι η ενδοτική πολιτική της χώρας μας, απέναντι και στην Τουρκία αλλά και γενικότερα, αυτή η ενδοτική πολιτική που την ξέρουμε όλοι, λοιπόν, διευκολύνει ώστε η χώρα μας να μένει εκτός των μεγάλων ανακατατάξεων και των πολεμικών συγκρούσεων και τα λοιπά στην ευρύτερη περιοχή. Μπορείτε να μου πείτε τώρα πώς γίνεται το να έχουμε μετατραπεί ήδη σε προτεκτοράτο του στρατού του Ισραήλ. Βοηθάει η χώρα μας να μην γίνει πεδίο αναμέτρησης για τα συμφέροντα του Ισραήλ και δεν ξέρω ποιανού άλλου θα φαίνεται τώρα η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε πόσο ωραία χάνουμε στηρίγματα στην ευρύτερη περιοχή.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή τη στιγμή η διεθνής κοινότητα σε πάρα πολλά επίπεδα κινείται ενάντια στο Ισραήλ δικαίως. Διότι πρόκειται για ένα κράτος που ασκεί συστηματική πολιτική γενοκτονίας χειρότερη από τη χιτλερική γενοκτονία.
1: Σωστά.
0: Του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Χειρότερη, γιατί είναι. Είναι σε μεγαλύτερο βάθος και μιλάμε για πλήρη εξόντωση.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, επομένως, παίρνουν χώρες. Δείτε τις χώρες, τις 12 χώρες της Δυτικής Ευρώπης και του Καναδά με την ανακοίνωση που έγινε μόλις χθες ενάντια στο Ισραήλ. Το Ισραήλ απαντάει με κυρώσεις ενάντια στη Μεγάλη Βρετανία, στη Βρετανία μάλλον, και προσπαθεί να ακολουθήσει διπλωματία διεμβολισμού, εσωτερικού διεμβολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Σλοβενία και μια σειρά άλλες χώρες οι οποίες είναι μεταξύ της φθοράς και αυθαρσίας, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, την ίδια ώρα οξύνεται η σύγκρουσή του με την Τουρκία. Η Τουρκία δημιουργεί ένα πλαίσιο συμφωνίας σε βάρος του Ισραήλ και για τα δικά της φέροντα, βέβαια, κύριε, όπως ήταν η χθεσινή των 8 μουσουλμανικών κρατών εναντίον του Ισραήλ.
1: Mm-hmm.
0: Ανάμεσά τους πρέπει να σημειώσουμε την Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Για φανταστείτε να υπογραφεί μια συμφωνία στο αμέσως επόμενο μέλλον ανάμεσα στην Τουρκία και στην Αίγυπτο για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
1: Mm-hmm.
0: Τι θα σημάνει αυτό για τον ελληνισμό Ελλάδα-Κύπρου?
1: Μάλιστα.
0: Νοιάζεται κανείς? Όχι.
1: Εδώ υπάρχει και τ' άλλο όσον αφορά, γιατί όσο προχωράμε στα χρόνια, στις δεκαετίες, βλέπω ότι αποκτούμε και πολλούς, έτσι, πολλά αφεντικά, δηλαδή Αμερικάνοι, Γερμανοί στη συνέχεια και τώρα Ισραήλ. Και πάω στο θόλο του Αχιλέα, όπου το λογισμικό λέει δεν θα έχουν οι Έλληνες χειριστές καμία απολύτως επέμβαση, θα είναι...
0: Όχι, δεν είναι σύστημα C4I, δηλαδή ολοκληρωμένο σύστημα, να το πούμε έτσι, μηδενικής ολοκληρωτικής αποτροπής οποιασδήποτε επέμβαση με το πυραυλικό σύστημα που διαθέτει και τα λοιπά, τίποτα από όλα αυτά. Θα είναι τακτικό, ένα το τακτικό κομμάτι του Iron Dome που έχουν οι Ισραηλοί, χωρίς να μας δώσουν τους κλειδάριθμους και συνολικά
1: αρχιτεκτονική
0: τα documents που χρειάζεται για να μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν πρόκειται.
1: Μάλιστα. Εδώ υπάρχει ένα άλλο. Ναι, υπάρχει ένα άλλο, να το βάλω και λίγο αυτό παράλληλα. Το ίδιο σύστημα ήταν να τα αγοράσουν οι Αμερικάνοι πριν αρκετό διάστημα. Το ίδιο σύστημα, αυτό το Ισραηλινό. Έναντι τιμήματος ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Εδώ στην Ελλάδα, που είμαστε οι προύποντες, το παίρνουμε στα 3 δις.
0: Ναι, 3,2 δις.
1: Ναι. Εδώ τι γίνεται. Δηλαδή...
0: Έχετε ακουστεί. Το πώς θα φτάσει η ιστορία. Είναι μια άλλη υπόθεση, έτσι. Γιατί αυτά δεν περνάνε από τη Βουλή.
1: Το ξέρουμε.
0: Ούτε από τον έλεγχο, το δημοσιονομικό έλεγχο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά, όπως έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιρούνται του προϋπολογισμού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, όχι πως υπάρχει έλεγχος στον προπολογισμό, αλλά λένε τύπης τώρα.
1: Άρα εδώ θα μπορούσε να υπάρχει μια διάσταση, είναι και ένα μεγάλο ερωτηματικό εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση, πως από το 1 εκατομμύριο δολάρια, που είναι και πιο χαμηλό το δολάριο από το ευρώ.
0: Όχι 1 εκατομμύριο, 1 δισεκατομμύριο.
1: Ναι, συγγνώμη, ένα δις.
0: Ούτε μια μίζα υπουργού δεν
1: είναι. Ένα δις, έκανα λάθος. Ένα δις και στην Ελλάδα να πηγαίνει στα 3 δις και κάτι ψηλά.
0: Γιατί πρέπει να εξυπηρετηθούν πολύ. Είναι πολύ απλό.
1: Να πέσει
0: είναι
1: μάσα,
0: γνωστό.
1: Δηλαδή.
0: Το έλεγε ένας αξιωματικός, ένα αποστρατείας, που συμμετείχε και μάλιστα και κίνημα του ναυτικού της Χούντας, ότι στην Ελλάδα μας έχουν επιβάλει ένα καθεστώς, ιδιαίτερα στις προμήθειες όπλικων συστημάτων κτλ., ώστε να αγοράζουμε βάρκες και να τις πληρώνουμε σε τιμές αεροπλανοφόρου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Και το δεύτερο, είμαστε σίγουροι ότι αυτό χρειαζόμαστε?
1: Εδώ είναι εντάξει ένα άλλο ερώτημα. Πάντως ο Μητσοτάκης πέταξε τον μπαλάκι στην Εθνική Άμυνα, στους στρατηγούς και αυτά, ότι εκείνη λέει το προτείνει.
0: Εντάξει, ο Φλόρος βγήκε.
1: Ναι.
0: Και μίλησε. Και ποιος τον... Συγγνώμη, δηλαδή, υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη? Υπάρχουν επιτροπές που εξέτασαν εναλλακτικά? Τι θα γίνει με το υφιστάμενο σύστημα αεράμυνας της χώρας, ο οποίο είναι και πιο προωθημένο, τουλάχιστον λογισμικά, είναι πιο προωθημένο από αυτό του Ισραήλ?
1: Σωστά.
0: Και τρίτο, η πυραυλική συντήρηση του συστήματος, πόσο θα έχετε? Το ότι χρειαζόμαστε πυραυλική αεράμινα, αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο είναι δεκαετιών. Θα έπρεπε να έχει γίνει από τη δεκαετία του 80, να το πούμε έτσι, ώστε να σταματήσει αυτός ο βωμός του αίματος με τις αναχαιτήσεις κτλ. Όχι να σταματήσουν οι αναχαιτήσεις, προς Θεού, αλλά το να φορτώνεται η πολεμική αεροπορία με τις αναχαιτήσεις την αεράμινα της χώρας.
1: Σωστό. Αλλά υπάρχει ένα άλλο όμως εδώ, έτσι να κάνω μια παρένθεση, ότι πλέον έχουν αντιστραφεί οι κανόνες του πολέμου, δηλαδή βλέπουμε να μπαίνουν τα drones, το οποίο δεν υπήρχε στο προηγούμενο διάστημα.
0: Έτσι, ναι.
1: Ένα drones στοιχίζει από γύρω στα 50 χιλιάρικα, 60 χιλιάρικα κτλ. Δεν είναι...
0: Όχι, πάτε πολύ μακριά. Δείτε τα βιντεάκια που έβγαλε στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Γιατί με το δικό της και πτωχή, είναι ο Χεσμπολά. Με τι ευκολία. Με ένα drone το οποίο το παίρνει από τα public, 100 με 200 ευρώ, φορτώνοντάς του ένα βλήμα RPG.
1: Ναι.
0: Καταστρέφει βάσεις του Iron Dome.
1: Μάλιστα.
0: Εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Και λέω τώρα εγώ, έρχονται drones. Όμως γίνεται να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σε εμπόλεμη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα είναι πιθανά στο σημείο που έχουμε φτάσει.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, έρχονται τα drones. Θα σηκώνουμε εμείς πύραυλο, δηλαδή για 50 χιλιάρια, και θα σηκώνουμε ένα πύραυλο εκατομμυρίων πάνω. Δηλαδή...
0: Γι' αυτό δεν πρέπει να το μελετήσουμε το θέμα. Τι ακριβώς χρειάζεται. Είχαμε κάποτε, αν θυμόσαστε, χωρίς να θέλω να πω ότι αυτή είναι η λύση, αλλά κάποτε η Έλβο, όταν ήταν σοβαρή εταιρεία και τέλος πάντων του δημοσίου και δεν είχε πέσει στα χέρια κερδοσκόπων και λαθρεμπόρων όπλων, όπως σήμερα, λοιπόν, είχε φτιάξει το Artemis, το θυμόσαστε.
1: Βεβαίως. Ένα πετυχημένο αντιεροπορικό σύστημα, ναι.
0: Το οποίο εξαφανίστηκε τα λοιπά. Τι ακριβώς έγινε σήμερα, ειδικά αυτά τα όπλα, έτσι, και εξυγχρονισμένα με όλη τη λογισμική, ψηφιακή υποστήριξη που χρειάζεται και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι νούμερο ένα στην άμυνα, ειδικά για αυτούς τους στόχους. Γιατί είναι, πώς το λένε, το ισοζύγιο κόστος ωφέλους. Είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα και στη χρήση ντρόουν που λέμε και όλα αυτά. Πού είναι, γιατί δεν τα εξετάζουμε αυτά? Και ιδιαίτερα, από ό,τι έχουμε δείξει, τα logistics πλέον μια σύραξη, ακόμη και όταν είναι περιορισμένη η σύραξη. Όπως για παράδειγμα είναι αυτή στις ΗΠΑ με το Ιράν. Παίζουν κορυφαίο ρόλο. Έτσι. Γιατί δεν επανεξετάζουμε εθνική βιομηχανία, αμυντική βιομηχανία, που να μπορεί να υποστηρίζει το οποιοδήποτε σύστημα θέλουμε πραγματικά να προάγουμε για την εθνική άμυνα της χώρας και όχι για το βάθος άμυνας του Ισραήλ ή του ΝΑΤΟ? Γιατί δεν τα εξετάζουμε όλα αυτά?
1: Γιατί είμαστε σύμμαχοι με το Ισραήλ, γιατί πρέπει να στηρίξουμε το Ισραήλ στη γενοκτονία του για όλα αυτά τα οποία γίνονται.
0: Ναι, εγώ το λέω ρητορικά, με την έννοια ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κανένα από τα πολιτικά κόμματα αυτή τη στιγμή της Βουλής δεν τα θέτει τα ζητήματα αυτά.
1: Αυτό
0: δεν το άκουσα και από κανέναν, εκτός και αν αδικό κάποιον, έτσι.
1: Όχι, ναι, και εγώ δεν το άκουσα. Να τίθεται ένα θέμα για αυτή την αγορά, ούτε συζήτηση, μόνο κάποια μέσα ενημέρωση σήκωσαν έτσι λίγο τον τόνο. Από εκεί πέρα το θέμα χάθηκε. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, και τελικά αποδείχτηκε ότι τελικά είχαν δίκιο αυτοί που λέγανε για κάθε μισό λεπτό ποιος θα έχει το λογισμικό του συστήματος και ποιος θα το ελέγχει. Και τελικά αποδείχτηκε από κοινού θα το έχουμε. Αυτή είναι η επίσημη απάντηση. Έτσι, τι πάνε να πει από κοινού.
1: Μα δεν είναι, ξέρετε, οι ρυθμίσεις ένας router που μπορεί να αλλάξει το firmware και
0: όχι,
1: να τελειώνει.
0: Βέβαια,
1: εδώ μιλάμε για ολόκληρη αρχιτεκτονική...
0: Συν το γεγονός, ναι, ότι πια σκεφτείτε, εγώ συζητώ με ανθρώπους της πολεμικής αεροπορίας που υπήρχαν σε επιτελικές θέσεις, μου λέγανε ότι για να μπορέσουμε να προσθέσουμε ένα σύστημα στα ήδη υπάρχοντα, έτσι, θα πρέπει να πάρουμε και καινούριο κόσμο. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν και χειριστές, θα πρέπει να υπάρξουν
1: προγραμματιστές.
0: Άνθρωποι δηλαδή που θα το ολοκληρώσουν. Πόσοι? Από 1000 μέχρι 2000.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίοι θα περάσουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Έτσι. Και το σωστότερο είναι να μπορεί να το κάνει αυτό εσωτερικά, όχι μόνο η πολεμική άρμα, και ο στρατός, από το προσωπικό που διαθέτει ήδη, ώστε να μπορεί να αναδειχθεί καινούριο. Ποια είναι η προοπτική νέων προσλήψεων σοβαρή με υψηλό, και όταν μιλάμε για προσλήψεις, δεν μιλάμε για προσλήψεις καθαριστριών.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά σε πολύ εξειδικευμένα συστήματα.
1: Οι κομματικοί διορισμοί που έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη χώρα, εντάξει, λογικό.
0: Δεν είναι απλό πράγμα. Ποιος θα το χειρίζεται αυτό? Προφανώς η όλη λογική να το χειρίζεται η Ιδανή. Όπως το σύστημα που έχουν εγκαταστατήσει οι Αμερικανοί το συντηρούν στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Το συντηρούν και το χειρίζονται όχι οι Ουκρανοί, αλλά οι Αμερικανοί και κυρίως PMC, δηλαδή Private Military Corporations, δηλαδή ιδιωτικές εταιρείες μισθοφορικές που έχουν πάρει εργολαβία το χειρισμό των Patriot και του συστήματος αεράμυνας που έχουν εγκαταστήσει στην Ουκρανία. Έτσι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, θα γίνει και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε πολλά χρήματα να δίνουμε έτσι από εδώ και από εκεί, να τα μοιράζουμε.
0: Μα δεν βλέπετε πώς από τα λεφτά τρέχουν τα μπατζάκια μας όταν πρόκειται για τις δουλειές. Όταν πρόκειται για τον άμυνο τον εργαζόμενο και το αν θα πάρει 13ο και 14ο μισθό που είναι δικαίωμα. Δεν είναι κάποιος, αν γουστάρει κάποιος το δίνει.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, όπως και στη σύνταξη, την αντίστοιχη σύνταξη πρέπει να παίρνει ο συνταξιούχος. Αυτά είναι δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα, που κατοχυρώνονται ακόμη και στο Σύνταγμα της χώρας. Λοιπόν, όταν πρόκειται, εκεί δεν έχει το πορτοφόλι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, είναι δημοσιονομικό αδύνατο. Αν και είναι δημοσιονομικό παράδοξο.
1: Ναι.
0: Να δανείζει τη χώρα 1,7 τρισεκατομμύρια σε αναχρηματοδότηση του χρέους, αλλά να μην μπορεί να δώσει συντάξεις και μισθούς.
1: Ναι, αλλά μπορεί για τα 3 δις για το σύστημα αυτό τα δίνει με τα χαράς.
0: Το πρόγραμμα είναι 3,2 δις για να το αγοράσεις. Πώς θα σου κοστίζει σύντηρηση? Ιδιαίτερα αν αναλάβουν PMC το χειρισμό του συστήματος.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή ιδιωτικές εταιρείες για το χειρισμό τους. Πώς? Και αυτό είναι και το όνειρο του κυρίου του Υπουργού Άμυνας. Το όνειρό του είναι να μετατρέψει βασικές λειτουργίες, να μάλλον να ιδιωτικοποιήσει βασικές λειτουργίες των όπλων δυνάμεων, όπως έχει κάνει η Βρετανία, και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχει ούτε καν να παρατάξει σε οποιοδήποτε επίπεδο ένοπλες δυνάμεις και κυρίως το πολεμικό ναυτικό και την αεροπορία.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε Καζάκη, αυτή η χώρα που θα πάει. Δηλαδή, από όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 26 χρόνια τώρα, αυτό που βλέπω ότι αντί για να όλες οι υποσχέσεις που είχαμε πάει στη ΜΑΠΑ όλοι μας εκείνο το διάστημα επισημήτη για σύνορα Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να γίνουμε Ευρωπαίοι με μισθού, συντάξεις, ανάπτυξη κτλ. Όλα έχουν πάει περίπατο.
0: Κοιτάξτε, ακόμη και αν κάποιος πίστευε ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό, πρέπει να δούμε την αμήλυτη πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι υποκατάρρευση.
1: Ακριβώς.
0: Σε όλα τα επίπεδα. Σε επίπεδο αξιών, σε επίπεδο δικαίου, σε επίπεδο απόδοσης. όταν αυτή τη στιγμή έχει στραφεί στην πολεμική βιομηχανία και ασχολούνται με το όλοι πώς θα δώσουν λεφτά στην πολεμική βιομηχανία για να επιβιώσει η ευρωπαϊκή οικονομία, κυρίως η αμερικανική, αλλά τέλος πάντων λέμε, λοιπόν, και οδηγούν μια ολόκληρη Ήπειρο ξανά σε μια. Δείτε μόνο τις χθεσινές δηλώσεις του Πιστόριους, που είναι ο Υπουργός Άμυνας Γερμανίας. Απευθύνονται σε ηλίθιους. Όταν λένε ότι οι Ρώσοι, λέει, παράγουν όχι μόνο οπλικά συστήματα που ξοφλούν στην Ουκρανία, αλλά παράγουν και απομενωτικούς πολέμους. Μα συγγνώμη, ξέρετε καμιά χώρα που να παράγει οπλικά συστήματα μόνο όσα θα χρησιμοποιεί ή όσα αναλωνεί? Τι βλακίες είναι αυτές? Και αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για μελλοντικούς πολέμους στην Ουκρανία. Μια χώρα που έχει εμπλακεί σε 5 χρόνια πόλεμο με την Ουκρανία για το 18% του εδάφους της Ουκρανίας, αποτελεί απειλή, μέγιστη απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πίνουν και δεν μας δίνουν, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, αλλά βλέπω σε λίγο διάστημα η Ευρώπη να πηγαίνει περίπατο, γιατί το ΙΕΒΤΗ που σάρωσε, η ακροδεξία αυτή, το φασιστικό μόρφωμα, δήλωσε ότι είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και
0: αυτό που δήλωσε είναι ότι θα πάει το γερμανικό λαό σε δημοψήφισμα.
1: Ναι.
0: Να είσαστε σίγουροι ότι αν πάει σε δημοψήφισμα η Γερμανία, το ποσοστό που θα πάρει το όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι συντριπτικά μεγάλο.
1: Βέβαια. Και ποια χώρα βέβαια θα θέλει να παραμείνει ο λαός αν ψηφίσει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Εντάξει, ναι, γι' αυτό κιόλας έχουν απαγορεύσει τα δημοψήφισματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενοχλήθηκαν πάρα πολύ με το δημοψήφισμα της Ισλανδίας, που τελικά το όχι στη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε ξανά τη μεγάλη πλειοψηφία, ενώ όλοι περιμένανε ότι θα υπερισχύσει το ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είχαν ένα Τσίπρα, αδερφέ, εκεί.
1: Έτσι.
0: Να τους πει όχι, ψηφίσατε, λάθος κάνετε. Ναι, ψηφίσατε και δεν το καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Και το δυστύχημα, κοιτάξτε, πέρα από ποιες κυβερνήσεις θα παραχθούν, δηλαδή από τι θα γίνει στη Γερμανία με το ΑΦΕΒΕ και τα λοιπά, ή στην Γαλλία που είναι τώρα σε προεκλογική περίοδο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί ξεφορτώνονται τα αποθεματικά ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Ξεφορτώνονται μαζικά αποθεματικά ευρώ. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Ολλανδίας, γυρίζουν προς το χρυσό. Γιατί το κάνουν αυτό? Αν θεωρούν ότι το ευρώ είναι σίγουρο νόμισμα, σταθερό κτλ. Και ιδιαίτερα μια Ολλανδία. Γιατί αυτό που κάναν συζητήσεις είναι το μεγάλο ζήτημα ότι έφερε από το Νέα Υόρκη τα αποθεματικά χρυσού, από τη ΦΕΤ δηλαδή, Νέα Υόρκη, τα αποθεματικά της χρυσού πήγε στο Λονδίνο. Ή δεν τα φέρε στη Φραγκφούρτη?
1: Έλατε.
0: Λοιπόν. Να ενισχύσουν για παράδειγμα το ευρώ.
1: Θα δούμε.
0: Γιατί
1: θα
0: το ευρώ έχει τελειώσει ως νόμισμα.
1: Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής, ο Δημήτρης, στέλνει μια εύστοχη έτσι ερώτηση. Και λέει, επιστρέφω στο σύστημα, αυτό το θόλο του Αχιλλέα. Λέει, με αυτό το σύστημα, αν το χειρίζονται οι Ισραηλινοί και τα λοιπά, δεν θα μπορούν να κάνουν μια προβοκάτσα και να μας βάλουν να αρπαχτούμε με τους Τούρκους? Με κάποια κίνηση, έτσι.
0: Φυσικά, φυσικά. Ή για παράδειγμα, εάν ο Ερντογάν αποφασίσει να κάνει μια ιστορία, να μην επιτρέψει να λειτουργήσει το σύστημα αποτρεπτικά και τελικά να γίνει η προβοκάτσια κανονικότατα. Έτσι. Πώς κλειδώθηκε το σύστημα και δεν εντόπισε τα αεροπλάνα που πετούσαν στην 11η του Σεπτεμβρίου του 2001, το αμερικανικό σύστημα και τον ώρα, δηλαδή το σύστημα που έχουν για την επίβλεψη του αέριου χώρου, δεν εντόπισε τα αεροπλάνα αυτά που δεν ήταν τεράστια αφενός επιβατικά και θα έπρεπε να έχουν στίγμα να ακολουθούν συγκεκριμένα σχέδια πτήσης κτλ. Λοιπόν, όπως τότε δεν εντοπίστηκαν, έτσι κάλλιστα θα μπορούν να μην εντοπιστούν. Αν και πολύ φοβάμαι ότι το διάστημα που θα γίνει από την ανάληψη της παραγγελίας, δηλαδή από τότε που θα κλειδωθεί η παραγγελία προς το Ισραήλ μέχρι την εγκατάστασή του, είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος για μας.
1: Μάλιστα. Με τους Τούρκους, έτσι. Ναι.
0: Ναι. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή, προσέξτε, ο Ερντογάν έχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Βρίσκεται μέσα στα μαχαίρια με τους Ισραηλινούς. Εντάξει, οι Ισραηλοί είναι loose gun, το λένε οι Αμερικανοί. Δηλαδή είναι, πώς να το πούμε, είναι με το πιστόλι στο, με το δάχτυλο στη σκανδάλη.
1: Ναι.
0: Μπορούν να χτυπήσουν ανά πάσα στιγμή οποιονδήποτε. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει καθ' αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, η πολιτική της ευελοδουλίας και του ενδιωτισμού που ακολουθούσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβάνομαι και της τελευταίας, του κ. Μητσοτάκη και της μυστικής διπλωματίας, οδηγείται σε αδιέξοδο. Διότι ο Ερντογάν, εάν θέλει να πιστοποιήσει, να ταυτοποιηθεί ως υπερδύναμη στην περιοχή, θα πρέπει να αντιδράσει στον επεκρατισμό του Ισραήλ.
1: Έτσι.
0: Ποιος είναι ο πιο ζωτικός χώρος, ο πιο εύκολος χώρος για αυτόν για να επιδράσει? Δηλαδή θέλω να πω, το θερμό επεισόδιο, το χτύπημα δηλαδή για την Τουρκία, γίνεται μονόδρομος με την πίεση που ασκείται από το Ισραήλ.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν αυτή η πληροφορία, γιατί δεν την είδα επίσημα γραμμένη από κάπου, δεν την άκουσα, δηλαδή τη διάβασα σε κάποιο site, είπε το Ισραήλ στην Ελλάδα ότι μη φοβάστε, λέει, τους Τούρκους, οτιδήποτε και να γίνει, εμείς θα είμαστε δίπλα σας.
0: Αυτό, τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτό δεν είναι ένα κομμάτι το οποίο προϋποθέτει ότι θα ήθελε πάρα πολύ το Ισραήλ να εμπλακεί η Ελλάδα σε ένα πόλεμο με την Τουρκία?
0: Είναι σαφές. Καταρχάς, όποιος διαβάζει τουρκικό τύπο έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις που αναπτύσσουν το εξής σενάριο. Ότι το Ισραήλ σπρώχνει την Ελλάδα να δημιουργήσει θέμα με την Τουρκία, ώστε να βρει την ευκαιρία να χτυπήσει την Τουρκία το Ισραήλ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό προσπαθεί να δικαιολογήσει τη δική της τουρκική επιθετικότητα. Τη δική της επιθετικότητα,
1: ναι,
0: η Τουρκία.
1: Σωστά.
0: Αυτό το σενάριο. Έτσι. Αλλά αυτό, όπως και να έχει, και μάλιστα και στην Ελλάδα πλέον, δεν έχω δει, πώς να το πούμε, σοβαρό αναλυτή που να μην θεωρεί ότι το ζήτημα της πολεμικής σύραξης είναι πρωτοπυλών.
1: Είναι κάτι που προφανώς δεν το βλέπουν και εθελοτυφλούν, ίσως για να καλλιεργήσουν...
0: Όχι, θεωρούν ότι θα τους λυθεί το ζήτημα με την επέμβαση των Αμερικανών. Αλλά οι Αμερικάνοι θα κάνουν αυτό που κάναν στα Ίμια.
1: Έτσι. Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Για να πάμε και λίγο.
0: Άφεσες ό,τι θέλετε, να μείνουν και... Γιατί η μοιρασιά πλέον δεν θα είναι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Θα είναι ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ.
1: Έτσι. Δυστυχώς. Κύριε Καζάκη, για να
0: με
1: πάμε...
0: ό,τι σημαίνει για μας.
1: Πολλά θα σημαίνει για μας και εύχομαι να μην ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά το θέμα είναι, για να πάμε και λίγο και σε εσάς, το ΕΠΑΜ. Πού βρίσκεται το ΕΠΑΜ αυτή τη στιγμή, τι γίνεται και εν ώψη εκλογών, γιατί είμαστε ουσιαστικά σε μια προεκλογική περίοδο. Πού, τι κάνει, πώς κινείται και αν θα κάνει συνεργασίες, αν και τα λοιπά. Πέστε μας.
0: Καταρχάς, ναι, για μας το βασικό ζήτημα και στις εκλογές αυτές, όποτε και αν έρθουν, αλλά και τις επόμενες, γιατί από ό,τι φαίνεται μάλλον θα πάμε σε...
1: στην κυβέρνηση.
0: Σε εναλλασσόμενες πολιτικές, πώς θα είναι εκλογικές αναμετρήσεις, με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το ΕΠΑΜ θα πρωτοσταθήσει, ήδη πρωτοσταθεί, στο να συσπηρωθεί ένας αντίπαλος πόλος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντίπαλος πόλος στις κυρίαρχες επιλογές. Να υπάρξει ένας αντίπαλος πόλος που δεν μιλάει με αφηρημένα ή με καταγγελίες, αλλά μπορεί να τεκμηριώνει τα πιο άμεσα μεταβατικά μέτρα που χρειάζεται αυτή η χώρα να γλιτώσει από την καταστροφή. Ή μάλλον να αποτρέψει την ολοκληρωτική καταστροφή, γιατί είμαστε σε διαδικασία καταστροφής. Λοιπόν, αυτό είναι. Τώρα, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και εμφανείς πρωτοβουλίες, να το πούμε έτσι, δημόσιες.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να μην είναι μόνο δικές μας, δηλαδή να μην εμφανιζόμαστε μόνο εμείς.
1: Καταλαβαίνω.
0: Για να μην δημιουργούμε αντανακλαστικά αρνητικά, αλλά να είναι κι άλλοι, να το πούμε, μαζί μας. Έτσι ώστε να μπορέσει να σηματοποιηθεί αυτό που λέμε ένας διαφορετικός πόλος. Να υπάρξει ένας πόλος που να μιλάει διαφορετικά. Να σκέφτεται διαφορετικά εδώ.
1: Υπάρχουν αυτοί οι πολιτικοί χώροι αυτή τη στιγμή?
0: Όχι, οι πολιτικοί χώροι από τα σχηματοποιημένα κόμματα μέχρι στιγμής, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε προσπάθεια από το ΕΠΑΜ. Μάλιστα, το ΕΠΑΜ στις αρχές του καλοκαιριού έστειλε μία επιστολή προς τα πολιτικά κόμματα, της αντιπολίτευσης, να το πούμε έτσι, της πάλε ποτέ αντιμνημονιακής αντιπολίτευσης, με σκοπό να πει ότι αν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε τρία βασικά ζητήματα. Στο θεσμικό, δηλαδή τι θα γίνει με το Σύνταγμα και την αναθεώρησή του ειδικά με τον τρόπο που, με αυτό που πάνε να κάνουν, ήδη το Σύνταγμα έχει αναθεωρηθεί εκ βάθρων προς το χειρότερο στην πράξη. Λοιπόν, την αποκατάσταση δηλαδή της συνταγματικής νομιμότητας σε βασικούς τομείς και θεσμούς. Το δεύτερο είναι το πραγματικό σύντομα που λέγαμε, ότι πρέπει άμεση πάση θυσία το νοικοκυριό να δει σοβαρή αύξηση, και μάλιστα εγώ λέω μπορούμε να την ποσοτικοποιήσουμε κιόλας. Αυτή την αύξηση πρέπει να πάρει το νοικοκυριό σε πραγματική αύξηση του εισοδημάτου. Και το τρίτο είναι τα εθνικά θέματα. Μες. Αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως. Μπορούμε να ομονοήσουμε σε αυτά και διαφωνούμε σε όλα τα άλλα.
1: Λιγάκι δύσκολο, κύριε Καζάκη, πιστεύω.
0: Ναι, είναι δύσκολο, δυστυχώς, γιατί ο καθένας κοιτάει την πάτη του.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Το έχουμε
0: και δυστυχώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη ασθένεια που κι εγώ δεν είχα την αίσθηση πόσο βαθιά είναι. Είναι και ανίατη σε πολλές περιπτώσεις, που λέγεται κοινοβουλευτικός κρετινισμός. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πιάσουμε ό,τι ψήφους να πιάσουμε και μετά να πάμε να στραγγυλοκαθίσουμε στο κοινοβούλιο και να γίνουμε μια. Σαν τους άλλους. Έτσι. Λοιπόν, ή να διαπραγματευτούμε τους όποιους ψήφους με τον οποιονδήποτε θέλει να φτιάξει κυβέρνηση, συναντισμό ή οτιδήποτε.
1: Δυστυχώς έχουμε αυτό το φαινόμενο. Και
0: αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει κόσμος που προβληματίζεται, που σκέφτεται εκτός πλαισίων.
1: Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Για να πάω και σε μια τελευταία ερώτηση, επειδή είναι να εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, 100% θα εμφανιστεί δηλαδή, επειδή έχω και τις άμεσες πληροφορίες.
0: Εξώς να γνωρίζουμε και εμείς, έτσι είναι.
1: Τι πιστεύετε ότι φοβάται ο Μητσοτάκης, τους αντιπάλους και εσάς μαζί, ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ή το περισσότερο το κόμμα Σαμαρά?
0: Όχι. Αυτή τη στιγμή το σύστημα φοβάται, κινείται σε δύο πέρα. Πρώτον, βεβαίως, υπάρχει ένα πρόβλημα με την φατρία Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Η φατρία Μητσοτάκη θέλει να τη βγάλει καθαρή. Δηλαδή, μην παρελπίδα συμβεί, πώς να παρουσιαστεί ανάγκη για την τόπια ολιγαρχία και τον ξένο παράγοντα, να τη χρησιμοποιήσει ως εξυλαστήριο πράγμα. Γιατί έχει κάνει φοβερά εγκλήματα. Στα χρόνια που είναι πάνω για κυβέρνηση. Μετέτρεψε ολόκληρη την Ελλάδα υπό καθεστώς διακυβέρνηση οργανωμένου εγκλήματος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, τελευταία πράξη αυτού του πράγματος είναι η επίσκεψη στον Πρωθυπουργό της χώρας του αρχηγού της ΜΜΤ.
1: Της ΜΜΤ, ναι, του Κάλλη.
0: Δηλαδή, ξεπερνάει κάθε όριο ανοχής. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όμως ότι έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα σαν πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό προσωπικό που έχει κάνει τις επιλογές που έχει κάνει και που έχουν οδηγήσει τη χώρα μας εδώ. Δεν πρέπει να υπάρξει πάση θυσία αντίπαλος πόλος. Δεν εννοώ εκλογικά.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοώ πολιτικά αντίπαλος πόλος. Mm. Δηλαδή ένας πόλος που μπορεί να ζυμώνει ριζικά διαφορετικές προσεγγίσεις πολιτικής από τις κυρίαρχες, από τις επίσημες. Δεν πρέπει πάση θυσία. Και για το λόγο αυτό πέφτει και πολύ χρήμα. Γι' αυτό και όλας είναι και πολύ δύσκολο αυτό που πάμε να κάνουμε και εμείς, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ χρήμα. Mm-hmm. Λοιπόν, και όπως είχε πει και ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός στο γιο του, που του είχε πει «Καλά ρε πατέρα, να βάλουμε και φόρο στα ουρητήρια». Και του είχε πει ο αυτοκράτορας, λέει «Πάρε το χρυσό νόμισμα και μύρισε το να δεις τι μυρίζει». Το χρήμα δεν μυρίζει, δεν μυρίζει τίποτα. Mm-hmm. Έτσι είναι και στην πολιτική σήμερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον κύριο Δημήτρη Καζάκη. Το έχετε ζητήσει και εσείς βέβαια να είχαμε συνομιλία με τον κύριο Καζάκη, πρόεδρο του ΕΠΑΜ. Εντάξει, υπάρχουν τα κόμματα αυτά, τα μικρά κόμματα, τα οποία προσπαθούν να κάνουν έκανα την ερώτησή μου, να υπάρξουν οι αντίστοιχοι πολιτικοί χώροι για μια συνεργασία, να μπορούν να μπουν και να διεκδικήσουν ψήφο και είσοδο μες στη Βουλή. Λιγάκι δύσκολο, με την όλη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, και βέβαια και μια αντιπολίτευση, η οποία αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, περί άλλων τριβάζει. Γιατί τα θέματα τα οποία υπάρχουν και όπως αντιλαμβάνεστε και τα ζούμε και από ό,τι μαθαίνουμε ειδησιογραφικά είναι ότι είμαστε σε πολύ πολύ δύσκολο σημείο, σε μια δύσκολη κατάσταση σαν χώρα. Θα έπρεπε δηλαδή να έχει αλλάξει. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Βλέπετε πού πηγαίνει η όλη κατάσταση. Γενικά και στην οικονομία και σε όλα τα θέματα και στην εξωτερική μας πολιτική. Πάμε όμως σε διαφημίσεις. Και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι εδώ.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
4: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπωλείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Η νύχτα Μυρίζει αγιό κλίμα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης. Ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102, και βέβαια εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει πριν, μάλλον στη δημοσιότητα ήρθε πριν από περίπου 20 μέρες. Είναι το credit των πολιτών, η βαθμολογία των πολιτών. Εδώ μπαίνουμε σε δύσβατα μονοπάτια, δύσκολα, και το κυριότερο αφορά την ελευθερία ενός ατόμου, την έκφρασή του, τον τρόπο που ζει, που συμπεριφέρεται κτλ. Κτλ. Για πάμε να ακούσουμε αυτό το συγκεκριμένο έτσι ηχητικό, γιατί δεν μας τα λένε καλά αυτοί οι πολιτικοί που έχουν κατήσει στο σβέρκο μας. Πάμε.
1: Ο πολίτης, για να μπορεί να συνδέσει το ρεύμα του ή να έχει πρόσβαση σε κινητή τηλεφωνία ή στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει ένα καλό σκορ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε όλοι ρεύμα στο σπίτι μας ή τηλέφωνο σε μια περίοδο χρονική μεταγενέστερη. Θα πρέπει να έχουμε καλή βαθμολογία και μόνο τότε δεν θα αποκλειστούμε οικονομικά και κοινωνικά φυσικά. Δύο εργαλεία ψηφιακά, δύο πλατφόρμες, να το πούμε έτσι απλά. Η πλατφόρμα αυτή που είπαμε, το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, με συγχωρείτε, και μαζί δίπλα-δίπλα, χεράκι-χεράκι, το Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Αυτό λοιπόν έχει παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ότι είναι δύο τρόποι για να παρακολουθείτε η πιστοληπτική ικανότητα του κάθε οφειλέτη, με επίφαση φυσικά και ως δικαιολογία από πλευρά της κυβέρνησης την συνέπεια και την επιβράβευση της συνέπειας των καλοπληρωτών οφειλετών, και βέβαια την παρακολούθηση γενικότερα του ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να βρεθούν τα αντίστοιχα εργαλεία για να καταστεί αυτό διαχειρίσιμο. Αναμένεται, όπως είπαμε, να υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Στην ουσία πρόκειται για μία αίτηση, την οποία θα έχει αρχικά δικαίωμα να κάνει ο πολίτης. Το μεγάλο όμως πρόβλημα εδώ είναι ότι στην ουσία ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή θα μπαίνει σε μία διαδικασία βαθμολόγησης. Ο πολίτης, με άλλα λόγια, για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικά, δεν μιλάμε μόνο για το σύστημα το δανειακό, δεν μιλάμε να έχει μόνο πρόσβαση στις τράπεζες, να μπορεί ακόμη και να συνδέσει το ρεύμα του ή να έχει πρόσβαση σε κινητή τηλεφωνία ή στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει ένα καλό σκορ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε όλοι ρεύμα στο σπίτι μας ή τηλέφωνο σε μια περίοδο χρονική μεταγενέστερη. Θα πρέπει να έχουμε καλή βαθμολογία και μόνο τότε δεν θα αποκλειστούμε οικονομικά και κοινωνικά φυσικά.
0: Μάλιστα. Βρε το Μητσοτάκη. Τι πάει να φτιάξει? Δηλαδή τον πλήρη έλεγχο ελευθερίας, τρόπος διαβίωσης, φίλοι, συγγενείς, έτσι όλο αυτό το κομμάτι να το βάλει σε μια φόρμουλα μέσα για να μπορεί, λέει, να σε ελέγχει, αν και μάλιστα εκεί υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα σου λέει και θα σε αξιολογεί αν είσαι καλός ή κακός πολίτης κτλ. Ξέρετε, δεν είναι μια τεχνολογική καινοτομία αυτή. Είναι μια πολιτική επιλογή. Δηλαδή, από τη στιγμή που το κράτος, ένας οργανισμός ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αρχίζει να βαθμολογεί τον άνθρωπο με βάση τη συμπεριφορά του, το τονίζω, τις συναλλαγές του, τις επιλογές του ή το βαθμό συμμόρφωσής του, αλλάζει ουσιαστικά την έννοια της λέξης ελευθερίας. Ο πολίτης πάβει να είναι φορέας δικαιωμάτων πλέον. Αρχίζει να γίνεται φορέας βαθμολογίας. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου αθώο. Σε ένα κράτος δικαίου, οι κανόνες πρέπει να είναι συγκεκριμένοι. Αν κάποιος παραβιάσει τον νόμο, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία γνωστή, κατηγορία, δικαίωμα υπεράσπισης και μια συγκεκριμένη κύρωση. Η λογική της γενικής αξιολόγησης είναι διαφορετική. Δεν εξετάζει μόνο το τι έκανε κάποιος. Αρχίζει να αποφασίζει τι άνθρωπος θεωρείται. Είναι αξιόπιστος, μη αξιόπιστος, συνεργάσιμος, προβληματικός, καλός πολίτης ή κακός πολίτης. Και όταν τέτοιοι χαρακτηρισμοί αρχίζουν να συνδέονται με πραγματικές συνέπειες, πρόσβαση δηλαδή σε υπηρεσίες, δυνατότητα μετακίνησης, χρηματοδότηση, εργασία, κοινωνικές παροχές ή άλλες πλευρές της καθημερινότητας, τότε δεν μιλάμε πλέον για μια απλή αξιολόγηση. Μιλάμε για ένα μηχανισμό που μπορεί να καθορίζει στην πράξη το εύρος της ελευθερίας ενός ανθρώπου. Όταν γνωρίζεις ότι κάθε πράξη σου μπορεί να καταγραφεί και να επηρεάσει την προσωπική σου αξιολόγηση, αρχίζεις να προσαρμόζεις τη συμπεριφορά σου. Δεν σκέφτεσαι μόνο «είναι νόμιμο αυτό που κάνω», αλλά αρχίζεις να σκέφτεσαι και «θα μου κοστίσει, θα πέσει η βαθμολογία μου, θα θεωρηθώ προβληματικός, θα έχω συνέπειες αργότερα, θα μπορώ να έχω πρόσβαση στη ΔΕΗ, πρόσβαση στο κινητό ή σε άλλες υπηρεσίες». Και η αυτολογοκρισία που επιβάλλεται είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου, επειδή δεν απαιτεί πάντα έναν αστυνομικό από πάνω ή έναν δικαστή ή έναν λογοκριτή. Ο ίδιος ο πολίτης εδώ από φόβο θα αρχίζει να περιορίζει τον εαυτό του. Το επιχείρημα υπέρ τέτοιων συστημάτων ακούγεται αρχικά κάπως λογικό. Η κοινωνία πρέπει να επιβραβεύει τη συνέπεια και να προστατεύεται από την απάτη, την κακοπιστία και την αντικοινωνική συμπεριφορά. Σωστά. Αλλά εδώ κρύβεται μια κρίσιμη διαφορά. Άλλον αξιολογούνται συγκεκριμένες πράξεις και άλλον αξιολογείται συνολικά ο άνθρωπος. Άλλο να υπάρχουν συνέπειες επειδή κάποιος παραβίασε ένα συγκεκριμένο νόμο και άλλο να συγκεντρώνει γύρω του ένα ψηφιακό προφίλ αξιοπιστίας που μπορεί να τον ακολουθεί σε διαφορετικούς τομείς της ζωής του. Το πρώτο είναι κράτος δικαίου. Το δεύτερο μπορεί να πολύ εύκολα να εξελιχθεί σε μια κοινωνία επιτήρησης. Και τότε προκύπτει το πιο επικίνδυνο ερώτημα απ' όλα. Ποιος αποφασίζει τι σημαίνει κακός πολίτης, η κυβέρνηση, μια δημόσια υπηρεσία, μια ιδιωτική εταιρεία, ένας αλγόριθμος? Σήμερα το κριτήριο μπορεί να είναι οικονομική συνέπεια. Αύριο μπορεί να είναι η διαδικτυακή συμπεριφορά. Μεθαύριο οι δημόσιες τοποθετήσεις ή οι κοινωνικές σχέσεις ή οι επιλογές ζωής ή ακόμη οι πολιτικές ή κοινωνικές απόψεις. Και εκεί ακριβώς είναι ο κίνδυνος, δηλαδή ένας μηχανισμός που δημιουργήθηκε για έναν φαινομενικά λογικό σκοπό και μπορεί σταδιακά να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη ισχύ από αυτή για την οποία αρχικά σχεδιάστηκε. Δηλαδή, όλο αυτό το η επινόηση δεν είναι καθόλου αθώα. Και η τεχνολογία κάνει αυτό το ενδεχόμενο ακόμα πιο σοβαρό. Με τη μαζική συλλογή δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη, είναι πλέον τεχνικά δυνατό να δημιουργούνται εξαιρετικά λεπτόμερα προφίλ ανθρώπων, δηλαδή οικονομικές συνήθειες, μετακινήσεις, αγορές, κοινωνικές επαφές, διαδικτυακή δραστηριότητα, ακόμα και πρότυπα συμπεριφοράς. Το ερώτημα όμως δεν είναι αν μπορούμε να το κάνουμε. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν πρέπει να γίνει. Γιατί υπάρχει μια αρχή που μια ελεύθερη κοινωνία δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά. Τα δικαιώματα δεν απονέμονται ως βραβείο καλής συμπεριφοράς. Δεν χρειάζεται κάποιος δηλαδή να είναι συμπαθής. Δεν χρειάζεται να είναι υπάκουος. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί με την πλειοψηφία, δεν χρειάζεται να θεωρείται υπόδειγμα πολίτη, χρειάζεται απλώς να βρίσκεται μέσα στα όρια του νόμου. Αυτό είναι το σωστό. Αυτή όμως ακριβώς είναι η ουσία της ελευθερίας. Το κράτος έχει δικαίωμα να τιμωρεί την παρανομή πράξη. Υπάρχουν τα δικαστήρια, η αστυνομία κτλ. Δεν πρέπει όμως να αποκτά την εξουσία να αποφασίζει πόσο καλός άνθρωπος είναι κάποιος και με βάση αυτή την κρίση πόση ελευθερία δικαιούται. Γιατί από τη στιγμή που η πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα εξαρτάται από μια βαθμολογία συμπεριφοράς, αυτά πάβουν να λειτουργούν ως δικαιώματα. Μετατρέπονται σε προνόμια, προνόμια για τους σωστούς, προνόμια για τους συνεπείς, προνόμια για εκείνους που το σύστημα θεωρεί αποδεκτούς. Το σημαντικότερο είναι ποιος αποφασίζει και ο αλγόριθμος ποιος το ρυθμίζει. Και μια κοινωνία όπου όλοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι καλοί πολίτες για να μην τιμωρηθούν, μπορεί πράγματι να είναι ήσυχη, οργανωμένη και πειθαρχημένη. Αλλά η ησυχία δεν είναι πάντα η ελευθερία. Μερικές φορές είναι απλώς ο ήχος μιας κοινωνίας που έμαθε να φοβάται τη βαθμολογία της. Δηλαδή, γυρίζουμε σε κάποιες εποχές, όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο του Orwell, της δεκαετίας του 80, θα καταλάβετε πολλά περισσότερα. Μάλιστα. Δεν προλάβα να πω όλα τα μηνύματά σας. Έχετε στείλει πάρα πολλά σήμερα. Και μάλιστα μου στέλνει πάλι ο Δημήτρης και λέει για βάση αυτού του θέματος, που είναι ένα πολύ σκληρό θέμα, μπορεί να ακούγεται έτσι καλά στα αυτιά κάποιων, όμως Εδώ μπαίνουμε σε άσχημους ατραπούς, να το πω έτσι, λέει ο Δημήτρης. Εγώ, λέει, αναρωτιέμαι τους πολιτικούς ποιος θα τους αξιολογεί. Το ίδιο το σύστημα. Εδώ είναι τα βασικά ερωτήματα. Είναι πολλές οι διαφορές μας που έχουμε σαν απλοί πολίτες, κινήθνητοι δηλαδή, με τους πολιτικούς. Πολλές οι διαφορές μας. Πολλές. Δηλαδή, σε όποιο τομέα και να πιάσετε, ξεκινώντας και από τους μισθούς, την εξουσία κτλ. Και φτάνοντας σε εμάς, την περιουσία που έχουν, που τη βρήκαν, δεν ξέρουμε. Είπαμε, για αυτούς λειτουργεί, λέω τώρα, το έσχες, το πόθεν δεν υπάρχει. Ενώ για τον πολίτη υπάρχει και το πόθεν και το, ναι, και το έσχες. Τέλος πάντων. Φτάσαμε όμως και σήμερα στο τέλος. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια σας.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
8: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
7: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
8: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
7: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
9: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
10: Έλα, φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7.
13: Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
14: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
15: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
14: Τηλέφωνο 22730 62 153.
15: See you at Corner.
2: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
16: Με έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, η συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στο Παρίσι, στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
17: Την ήττα της κυβέρνησης στις εθνικές εκλογές έθεσε ο στόχο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Τόνισε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης.
16: Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Κοπέρνικους. Ρεκόρ 100.000 ετών στις θερμοκρασίες διαπιστώνουν οι ειδικοί, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.
17: Διεθνές ρεκόρ για την Ελλάδα. 54χρονη γέννησε κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια. Για σημαντική κλινική και επιστημονική εξέλιξη, κάνει λόγο ο γιατρός της. Η απόφαση ελήφθη αφού η οικογένεια βίωσε την απώλεια του 21 ετών παιδιού της σε τροχαίο δυστύχημα πριν από λίγους μήνες.
16: Καταβολή μερίσματος 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη υπόσχεται ο Τραμπ αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.
17: Στα αθλητικά, αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο 55χρονος Αλγουαθίλ. Διαδέχεται τον Μέντι Λίμπαρ που ήταν για 2,5 χρόνια. Προπονητής αναλαμβάνει ο 55χρονος Αλγουαθίλ. Διαδέχεται τον Μέντι Λίμπαρ που ήταν για 2,5

0: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της Αχαρνών. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε σταδίου και πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10-15 λεπτών σημειώνονται σε εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Σοκάρει το Πανελλήνιο και έχει σκορπίσει θλίψη ο ευνίδιος θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς φέρεται να κατέληξε σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια ειδικής θεραπείας. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι υποδομές του ιατρείου και οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, καθώς ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική, η οποία, όπως είπε, διέθετε άδεια μόνο για παθολογικά περιστατικά. Ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε μάλιστα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου είναι κοντά μας, καθώς η υπόθεση γεννά πολλά και κρίσιμα ερωτήματα. Καταρχάς για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής όπου μεταφέρθηκε.
3: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι θλίψη, αλλά και πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει αθηνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Η αντίστροφη μέτρηση για τον άτυχο καλλιτέχνη ξεκίνησε το απόγευμα όταν πήγε στην φερόμενη ως κλινική με την επωνυμία, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλάσμα θέρεση, μια περίπλοκη μέθοδο αναγεννητικής ιατρικής που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Όταν όμως μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, ο Γιώργος Μαζονάκης ένιωσε οξύ πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή. Από το ιατρείο τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ και μετά από σχεδόν 7 λεπτά έφτασε διασώστης με μοτοσυκλέτα και αμέσως ξεκίνησε η προσπάθεια να τον επαναφέρουν. Στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο που το μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο μικροσκόπιο των αρχών τώρα έχουν μπει οι συνθήκες θανάτου καλλιτέχνη. Μάλιστα, έκανε και σχετική ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που δημοσιοποίησε τη θλιβερή είδηση, στην οποία αποκάλυψε ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για να κάνει την συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Σήμερα το πρωί μετέβη στο ιατρείο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε έλεγχο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ ο παθολόγος που διατηρεί το ιατρείο και η σύζυγός του προσήχθησαν στην αστυνομία για να δώσουν εξηγήσεις. Σήμερα με πληροφορίες ο παθολόγος υποστήριξε ότι τη συγκεκριμένη θεραπεία και την παρακολούθηση του τραγουδιστή είχε αναλάβει η σύζυγός του. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης σε δηλώσεις του στον ΕΝΙΠΟ αποκάλυψε ότι η σύζυγος που φέρεται ως θεράπων ιατρός ήταν άνευ θητικότητας, ενώ το ιατρείο δεν είχε άδεια για να έχει μηχάνημα και να κάνει πλασμαφαίρεση, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι μια περίπλοκη ιατρική πράξη που πρέπει σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ να γίνεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, γιατί μπορεί να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και άλλες σοβαρές επιπλοκές. Πώς τα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που αναμένεται.
2: Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και να το ζευγάρι τώρα των γιατρών, όπως μας είπε σε Εμιλία, αφού σε ευχαριστήσουμε, που φέρονται ως ιδιοκτήτες του ιατρείου, προσήχθησαν χθες και αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Το πρωί, ωστόσο, βρέθηκαν εκ νέου στο χώρο παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας και του ελληνικού FBI. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας για το αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης, προκειμένου να μας ενημερώσει για το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών.
4: Μασέλη, κυρίες και κύριοι, με εντολή του εισαγγελέα για προκαταρκτική έρευνα όσον αφορά στο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή ενεργούν οι αστυνομικοί. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, προς το παρόν έχει αφαιθεί ελεύθερο το ζευγάρι. Το ζευγάρι των ιατρών. Γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν πολύ συγκεκριμένες ερευνητικές ενέργειες. Κυρίως δε η ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροδομή και παράλληλα οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες όμως, όπως γνωρίζουμε, χρειάζονται ένα διάστημα για να βγουν. Η πρώτη ενημέρωση είναι παθολογικά αίτια. Δηλαδή ανακοπή καρδιάς. Το ζητούμενο είναι ποιος είναι ο μηχανισμός που προκαλεί αυτή την ανακοπή. Μάλιστα στην κατάθεση που έδωσε η ιατρός που έκανε τις ενέργειες στην, στον

0: Γιώργο Μαζονάκη, όσον αφορά αυτή την αναγεννητική ιατρική πράξη, να την ονομάσω έτσι, στην κατάθεσή της έχει πει ότι όταν έφτασε στο ιατρείο ο δημοφιλής τραγουδιστής, της είχε πει αμέσως ότι δεν αισθάνεται καλά, είχε περάσει ένα άσχημο βράδυ και είχε μείνει άυπνος και τη ζήτησε να τον βοηθήσει. Εκεί αποφασίστηκε να γίνει αυτή η ιατρική ενέργεια της αναζωγόνησης μέσω του πλάσματος, του καθαρισμού ουσιαστικά του αίματος του πλάσματος. Τώρα, από εκεί και έπειτα, όπως ακούσαμε και από την καλή συνάδελφο, το συγκεκριμένο ιατρείο έλαβε άδεια το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο άνευ ειδικότητας. Το 2024 έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτά τα λέει μάλιστα και ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Και δεν βρέθηκαν μηχανήματα τέτοιου είδους. Και το 25 που έγινε επίσης ένας έλεγχος, επίσης δεν βρέθηκαν τέτοιου είδους μηχανήματα.
1: Άρα μας λες, Θεοδόση, ότι είχαν γίνει έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο που μεταφέρθηκε αυτό, ο τραγουδιστής.
0: Ακριβώς. Αυτό υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αντιθέτως, σήμερα που πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος, βρέθηκαν δύο τέτοιου τύπου μηχανήματα, τα οποία λόγω της άδειας που είχε το ιατρείο δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί και να γίνονται τέτοιες ιατρικές ενέργειες, σύμφωνα πάντα με τον Ιατρικό Σύλλογο. Οι αστυνομικοί τώρα πραγματοποίησαν έρευνα μαζί με το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου στο συγκεκριμένο ιατρείο, και μέσα στην ημέρα θα πραγματοποιηθεί έρευνα και στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή που θρηνεί την απώλειά του σήμερα η Ελλάδα, καθώς ποιος δεν έχει σιγοτραγουδήσει Μαζονάκη. Ή να το πω διαφορετικά, όπως το έλεγε και ένας γνωστός, ποιος δεν έχει πονέσει με Μαζονάκη. Τώρα, σε αναμονή είναι, όπως είπαμε, της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενδεχομένως αύριο ή το πολύ μεθαύριο, και παράλληλα εκεί θα περιμένουν να δουν ένα πρώτο δεδομένο. Ποιο είναι αυτό? Είναι στο περίπου η ώρα θανάτου, για να το συσχετίσουν οι αστυνομικοί και με την ώρα που ειδοποιείται το ΕΚΑΠ. Και πιο συγκεκριμένα, τι εννοώ. 16 και 21 γίνεται το πρώτο τηλεφώνημα στο ΕΚΑΠ, 16 και 28 φτάνει ο πρώτος μοτοσυκλετιστής, παύλα διασώστης του ΕΚΑΠ. Και στην συνέχεια μεταφέρεται ο γνωστός τραγουδιστής, ενώ έχει γίνει διασωλήνωση από τον διασώστη που έχει φτάσει στο σημείο, 16 και 21 όπως σας
1: άρα μέσα ανέφερα. Σε 7 λεπτά είχε φτάσει ο διασώστης μας, λες, Θεοδόση.
0: Ακριβώς έτσι. Είχε φτάσει εκεί ο διασώστης και έγινε διασωλήνωση του περιστατικού για να καταλήξει στην συνέχεια στο Ελπίς, όπου μετά δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος παρά τις προσπάθειες που κατέλαβαν εκεί οι γιατροί. Σε αναμονή λοιπόν και της αστυνομικής έρευνας όσον αφορά αρχικά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ερευνών, αλλά και της ιατροδικαστικής νεκροψία, νεκροτομή.
1: Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους και να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας για το θέμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Blue Sky.
2: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
3: Και που διαφημίζει ότι κάνει.
1: Δεν είχε χορηγηθεί άδεια για λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στην κλινική, δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.
4: Όσον αφορά το ιατρείο, είχε μόνο για παθολογική, για ιατρείο παθολογικό, που συστεγαζόταν ένας παθολόγος και μία ανεφηδικότητος συνάδελφος, και οι οποίοι προφανώς, εάν κάνανε το επίπεδο της πλασμαφαίρεσης, και στο φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα έγινε χωρίς να έχει καταγραφεί και προφανώς χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας ενός τέτοιου μηχανήματος.

0: Όλοι τον γνώριζαν ως το παιδί της νύχτας και χαϊδευτικά τον φώναζαν Μαζό. Από τα παιδικά του χρόνια στις αλάνες της Νίκαιας, όπου μεγάλωσε, δεν έπαιζε μπάλα μαζί με τα άλλα παιδιά, αλλά σε όποιον τον ρωτούσε τι ήθελε να γίνει στη ζωή του όταν μεγαλώσει, η απάντηση ήταν μία: ηθοποιός ή τραγουδιστής. Και τελικά τα κατάφερε. Σε λίγες μέρες από τώρα θα έδινε μία μεγάλη επαιτειακή συναυλία στην Τεχνόπολη για τα 33 χρόνια της διαδρομής του, αλλά δεν πρόλαβε Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στις λαϊκές γειτονιές, όπως είπε, στις Νίκαιας, αλλά καταγόταν από τη Σιτία της Κρήτης. Από μικρός άκουγε κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χαρούλας Αλεξίου, αλλά και ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η πρώτη του δισκογραφική, με την οποία το 1993 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, «Μεσάνυχτα και κάτι». Να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος από μια συνέντευξή του στο MAD το 1997 για το ξεκίνημά του.
2: 15 χρόνια λοιπόν που λες, εγώ ξεκίνησα από εκεί που είμαι, από την Νίκη, από μια συνοικία του Πειραιά, και ξεκίνησα και πήγα σε ένα μαγαζί και ξεκίνησα να δουλεύω σαν τραγουδιστής. Πάρα πολύ απλά και τολμηρά. Πήγα, χτύπησα μια πόρτα, λέω παιδιά, τραγουδάω.
3: Ωραίος.
2: Και ξεκινάω σε ένα μικρό μαγαζάκι, 100 ατόμων ας πούμε. Και από εκεί μετά έρχεται εξέλιξη. Δηλαδή σιγά σιγά γνώριζα κόσμο, ήμουν και παιδί που ήμουν πολύ κοινωνικός μέσα σε όλα. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα άνοιξε ο κύκλος που λες. Ο μεγάλος μου σταθμός, για να σου πω, να καταλάβεις, είναι στην Πάτρα που κάθομαι, πάω για μία εβδομάδα και μένω 2,5 χρόνια εκεί, περίπου.
4: Ναι.
2: Όπου εκεί κάνω μια πολύ ωραία κατάσταση, γιατί ήταν μικρή, όπως καταλαβαίνεις, η πόλη. Και με μάθαν πολύ σύντομα. Και η πόλη γραμμιστέλει παραγωγό του Γιώργο το Μακράκη, εν ουρεμία που κάνω εγώ με τον Νίκο το Μουρατίδη. Και με παίρνουν και κάνω τον πρώτο δίσκο, ο οποίος λεγόταν Μεσάνυχτα και κάτι. Μετά έκανα το μεταμάτι, για να το λες.
3: Ναι, βέβαια.
0: Βγήκε πολύ νωρίς στις πίστες Νίκαιας. Νίκη από τα 21 του χρόνια δεν άργησε να κάνει τις πρώτες επιτυχίες του. Μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη, ανήκω σε μένα που το ακούμε τώρα. Μέχρι τον Gucci φόρεμα που έφερε τα πάνω κάτω στη νυχτερινή Αθήνα, όχι μόνο ερμηνευτικά, αλλά και με τις στιλιστικές επιλογές του Μαζωνάκης.
1: Ακριβώς, ο Μαζό δεν ήταν απλά ένας τραγουδιστής της νύχτας. Με το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του και την αυθεντική του ερμηνεία, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης, Ελισάβετ. Έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Ατλάντικ Σίτι, Σικάγο. Επίσης, δεν είναι πολύ γνωστό, ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπει» σε διαφημιστικό αυτοκινήτου. Ο Μαζωνάκης ήταν γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ, όπως είπες, και στο ρεπερτόριο, με κεντρική εμφάνιση, αυθεντικότητα και μια ροκ σχεδόν αναρχική προσέγγιση στη σκηνική του παρουσία. Κατάφερε να κερδίσει το σεβασμό ακόμα και των ανθρώπων που δεν ανήκαν στο κοινό του. Το 2002 τραγούδισε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου, τα καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι». Ήταν μια φιγούρα sui generis που έσπασε τα στερεότυπα του παραδοσιακού σκυλάδικου. Μερικά από τα πιο γνωστά άλμπουμ του ήταν «Με τα μάτια να το λες», που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες 3 το πρωί, «Ανήκω σε μένα», «Μη μου ζητάς». Το 1996 το σίγγλ «Μου λείπει», το οποίο έγινε χρυσό, ενώ ακολουθούν πολλά CD όπως «Το παιδί της νύχτας», το 1997 που έγινε πλατινένιο, το σίγγλ «Θέλω να γυρίσω» σε στίχους του Νίκου Βουρλιώτη και άλλα. Αργότερα το 2003 το Gucci φόρεμα αποθεώθηκε και πολλοί ήταν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του, ενώ το 2019 το «Ώρες μικρές» μετατράπηκε σε έναν από τους ύμνους του. Οι κορυφαίες δισκογραφικές συνεργασίες του ήταν ο Φίβος, ο Τάκης Μπουγάς και ο Πάνος Φαλάρας, Μέρι Λίντα που έκανε μπροστά στο μικρόφωνο, ερμήνευσε μαζί του το θρυλικό «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», Έλλη Κοκκίνου. Στην πίστα επίσης συνεργάστηκε με Νότης Φακιανάκη, Σταμάτη Γονίδη, Κατερίνα Στανίση, Νατάσα Θεοδωρίδου, Στέλιο Διονυσίου, Πίτσα Παπαδοπούλου, την οποία εκτιμούσε βαθιά. Και μπορούμε να ακούσουμε κάποιους από τους συνεργάτες του εδώ που μιλούν για τον ίδιο.
5: Ήταν πολύ κουρασμένος, πολύ ταλαιπωρημένος σε ορισμένα κομμάτια και τον κράταγε μόνο η σκηνή ξεκούραστο. Πρέπει η αξία του Γιώργου να δυναμώσει κι άλλο, αν και δεν δυναμώνει τόσο μεγάλη αξία, πού να φτάσει. Ο Γιώργος πρέπει να ακούγεται από αυτούς που τον ξέρουν ακόμα πιο δυνατά, γιατί ήταν ωραίο τύπο.
3: Μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια ήταν στενοχωρημένο. Οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγεία. Ήξερε που βρίσκεται, ήξερε τι κάνει. Δεν ήταν στον κόσμο του. Ήξερε πολύ καλά τη θέση που βρίσκεται. Δεν του άρεσε η θέση που βρισκόταν και δεν του άρεσαν και τα οικογενειακά προβλήματα που είχε. Δεν άλλαξε κάτι. Ένα χαρούμενο παιδί, το οποίο φαινόταν ότι θα πετάξει. Φαινόταν ότι θα απογειωθεί.

0: Πάντως, ο τελευταίος χρόνος Νίκη ήταν δύσκολος για τον τραγουδιστή. Το ακούσαμε να το λένε φίλοι και συνεργάτες. Η μακροχρόνια διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του κατέληξε στον εγκλεισμό του στο δρομοκαΐτιο μετά από εισαγγελική παραγγελία.
1: Δυστυχώς, η μεγάλη οικογενειακή ρήξη και οι αγωγές για την περιουσία του ήταν η σοβαρότερη δικαστική μάχη που αφορούσε την ίδια του την οικογένεια και κυρίως την αδελφή του Βάσο Μαζονάκη, η οποία επί χρόνια ήταν στενή του συνεργάτηδα. Επίσης, η υπόθεση του εγκλεισμού στο δρομοκαΐτιο και η κόντρα με το συγγενικό του περιβάλλον πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή μετά την ακούσια νοσηλεία του στο ψυχιατρικό ίδρυμα με εισαγγελική εντολή. Συλληπιτήρια τώρα εξέφρασαν πολλά κανάλια δισκογραφικές, ακόμα και η Λίνα Μενδώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού. Μπορούμε να ακούσουμε εδώ άλλο ένα απόσπασμα από την τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνο τον Ιούλιο, όπου πολύ ταπεινά δήλωνε: «Δεν ένιωσα ποτέ ότι είμαι Θεός, πάντα με υποβίβαζα».
2: Είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι, ξέρεις, είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στον κύριο. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα.
3: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των πολιτών βάζει ξεφρενή κουρσανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του Brent, γεγονός που δίνει τροφή στα σενάρια για μια νέα γραμμή άμυνας από το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να ανακουφιστούν οι καταναλωτές από το κύμα ανατιμήσεων. Το άλμα στο χρηματιστήριο ενέργειας και οι τιμές φωτιάς στις αντλίες φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων, καθώς αν άρχιζε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η μέση πανελλαδική τιμή θα ξεπερνούσε το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο από 1,10 που ήταν πέρυσι τον Οκτώβριο. Το διαθέσιμο περιθώριο από το υπερπλεώνασμα του 2025 γνωρίζουμε εσείς οι Σταυροπιεράκου, καλό μεσημέρι, ότι είναι 130 εκατομμύρια ευρώ.
4: Πράγματι, η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αρκεί να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το βαρέλι, το Brent, είναι πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι και του φυσικού αερίου πάνω από τα 80 ευρώ, θέτει σε εγρήγορση το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να παρέμβει για τη στήριξη των νοικοκυριών από την κούρσα των ανατιμήσεων. Αν οι ψηλές τιμές, Βασίλη, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διατηρηθούν, η πίεση μπορεί να μεταφερθεί σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα από τη χονδρεμπορική αγορά του ηλεκτρισμού και τα τιμολόγια ρεύματος ως τις μεταφορές, τη θέρμανση και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με τα σημερινά δεδομένα, να πούμε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, καθώς έχει εκτιναχθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Όπως είπες, υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο περίπου 130 εκατομμύρια από το υπερπλεώνασμα, προκειμένου ένα μέρος από αυτά να δοθεί στην επιδότηση του ντίζελ. Δεν αποκλείεται όμως, αν η κατάσταση επιδεινωθεί, να υπάρξει επιδότηση και για την αμόλυβδη. Σήμερα στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,11. Αυτό σημαίνει ότι στην περιφέρεια οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες. Υπάρχουν περιοχές που είναι πάνω από τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Οπότε αν υπάρξει συνέχιση, παραμείνει η κατάσταση ως έχει, θα έχουμε επιδότηση όχι μόνο για το ντίζελ αλλά και για την αμόλυβδη. Τώρα, η πίεση αυξάνεται πολύ εν ώψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης τον επόμενο μήνα. Έχουμε βέβαια μπροστά μας σχεδόν 5 εβδομάδες, αλλά αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση, η μέση πανελλαδική τιμή θα ήταν πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Πρόκειται για επίπεδο αρκετά πιο υψηλό από το 1,10 με 1,13 που ήταν η τιμή εκκίνησης πέρυσι τον Οκτώβριο, αλλά και από το 1 ευρώ και 80 λεπτά με τα οποία έκλεισε τον Απρίλιο η περισσινή περίοδος διάθεσης, όταν η κρίση στη Μέση Ανατολή ήδη είχε προκαλέσει ισχυρούς κλειδονισμούς στην ενεργειακή αγορά. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Με την τιμή αυξημένη κατά 80 λεπτά το λίτρο, μια πολυκατοικία με κατανάλωση 1.000 λίτρα το μήνα θα πλήρωνε σήμερα 1.900 ευρώ, όταν πέρυσι πλήρωσε 1.100 ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι το βάρος, το κόστος
5: τη για μεγάλη τα νοικοκυριά. Ακριβώς.
4: Λοιπόν, για το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σενάρια στο τραπέζι. Το ένα είναι απευθείας επιδότηση στην Αγγλία. Ζητούν παράγοντες της αγοράς μια τέτοια παρέμβαση, γιατί εκτιμούν θα είχε άμεσο αποτέλεσμα στη λιανική τιμή και θα περιόριζε το ποσό που καλείται να καταβάλει ο καταναλωτής. Το δεύτερο σενάριο είναι να έχουμε αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης και τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και τους συντελεστές που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής και βάσει των οποίων προκύπτει το ύψος της επιδότησης. Ενώ υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο που με τη συμμετοχή των δηληστηρίων στην όλη προσπάθεια, ώστε όπως επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης και να υπάρξουν κάποιες εκπτώσεις. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά να σου πω ότι η αγωνία υπάρχει και για το χονδρεμπορική του ρεύματος.
5: Χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας.
4: Ακριβώς. Ναι. Σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου, όπως σου είπα, έχει ξεπεράσει τα 80 ευρώ. Η ευρωπαϊκή τιμή, μιλάμε για μια εκκριστική άνοδο της τάξης του 150% σε ετήσια βάση. Και αυτό δημιουργεί εύλογη ανησυχία και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον το 30% της ηλεκτροπαραγωγής εξακολουθεί να προέρχεται από τις μονάδες φυσικού αερίου. Μιλάμε δηλαδή για μια τριπλή βόμβα στα νοικοκυριά, οπότε και η κυβέρνηση είναι σε κατάσταση ετοιμότητας και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβει για την στήριξή τους.
5: Τριπλή βόμβα και όλα τα σενάρια, όπως μας είπε εσείς, είναι πάνω στο τραπέζι. Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αναμένεται σε λίγη ώρα και η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα σενάρια να προεξοφλούν άνοδο των βασικών επιτοκίων.
0: Και αυτή η εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου είναι απόρρια της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δημόσια ο Τραμπ διαμηνεί ότι η σύγκρουση θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, συνεργάτες του τον έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος ενδέχεται να μην έχει τελειώσει στη διάρκεια της θητείας του. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
6: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη παρατείνει τη σύγκρουση προκειμένου να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ. Στο εσωτερικό της κυβέρνησής του, πάντως, οι εκτιμήσεις εμφανίζονται πολύ πιο επιφυλακτικές. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν συζητήσει με τον Τραμπ το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να αντέξει την αμερικανική στρατιωτική και οικονομική πίεση και ο πόλεμος να συνεχιστεί ακόμα και μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας τον Ιανουάριο του 29. Την ίδια ώρα ο Τραμπ απείλησε εκ νέου με πλήγμα στο όρος Πίκαξ, μια ισχυρά οχυρωμένη τοποθεσία κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάζ, όπου βρίσκονται δύο βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειράγκων. Η νέα προειδοποίηση ήρθε μετά τη μεγαλύτερη ανταλλαγή επιθέσεων εναντίον πλοίων από την έναρξη του πολέμου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε 10 πλοία κοντά στα στενά του Ορμούζ ως αντίπεινα για τη βύθιση 5 Ιρακινών πέτρα αεροφόρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κλιμάκωση διατηρεί ισχυρές πιέσεις στις ενεργειακές αγορές με το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τις μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ να παραμένουν σοβαρά διαταραγμένες. Ελισάβετ.
0: Πάντως, μιας και αναφερθήκαμε στις ενδιάμεσες εκλογές, Θανάση, δεν πρέπει να πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα για τον Τραμπ. Έφτασε στο σημείο να τάζει 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη αν κερδίσει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.
6: Ναι, μιλώντας σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Ντάλλας, ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε τους υποφόρους να αντιμετωπίσουν τις εκλογές σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο. Υποσχέθηκε την καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων, όσο και της γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη. Παρουσίασε μάλιστα τις προτινόμενες πληρωμές ως μέρισμα Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι τα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν αποκλειστικά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόταση, ωστόσο, γύρισε σοβαρά ερωτήματα για το κόστος και την εφαρμογή της. Η καταβολή 5.000 δολαρίων στους περίπου 270 εκατομμύρια ανήλικες της χώρας θα ξεπερνούσε τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το αμερικανικό δημόσιο χρέος ανέρχεται ήδη στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι New York Times υπενθυμίζουν ότι ο Τραμπ έχει εξαγγείλει και στο παρελθόν ανάλογες απευθείας πληρωμές προς Αμερικανούς, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί.
0: Και να κλείσουμε με μία είδηση που αφορά και εμάς, καθώς η Ουάσιγκτον χαιρέτησε τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα.
6: Ναι, η Ουάσιγκτον έδωσε σαφές πολιτικό σήμα στήριξης στη νέα Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Απαντώντας σε ερώτηση, εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι αυτή προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
5: Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε τριαντάφυλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν στην Αρτέμιδα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας. Ανθοπολείο Βιτρίνα, Θεοδόση Πάνου.
7: Ακριβώς. Και τα τριαντάφυλλα βεβαίως δεν είχαν καμία καλή οσμή, διότι την επικάλυπτε η κοκαίνη, 84 κιλά, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν βρεθεί, όσον αφορά όμως το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς κατά το παρελθόν έχουν βρεθεί τεράστιες ποσότητες, κυρίως σε πλοία. Όλες τις έρευνες τις πραγματοποίησε το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών και του ΣΔΟΕ, καθώς είχαν συνεργασία με την DIA, την Αμερικανική Υπηρεσία Καταπολέμησης Διακίνησης Ναρκωτικών. Αυτοί είχαν την πληροφορία για αυτή τη νέα μέθοδο που έχουν βρει οι βαρόνοι των καρτέλ στην Κολομβία για να εισάγουν καθαρή κοκαίνη, με πάρα πολύ μεγάλη βεβαίως χρηματική αξία, για να την εισάγουν λοιπόν στις πύλες της Ευρώπης. 4 άτομα έχουν συλληφθεί, ανάμεσά τους και 2.
8: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Σαρώνεις στην άσφαλτο, σκίζεις τα κύματα. Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
21: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Προσφορές στα μπαζάρ, παρόν, κούντα 4,99. Το στάκι 1-1. Χυμή Όλυμπος, 2,30. Νούτρι Βάλεϊ, 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
27: Ράδιο Σάμος
28: FM στους 102.
29: Και εγώ έπαθα και έμαθα σημείωση χαρακτηριστικά και δεν θα επιτρέψω να επαναληφθεί αυτό. Ενώ αναφερόμενος στις δηλώσεις για Καντάρι, θυμίζω ότι ουσιαστικά είχε συνθέσει σε ανάρτησή του την άνοδο του Χίτλερ στη Γερμανία με την άρνηση του Πασόκ να δεχθεί οποιαδήποτε συνεργασία, την απόφαση που πάρει το Πασόκ να δεχθεί οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι δεν είναι ο κ. Κακαντάρης τέλεχος της Ελλάς, δεν μετέχει τα όργανα, είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας, πήρε ουσιαστικά σαφείς αποστάσεις. Από εκεί και πέρα, να σου πω τέλος ότι έθεσε ως στόχο τη νίκη στις εκλογές. Έκανε ουσιαστικά μια επίθεση εντός αγωγών φιλίας στο Πασόκ, ωστόσο άφηκε εχμές για την τάση του, λέγοντας ότι δεν είναι αντίπαλοι με το Πασόκ, αλλά είναι ανταγωνιστές και ότι αντίπαλος της Ελλάς είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι ο Πρωθυπουργός επικαίρει όταν τσακώνονται για τη δεύτερη θέση. Και τέλος, όσον αφορά τα πρώην στελέχη της ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το πράσινο φως για την ένταξη της Ελλάδας, έστειλε μήνυμα πως όλοι είναι πρόσδεκτοι, αλλά δεν θα υπάρχει μεταβίβαση, όπως είπε, ιδιωτήτων και προνομίων στο νέο κόμμα.
30: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης τύπου που έδωσε.
31: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του άμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και λέω να σοβαρευτούμε διότι η συζήτηση αυτή που ανοίξαμε είναι μια συζήτηση που είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
30: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε βάθος τετραετίας φτάνει τα 40 δισεκατομμύρια, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Παπαθανάσης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
0: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό. Είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε επίπεδο τετραετίας φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια. Μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι έξω από κάθε δημοσιονομική λογική. Διότι τι κάνει, προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο. Ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο. Τώρα, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια...
1: Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
0: Δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά.
30: Κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη αποδίονται σε διαγωνισμό για το πιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα. Τσίπρας και πατριωτισμός δεν πάνε μαζί, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Είχαμε μέχρι στιγμής δύο ανακοινώσεις οικονομικών προγραμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία από τον Πρωθυπουργό και μία από τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτές τις δύο εμφανίσεις.
2: Βλέπω έναν διαγωνισμό ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής. Κοιτάξτε, πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί σε καμία περίπτωση.
1: Γιατί το λέτε αυτό τώρα, είναι πολύ, πολύ, πολύ...
2: Μιλάτε, Λώρα, με μία Μακεδόνισσα, μιλάτε με μία γυναίκα και όχι μόνο με μένα, αλλά με όλους τους Έλληνες που πόνεσε η ψυχή μας όταν υπέγραψε εκείνη την κατάρτιση συμφωνία. Και την οποία κατάρτισε τη συμφωνία των Πρεσπών, η κυβέρνηση όχι απλά δεν την έχει καταγγείλει, αλλά την έχει και τη χαίρεται. Άρα δεν πηγαίνει Τσίπρας και πατριωτισμός μαζί.
13: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Κοπέρνικους. Ρεκόρ 100.000 ετών στις θερμοκρασίες διαπιστώνουν οι ειδικοί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον θερμότερο Αύγουστο έζησε φέτος στην ιστορία του ο πλανήτης, με τη θερμοκρασία να αυξάνεται δραματικά και τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η μέση τιμή ανήλθε στους 16,96 βαθμούς Κελσίου, αυξημένη κατά περίπου 2 βαθμούς. Σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα βρίσκεται και η θερμοκρασία των ωκεανών. Η Ευρώπη, Τζένι Κρυθαρά, έζησε το εφετινό καλοκαίρι ορισμένες από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, και αυτό από ό,τι μας προειδοποιούν οι ειδικοί ήταν μόνο πρόγευση.
2: Μάλιστα, ο Αύγουστος φέτος ήταν ο πρώτος μήνας από τον Νοέμβριο του 2025 που ξεπέρασε τους 1,5 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή το όριο που έχει τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούν το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, με παρατεταμένους, έντονους και πρόωρους καύσωνες που ξεκίνησαν ήδη από το Μάιο, όπως θυμόμαστε. Τον Αύγουστο η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,26 βαθμούς Κελσίου στην Ευρωπαϊκή Ξηρά, καθιστώντας τον περασμένο μήνα τον τέταρτο θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η Ευρώπη υπέστη επίσης εκτεταμένη ξηρασία, με εξαιρετικά χαμηλές στάθμες νερού σε ποτάμια, όπως είδαμε στο Ρήνο και στο Δούναβι. Οι ωκεανοί εκτός των πολικών περιοχών κατέγραψαν επίσης ρεκόρ όσον αφορά τη μέση θερμοκρασία τους τον περασμένο μήνα, ακριβώς λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 21,07 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για τον Αύγουστο, ξεπερνώντας ακόμα και το ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2023. Ο εκτελεστικός γραμματέας του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, ο Σάιμον Ντιλ, δήλωσε πως η λύση για να αποτραπεί η κατάρρευση νέων θερμοκρασιών ρεκόρ είναι ξεκάθαρη, και αυτή είναι η ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.
3: Αλλάζουμε σελίδα και περνάμε σε ένα ιατρικό επίτευγμα που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Μιλάμε για την 54χρονη που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που βρισκόταν σε κρυοσυντήρηση για 22 ολόκληρα χρόνια. Είναι ένα διεθνές ρεκόρ, αλλά πίσω από τους αριθμούς και την επιστημονική πρωτιά κρύβεται μια τραγική ιστορία, Γρηγόρη Διβάνη.
4: Ναι, η ιστορία της Χριστίνας Ράπτη Τζελέπη είναι μία από τις πιο συγκινητικές υποθέσεις στα χρονικά της παγκόσμιας ιατρικής, συνδυάζοντας μία οικογενειακή τραγωδία και μία ιστορική επιστημονική πρωτιά. Το χρονικό της υπόθεσης, το 2004, η γυναίκα υποβάλλεται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης και αποκτά με την πρώτη προσπάθεια ένα υγιέστατο αγοράκι. Τα υπόλοιπα έμβρια υψηλής ποιότητας από τον ίδιο κύκλο τίθενται σε κρυοσυντήρηση, δηλαδή καταψύχονται και φυλάσσονται σε υγρό άζωτο στους μείον 196 βαθμούς Κελσίου. Διαδικασία που επιτρέπει στα έμβρια να παραμείνουν αναλύωτα στο χρόνο. Πέρσι τον Οκτώβριο η οικογένεια δέχεται ένα τρομερό πλήγμα. Μονάκριβος γιος του, σε ηλικία 21 ετών, χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα και οι γονείς παίρνουν την απόφαση να επιστρέψουν στο κέντρο αναπαραγωγής και να δώσουν μια ευκαιρία στα έμβρια που περίμεναν παγωμένα στο υγρό άζωτο για πάνω από 2 δεκαετίες. Το Δεκέμβριο του 2025 η εμβριομεταφορά πραγματοποιείται με επιτυχία και έπειτα από μια πλήρη και ομαλή κοίηση 39 εβδομάδων η 54χρονη Χριστίνα φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς καταγεγραμμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης για αυτόλογο υλικό, δηλαδή για έμβρια της ίδιας της μητέρας και όχι από δωρεά. Από την ημέρα της κατάψυξης μέχρι τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια και 5 μήνες, ενώ το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ανήκε στην Ιαπωνία με 18 χρόνια και 3 μήνες. Η Χριστίνα Ράπτη, η 54χρονη μητέρα, μίλησε στο Open για την απόφαση και την εμπειρία της.
5: Πριν από 10 μήνες έφυγε το μοναχοπέδι μας 21 χρονών. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, η οποία μας οδήγησε λίγο σε ένα σοκ στην αρχή. Όμως είχαμε κάποια γονιμοποιημένα έμβρια. Αντί να επιλέξουμε να κλείσουμε το σπίτι μας, το οποίο βουβάθηκε ξαφνικά, μήνα μορφανή από παιδί, αποφασίσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να φέρουμε πάλι χαρά στο σπίτι μας. Πήγαμε, ξεκινήσαμε τη διαδικασία, πέτυχε αμέσως, πήγαν όλα μια χαρά. Το μόνο παράπονο είναι ότι μας πίεσε, δεν προλάβαμε να πεθύσουμε το παιδί μας, γιατί έπρεπε λόγω ορίου ηλικίας, εγώ σε λίγους μήνες θα έκλεινα τα 54, ο νόμος λέει μέχρι τα 54.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Ο Αλγουαθίλ διαδέχεται το Μεντιλίμπαρ.
6: Επίσημα, πριν από δύο ώρες, είπα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον 55χρονο Βάσκο προπονητή Ιμανόλ Αλκουαθίλ, που είναι ο αντικαταστάτης του επίσης Βάσκου τεχνικού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα του Πειραιά μετά από 2,5 χρονιά παρουσία στον πάγκο της. Χθες το βράδυ, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ, έναν προπονητή που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League το 2024 και του πρωταθλήματος του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup έναν χρόνο αργότερα. Σε 127 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη ήταν ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού με απολογισμό 79 νίκες, 28 ισοπαλίες, 20 ήττες. Θα κατέχει πάντα ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου, τόνισε ΠΑΕ Ολυμπιακός στη χθεσινή της ανακοίνωση για το τέλος συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει, αναφέρθηκε για τον Μεντιλίμπαρ. Από Βάσκο, τεχνικό σε Βάσκο λοιπόν πλέον Ολυμπιακός, ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση σε καταστάσεις του Ρέντι. Έχει συνδέσει το όνομά του με την Real Sociedad. Υπήρξε ποδοσφαιριστής της και προπονητής της από το 2018 έως το 2025, κατακτώντας το κύπελο Ισπανίας και βγάζοντας την Sociedad στο Champions League και στο Europa League. Το καλοκαίρι του 2025 πήγε στην Al Sabah της Σαουδικής Αραβίας, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού αποχαιρέτησαν με μηνύματά τους τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έναν τεχνικό που σίγουρα Βασίλη Κελισάβετ ανέβασε τον πύχη στον Ολυμπιακό πολύ ψηλά, αφού οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, την οτροπία και τη σφραγίδα που άφησε στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο αρχηγός της ομάδας Παναγιώτης Ρέτσος. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις. Την Κηφισιά υποδέχεται το Παναθηναϊκό 9 και 4 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική στη Super League δεν υπολογίζονται με τους πράσινους τραυματίες Τσάπρας Τσιριβέγια, ο τιμερωμένος Ντέσσερς και ο ανίτιμος Κρίστιασεν. Σε ό,τι αφορά τον Σίριελ Ντέσσερς, μειώθηκε η ποινή του από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για την κόκκινη κάρτα που είχε δει στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ από 3 αγωνιστικές σε 1. Έτσι θα απουσιάσει μόνο στο απόψινό παιχνίδι με την Κηφισιά. Για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα στην Τρίπολη, ο Αστέρας υποδέχεται τον Άρη. Χθες ο κάτοχος τίτλου Όφη σημείωσε την πρώτη του νίκη στη νέα διοργάνωση, επικρατώντας 3-0 του Νέστου Χρυσούπολης ομάδα της Super League 2. Και τέλος, η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Γιαννούλη Λαριτζάκη, αποχώρησε από τον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Υπέγραψε στην ΑΕΚ συμβόλαιο μέχρι το 2029.
0: Ο καιρός.
3: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται αύριο, από το Σαββατοκύριακο όμως αλλάζει το σκηνικό, γίνεται πιο φθινοπορεινό, Τάσο Αρνιακέ.
7: Χάβεται έτσι όπως τα λες, είναι το έκτο πιο ζεστό καλοκαίρι όλων των εποχών, σιγά σιγά αρχίζει να μας εγκαταλείπει, αφού αύριο και το Σάββατο θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες του. Αυτό τον ημερό θα φτάσουμε τους 36, δεν αποκλείεται και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή όμως και μετά το φθινόπωρο έρχεται από τα δυτικά και τα βόρεια, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας στους 30-31 βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη εβδομάδα. Πιο αναλυτικά τώρα, για αύριο Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα, αλλά το απόγευμα θα συννεφιάσει κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά. Δυτικούς ανέμους στα δυτικά και βοριάδες στα ανατολικά 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6. Θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στην Λάρισα, το Αγρίνιο δεν αποκλείται και τους 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιακάδα, ασθενείς ανέμους στον Θεσσαλονικό. Στα νυχτά όμως και στον Εβοϊκό θα φτάσουμε τα 5 με 6, θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
8: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή σε σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Γιώργος Μαζονάκης, τι κατέθεσε η γιατρός της κλινικής στο Κολωνάκι.
3: Και στο enikos.gr, τουρκικό κρεσέντο κατά της Ελλάδας, προκλητική εικόνα του Υπουργείου Άμυνας με την ημισέλινο στο μπλε και εμπριστικό μήνυμα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
9: Θάνος Μικρούτσικος, αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη στον Real FM 97,8.
10: Με μια πυρό.
9: Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται στο στούντιο του Real FM τον Μανώλη Μητσιά, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη. Συντονισμένη.
11: Σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και αν.
17: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
18: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
18: και 6977-8093-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι
19: στα χείλη.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
5: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
23: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.

0: Ήταν αναμφισβήτητα ο πρίγκιπας της νύχτας, Λουκία Γκάτσου, ένας πολύ αγαπητός τραγουδιστής, πάρα πολύ αγαπητός.
1: Για όλους
0: και
1: μας.
0: Και ξέρεις
1: για όλους
0: πώς
1: μας.
0: Το κατάλαβα πόσο αγαπητός ήταν.
1: Από
0: το πρωί, βλέποντας αυτό
1: ακριβώς.
0: Το κύμα συγκίνησης, δεν μπορούσα να φανταστώ
1: χθες,
0: ότι
1: ο Γιώργος Μαζωνάκης...
0: Ξαφνικά, μετά την εκπομπή, ναι. Και πρέπει να σου πω και κάτι ακόμα. Μιλάμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε χθες ξαφνικά, 6 παρά 20 το απόγευμα. Είχε μεταφερθεί, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο Ελπής από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Θα πούμε όλο το χρονικό, θα έχουμε συνεντεύξεις, θα αφιερώσουμε μεγάλο μέρος της εκπομπής στο Γιώργο Μαζωνάκη. Γιατί ξέρεις, πήγα να πω κάτι το οποίο. Θέλω να αφήσει να πω κάτι το οποίο με έχει συγκλονίσει. Θέλω να πω το εξής. Ένα θέμα είναι το κύμα αυτό συγκίνησης και σοκ στο Πανελλήνιο. Το άλλο θέμα είναι ότι κάποιοι βγήκαν μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ακόμα είναι άταφος, να θυμηθούν τι είχε συμβεί πέρσι με το ψυχιατρίο, τι αδυναμίες είχε όταν έρμα το παθό. Και είδα τι είχε συμβεί πέρσι με το ψυχιατρίο, τι αδυναμίες είχε όταν έρμα το παθό.

0: μπράβο, καλά το λες. Θα βγουν οι άνθρωποι οι οποίοι τόσο καιρό ήταν δίπλα του και του έκαναν το φίλο. Πέθανε στα 54, ναι, ξαφνικά ένα απόγευμα. Να πούν ναι, αλλά. Ναι, αλλά. Δεν τρεπόμαστε, ναι, λιγάκι.
1: Ακριβώς,
0: και βλέπω
1: ακριβώς
0: όλα αυτά τα χιλιάδες μηνύματα που λένε βγάλτε το σκασμό. Σεβαστείτε ότι ένας άνθρωπος που μόνος του, από τα 20 του έβγαλε δίσκο στην Πάτρα το 93.
1: Βέβαια.
0: Θα τραγουδούσε για 33 του χρόνια.
1: Και μόνος του είχε μιλήσει, ναι, και για πολλά από, το, από τους δαίμονες και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.
0: Βεβαίως.
1: Είχε μιλήσει ανοιχτά. Και για το όλο θέμα και όλο αυτό που είχε γίνει πέρσι μόνος του. Είχε βγει και το είχε μιλήσει και είχε αντιμετωπίσει. Και πρέπει να σταματάει αυτή η ανθρωποφαγία. Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος σε αυτή την ανθρωποφαγία.
0: Επειδή και εσύ και εγώ το έχουμε βιώσει, αλλά εδώ υπάρχει ένας θάνατος στη μέση. Θάνατος, και λεπτομέρεια λέω εγώ, κύριοι οι οποίοι είστε οι ανθρωποφάγοι της ζούγκλας που ζούμε, θέλω να πω, και δεν με έχετε ξανακούσει έτσι, θέλω να πω ότι πρέπει να τεθεί ένα όριο στην κοινωνία. Δηλαδή δεν παίρνουμε το κινητό, το οτιδήποτε στα social media και πυροβολούμε.
1: Ναι,
0: υπάρχει ένα σεβασμό, ναι, στοιχειώδης.
1: Καλά είναι τα like, καλά είναι τα νούμερα, καλά είναι όλα, ναι, αλλά και υπάρχει μια κόκκινη γραμμή.
0: Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι που... Καλώς τον Θεοδόση Πάνου και ευχαριστούμε που ήρθε σε πάνω από την εφημερίδα για μας. Ο αστυνομικός μας συντάκτης και ο φίλος μας ο Θεοδόσης. Mm-hmm. Χαίρομαι που αυτή τη φορά Λουκία και Θεοδόση 101% σε αυτούς που τόλμησαν να κάνουν σχόλια και να θυμηθούν σήμερα με άταφο το Μαζονάκι πώς λαόσα του είχαν συμβεί σε αυτή την περιπετειώδη ζωή του. Η απάντηση ήταν βγάλτε το σκασμό, κύριοι, και μπράβο τους. Λοιπόν, να πούμε γιατί ξεκινήσαμε. Εγώ θέλω τα μηνύματά σας. Στο 2-11-208-200 η Αναστασία Γκεγκελεζίου περιμένει. Στούντιο papakirialfm.gr. Απέναντι μας Γιώργος Νταβαρίνου στην κονσόλα του ήχου, Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης και Θεοδόσης Πάνου. Και σε λίγο μαζί μας, εκτάκτος, ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, που είναι υπεύθυνος από τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας για την έρευνα,
1: ναι,
0: και η Ματίνα Παγώνη, ακριβώς. Αλλά πρώτα θα μας δώσει ο Θεοδόσης Πάνου τις τελευταίες πληροφορίες, mm-hmm, γιατί έχει μπει το ελληνικό FBI, mm-hmm, γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο οι πρώτοι έλεγχοι. Mm-hmm. Δύο τίτλους θα πω, Θεοδόση, και μας πεις τα νεότερα. Mm-hmm. Πάει λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης, και σύμφωνα με τις καταθέσεις που θα μας πει αναλυτικά ο Θεοδόσης, να κάνει χθες το απόγευμα πλασμαφαίρεση. Θα μας εξηγήσει η κυρία Παγώνη και ο κύριος Πατούλης τι είναι η πλασμαφαίρεση. Του βάζουν δύο φλεβοκαθετήρες. Στο δεύτερο, η γιατρός είναι ένα ζευγάρι που έχει το ιατρείο. Mm-hmm. Παθαίνει ανακοπή. Λένε ότι πήγαν να του δώσουν πρώτες βοήθειες, δεν το ξέρω, θα το δείξει η έρευνα αυτό. Ειδοποιούν το ΕΚΑΒ, δεν ξέρω πόσο, μου έλεγε ένας κορυφαίος γιατρός. Πρέπει να δούμε πόση ώρα μετά το περιστατικό το ειδοποίησαν.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Άλλο να έρθει αμέσως και άλλο να προσπαθούσαν για να το κουκουλώσουν μισή ώρα, να το σώσουν μόνοι τους, χωρίς να έχουν τα μηχανήματα και τον απεινιδωτή ή τις γνώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Έρχεται το ΕΚΑΒ σε 4 λεπτά, κάνει κάρπα, το στέλνει με ασθενοφόρο. Διαπιστώνει το θάνατό σου, το ελπίζει 6 παρα 20. Θεοδόση, μπορείς να μας πεις, έχουν καταθέσει. Το ζευγάρι έχει αφαιθεί ελεύθερο. Προσήχθηκε, mm-hmm, και αφέθηκε ελεύθερο.
2: Προς
0: τον
2: το
0: γιατρό.
2: Ελεύθερο.
0: Τι προκύπτει από τις μέχρι στιγμής έρευνες, τι βρέθηκε στο ιατρείο, τι προκύπτει λεπτό προς λεπτό, πώς φτάσαμε στο θάνατο το ξαφνικό του Γιώργου Μαζονέκη.
2: Στο ιατρείο, όσον αφορά την αστυνομική έρευνα, δεν έχει γίνει γνωστό κάτι το περίεργο να έχει βρεθεί. Αντιθέτως όμως φαίνεται ότι διαβιβάζουν και ενημερώνουν την ελληνική αστυνομία από τον Ιατρικό Σύλλογο ότι έχουν βρεθεί δύο μηχανήματα για την πλασμαφαίρεση,
0: ναι, ναι,
2: το λέω σωστά.
0: Σωστά, δύο μηχανήματα.
2: Λοιπόν, τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν
0: το
2: στο συγκεκριμένο. Ακριβώς,
0: ναι,
2: δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Δεν
2: διότι το 2024, το 2025, σε έκτακτους και ευνηδιαστικούς ελέγχους που ισχυρίζονται ότι έκαναν στον Ιατρικό Σύλλογο, αυτά τα μηχανήματα δεν είχαν βρεθεί. Παράλληλα. Ναι, ναι, δεν υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα, γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
0: Μέχρι
2: αυτά
0: το 25.
2: Μέχρι το 25, ο τελευταίος έλεγχος γίνεται.
0: Πολύ σοβαρή
2: αποκάλυψη, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Το 2013, αυτά τα λέει επισημώς και ο κύριος Πατούλης, να τον ρωτήσετε. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Το 2013 παίρνει άδεια ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο άνευ ειδικότητας. Δηλαδή,
0: ήταν η γιατρός, η σύζυγος χωρίς ειδικότητα.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει λοιπόν την ειδικότητα ή την σχετική άδεια την ιατρική να πραγματοποιεί τέτοιες ιατρικές ενέργειες. Το κλείνουμε αυτό. Μάλιστα. Πάμε όμως στο πολύ σημαντικό που σου είπε ο κορυφαίος γιατρός που μίλησες. Φαίνεται να έχει δίκιο. Η ώρα.
0: Ναι,
2: γι' αυτό και ψάχνουν βιντεοληπτικό, ναι, ναι, υλικό οι αστυνομικοί για να δουν επακριβώς τι ώρα πήγε εκεί ο δημοφιλής τραγουδιστής, τι ώρα υπέστη το επεισόδιο, διότι φαίνεται ότι ο άνθρωπος υπέστη

0: καρδιακή ανακοπή.
1: Σωστά.
0: Το ζητούμενο όμως είναι...
1: αμέσως, το κουκούλωσαν
0: δύο.
1: Και όταν ειδοποίησαν ήταν πια αργά.
0: Περιμένει.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Το ένα είναι αυτό που λες.
2: Έχουμε
0: πολύ
2: κάποια
0: σωστό.
2: Νεότερη πότε πληροφορία
1: όχι, όχι, δεν υπάρχει
0: και, και θα σας εξηγήσω το πότε ειδοποιήθηκε. Και κυρίως ποιος είναι ο μηχανισμός που προκαλεί την ανακοπή στο δημοφιλή τραγουδιστή. Γεγονός είναι ότι η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ γίνεται 16 και 21. 16 και 28 φτάνει άμεσα μοτοσυκλέτα. Με διασώστη στο σημείο, όλοι στο κέντρο έχουμε δει τους διασώστες με τις μοτοσυκλέτες που σταθμεύουν σε κυρία σημεία. Ακριβώς, βέβαια, βέβαια.
1: Κάρπα, πινιδωτής, όλους.
0: Το πιο σημαντικό, οι ενέργειες που κάνει ο συγκεκριμένος διασώστης είναι άμεσα διασωλήνωση. Επιτόπου.
1: Ναι, ναι.
0: Σε συνέχεια, 16 και 45 φτάνει στο Ελπής. 17 και 40 ανακοινώνεται ο θάνατος. Το ερωτηματικό όμως είναι, πότε παθαίνει την ανακοπή ο δημοφιλής τραγούδιστης, τι ώρα την παθαίνει αυτή την ανακοπή? Στην κατάθεσή της η ιατρός που είναι στο ιατρείο,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: φαίνεται
1: ναι,
0: να τοποθετεί και τον φλεβοκαθετήρα,
1: ναι, ναι.
0: Στην κατάθεσή της λέει
1: ότι είχα να τον δω από το 21, ήρθε,
0: ακριβώς,
1: δεν είχε καλή εικόνα, του είπα κάνε πλασμαφαίρεση και όταν του έβαζα το δεύτερο φλεβοκαθετήρα κατέρευσε.
0: Λέει και κάτι και κάποια άλλα όμως πιο σημαντικά.
1: Για
0: τα οποία είναι
1: δώσω.
0: Τα εξής. Ότι η εικόνα του δεν ήταν καθόλου καλή και της είπε και ο ίδιος ότι δεν είμαι καθόλου καλά, δεν πέρασα καλό βράδυ, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου τη διάρκεια της νύχτας και σε παρακαλώ θέλω να με βοηθήσεις σε αυτό. Οι γιατροί λένε ότι ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενού σε ένα ιατρείο, το πιο πιθανό είναι όταν βλέπουμε μια σοβαρή κλινική εικόνα, λένε οι γιατροί, είναι να ενημερωθεί άμεσα το ΕΚΑΒ, να προσφερθούν κάποιες βοήθειες στον ασθενή και να περιμένει την παραλαβή του από τους διασώσεις και στη συνέχεια την διακομιδή του προς το νοσοκομείο. Τέλος πάντων, όλα φαίνεται να ξεκαθαρίσουν όταν ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της ιατροδικαστικής έρευνας.
1: Αύριο θα γίνει νεκροψία.
0: Αύριο θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή. Εκεί θα προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν θα προσδιοριστεί και ο μηχανισμός ο οποίος προκαλεί την ανακοπή. Ωστόσο, το πιο σημαντικό όλων είναι οι τοξικολογικές. Οι τοξικολογικές, ως γνωστόν, θέλουν ένα χρονικό διάστημα για να βγουν και βεβαίως.
1: Κάποιες ουσίες δηλαδή που μπορεί να επιβάρουν την κατάστασή του.
0: Εκεί θα υπάρχει και μια ολοκληρωμένη εικόνα σε συνδυασμό τόσο με τις τοξικολογικές όσο με την νεκροψία. Νεκροτομή. Τώρα ίσως να προσδιοριστεί
1: ότι...
0: και επακριβώς, επακριβώς με μικρές αποκλίσεις η ώρα θανάτου, το χρονικό όριο θανάτου.
1: Σωστό,
0: αλλά θα το δούμε αυτό,
1: κρίσιμο.
0: Ας το κρατήσουμε.
1: Η γιατρός ισχύει ότι λέει ότι τον είδα σε υπερδιέγερση.
0: Σε υπερδιέγερση, ναι, βεβαίως.
1: Και του είπα μήπως κάνεις πλασμαφαίρεση. Δηλαδή θέλω να πω ήταν δική της πρωτοβουλία, δεν ήταν κάτι που το κάνει συχνά ο τραγουδιστής. Λέει η γιατρός. Λέει η γιατρός.
0: Ακριβώς. Επειδή είναι πληροφορίες όλα αυτά που μας έρχονται όσον αφορά την κατάθεση, θα προσπαθήσω να είμαι κάπως πιο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Γεγονός είναι ότι εφόσον ξεκινάει αυτή η διαδικασία, συνεννούν και οι δύο να γίνει αυτή η διαδικασία.
1: Σωστός.
0: Της πλασμαφαίρεσης. Το τι έπρεπε να γίνει, αυτό νομίζω ότι θα ξεκαθαριστεί από την ολοκλήρωση των έρευνων και συνέχεια από την ανάλογη νομική αντιμετώπιση.
1: Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Πατούλη και την κυρία Παγώνη, αλλά ήδη μου έχει πει ο κύριος Πατούλης ότι αυτή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης γίνεται νομίμως σε τρία, όχι σε όλα, ούτε καν σε όλα. Σε τρία υπάρχουν τα μηχανήματα δημόσια νοσοκομεία, στο λαϊκό, στο γενικό κρατικό και στο αττικό νοσοκομείο.
0: Και εγώ θα σας προσθέσω το εξής. Στην διεθνή βιβλιογραφία, γιατί κάθεσα να το δω για να έχω και μία άποψη. Αναφέρεται ότι τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες γίνονται από ειδικευμένο αιματολόγο που έχει την ειδίκευση με την παρουσία εντατικολόγου αλλά και καρδιολόγου. Με ειδικά μηχανήματα, με πολύ συγκεκριμένα ISO, με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σωστά φέρεται να το είπε ο κύριος Πατούλης, τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες γίνονται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία που έχουν, διαθέτουν τον κατάλληλο, τα κατάλληλα μηχανήματα, τα ειδικευμένα μηχανήματα και σε κλινικές που έχουν πάρει άδεια για τέτοιους είδους ιατρικές ενέργειες και διαθέτουν το προσωπικό και τα μηχανήματα όλα εξειδικευμένα.
1: Μας έδωσε λοιπόν το αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ ο Θεοδόσης Πάνου με όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τις έρευνες της αστυνομίας. Το ελληνικό FBI το έχει αναλάβει.
0: Μαζί με υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών, το ελληνικό FBI έχει αποστείλει δύο άτομα από το ανθρωποκτονιών λόγω ειδίκευσης.
1: Συμμετέχει, μάλιστα.
0: Ναι,
1: ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση Πάνου. Καλησπέριζουμε την κυρία Ματίνα Παγώνη, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομικών Γιατρών Ελλάδας. και πρόεδρο υπηρεσιακή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κυρία Παγώνη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Το ερώτημα είναι, θα έχουμε σε λίγο. Α, και ο κύριος Πατούλης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, κύριε Πατούλη.
3: Καλησπέρα, κύριε Σταυλά, κύριε Αγκάτση.
1: Επειδή κάνει την έρευνα ο κύριος Πατούλης, κύριε Παγώνη, επιτρέψτε μας να ξεκινήσουμε από εκείνο και να ακούσουμε και τα νεότερα. Γιατί έχει πάει στο ιατρείο, έχει δει. Πείτε μας λοιπόν, κύριε πρόεδρε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές από το πρωί, τι έχει βρεθεί σε αυτό το ιατρείο, τι ήταν νόμιμο και τι ήταν παράνομο.
3: Λοιπόν, καταρχάς από την αρχή πάλι να πούμε ότι αυτό το ιατρείο είναι ένα ιατρείο πρωτοβάθμιας παθολογικής ιατρικής, ένα συσταγαζόμενο ιατρείο παθολόγου και άνευ ειδικότητος γιατρού.
1: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν δεν δικαιούται να εκτελεί τέτοιες ενέργειες όπως εμπροκειμένο της πλασμασφαίρεσης, αυτό τελεία και παύλα. Όποιος το έκανε ή αν το έκανε παρανόμως και μάλιστα με ίδια βούληση.
1: Ποιος ελέγχει, πριν φτάσουμε εκεί, θα πάμε μετά. Ποιος ελέγχει το ιατρείο, δηλαδή ποιος δίνει άδεια σε κάθε ιατρείο και διαπιστώνει με ελέγχους χρόνο χρόνο.
2: Και ποιος προστατεύει και τον κόσμο, κύριε Πατούλη, αυτή τη στιγμή, γιατί πήγε ένας επώνυμος άνθρωπος και έχασε τη ζωή του εκεί. Θα μπορούσε να πάει ένας από εμάς, ας πούμε, και να μην είχε γίνει τέτοιο μεγάλο θέμα.
1: Ποιος έκανε τους ελέγχους στο ιατρείο.
3: Για κάτσου, από ό,τι μαθαίνετε και μαθαίνουμε, πηγαίναν και πάρα πολύ επώνυμοι.
1: Ναι.
3: Ακούστε, καταρχάς να πούμε ότι η άδεια του ιατρείου το 2004 ξεκίνησε από άδεια της νομαρχίας με τη σύνθεση πάλι παθολογικό ιατρείο. Το 2013 αλλάζοντας μία διεύθυνση από Υψηλάντου και πηγαίνοντας στην Καϊάνδρου, εκεί που είναι τώρα, Καρνεάδου, εκεί ακριβώς υπήρξε η αδειοδότηση το 2013 από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
1: Από εσάς λοιπόν, από το Σύλλογο σας. Μετά ελέγχεται.
3: Ελέγχθηκε δειγματοληπτικά και θα λέγει κανείς απρόοπτα το 2024 στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων και μάλιστα αδειοδοτημένων ιατρίων, στο οποίο δεν υπήρξε και δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει μηχάνημα τουλάχιστον πλασμαφέρεσης.
1: Είναι ογκώδες μηχάνημα, μπορεί κάποιος να το κρύψει όταν πάτε για έλεγχο και μετά να το ξαναεμφανίσει, να το πάει στην αποθήκη.
3: Όχι, καταρχάς είναι ένα μεγάλο μηχάνημα.
1: Άρα δεν μεταφέρεται.
3: Μηχάνημα,
1: δεν είναι μια βαλίτσα.
3: Μπορεί να μεταφερθεί, αλλά γίνεται σε ερώτες. Αλλά αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω ήταν ένα μεγάλο ιατρείο 200 τετραγωνικών μέτρων. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορούσαν να το είχαν κρύψει. 25 εβδόμου του 25 υπήρξε και πάλι νέος απροειδοποιητός έλεγχος στην Καρενάδου 11, όσο και εκεί προφανώς δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει.
1: Ξαναλέω, μπορεί κάποιος να κρύψει, επιμένω, δεν με απαντήσατε, αυτό το μηχάνημα και μετά να το ξαναεμφανίσει. Πάει σε μια αποθήκη.
3: Προφανώς μπορεί.
1: Άρα δεν αυτό δεν έχει κανόημα. Μπορεί να το έχει και να το μεταφέρει. Ο Ιατρικός Σύλλογος πάντως έχει πιστοποιήσει ότι δεν υπήρχε το μηχάνημα.
3: Δεν χτίζεται. Προφανώς η τριμελής επιτροπή των ανθρώπων που είναι από δύο γιατρούς, μάλιστα ένας από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενός πολιτικού μηχανικού για να βλέπει και τα. Είναι τριμελής επιτροπή για να μπορεί να βλέπει και τα ζητήματα που σχετίζονται με τα πολυοδομικά και άλλα. Αυτοί είναι εκείνοι που υπογράφουν. Διαπιστώθηκε μόνο η παρουσία φυγοκέντρου. Και γι' αυτό ακριβώς ζήτησαν να απομακρυνθεί, διότι δεν έχει καμία σχέση με ένα παθολογικό ιατρείο.
1: Ωραία, σήμερα που έγινε έλεγχος κατόπιν θανάτου, τι βρήκατε?
3: Στις 9/9/25 υπήρξαν και πάλι κάποιες δόσεις συμμόρφωσης, αν μου επιτρέπετε, σχετικά με τη φυγόκεντρο. Ξαναπήγε η Επιτροπή Επανέλεγχος 17/9, στην οποία υπήρξε επιβεβαίωση συμμόρφωση για τη φυγόκεντρο και δεν υπήρξε κανένα άλλο μηχάνημα.
1: Σήμερα τι βρήκατε?
3: Σήμερα στην παρουσία και συντάσσεται αυτή τη στιγμή το πόρισμα από την Επιτροπή.
1: Βρήκατε δύο μηχανήματα.
3: Υπήρξαν δύο μηχανήματα.
1: Όχι ένα, δύο.
3: Δύο.
1: Πίστευτε.
3: Στα οποία προφανώς κακώς υπήρχαν, να το συζητήσουμε αυτό.
1: Ναι.
3: Από την άλλη πλευρά υπήρχαν και αναλώσιμα υλικά, από ό,τι διαπιστώθηκαν, που σχετίζονταν με το μηχάνημα αυτό. Αλλά και ένα πολύ, αν θέλετε, ακραίο γεγονός, εγώ το κρίνω ότι είναι ακραίο, ότι δεν υπήρχε ούτε απεινιδωτής. Δηλαδή δεν υπήρχε.
2: Δεν υπήρχε. Άρα από δεν έγινε καμία προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Καμία επαρκής προσπάθεια.
3: Αν έγινε σε επίπεδο αντιλαμβάνεστε κάρπα στο επίπεδο.
2: Μόνο κάρπα, των, ναι.
3: Τη αναζωγόνηση με έναν φυσικό τρόπο, αλλά είναι σίγουρο ότι ο απειλειδωτής σε ένα τέτοιο γιατρό, ας πούμε, που θα ήθελε κάποιος να διενεργήσει.
1: Είναι απαραίτητο. Είναι...
3: μία τέτοια διενεργήση.
1: Μία ερώτηση, πάμε στην κυρία Παγώνη, κύριε Πατούλη. Πόσα, πού προβλέπετε με βάση τον νόμο να υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ισχύει μόνο σε δημόσια νοσοκομεία?
3: Εδώ στην Ελλάδα, και θα σας το πει και η κυρία Παγώνη,
1: ναι,
3: υπάρχουν μόνο για θεραπευτικούς αιματολογικούς λόγους σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό, το Γενικό, Κρατικό και το Αττικό.
1: Ναι.
3: Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια προσπάθεια διαχείρισης της ευζωίας, μακροζωίας σε κάποιες άλλες χώρες όπως Γερμανία και Ελβετία, όπου έχουν απλοποιήσει λίγο την πλασμαφαίρεση με ένα μηχάνημα, το οποίο όμως και πάλι αυτό δεν μπορεί να διενεργηθεί σε ιατρείο, πρέπει να είναι σε μονάδα ημερήσια νοσηλείας ή day clinic,
1: προφανώς
3: με ένα team γιατρών σε κάθε περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει διαθέσιμη διότι... εντατική αν συμβεί κάτι, να υπάρχει
3: ακριβώς,
1: μια...
3: ακριβώς,
1: όπως είναι στα χειρουργία.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια επίπονη διαδικασία για έναν επιβαρημένο οργανισμό. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτή την πλασμαφαίρεση και πολύ περισσότερο αν συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο είναι απρόβλεπτο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μηχανήματα και γιατρούς.
1: Πάμε στην κυρία Παγώνη. Ελάτε, κυρία Παγώνη. Άρα, μας είπε ο πρόεδρος τα δεδομένα των ελέγχων. Πάμε τώρα στη δική σας πλευρά.
4: Κύριε Καβελάκη, έχουμε να διαχειριστούμε ένα περιστατικό που ήταν ένα σοβαρό περιστατικό, γιατί και ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης είπε στη γιατρό, που τελικά η γιατρός αυτή είναι χωρίς ειδικότητα, ενώ έλεγε στην αρχή ότι ήταν.
2: Α, χωρίς ειδικότητα.
4: Χωρίς ειδικότητα, το τονίζω, σε ένα παθολογικό ιατρείο και υποδέχεται έναν ασθενή, ο οποίος της είπε εδώ και δύο μέρες δεν αισθάνομαι καλά, και η ίδια στην κατάθεσή της, από αυτά που μαθαίνουμε, είπε ότι ήταν συγχυτικός και τον είδε ότι δεν ήταν καλά, που σημαίνει πρώτον, δεν του κάνεις την ορμαφαίρεση. Δεν μπορείς να βάλεις σε τέτοια ασθενή να του κάνεις την ορμαφαίρεση. Το δεύτερο που κάνεις...
1: Τι θα πει, επειδή το διάβασα και εγώ διαγερτικός, δηλαδή σε μια κατάσταση που πρέπει να μεταφερθεί,
4: ναι,
1: στο νοσοκομείο, χρειάζεται ιατρική βοήθεια.
4: Ναι, ζητούσε βοήθεια, δεν ήταν πολύ καλό άνθρωπο και το είπε κιόλας, το είπε και η ίδια. Που σημαίνει ότι κάνεις τη βασική εξέταση και αμέσως ειδοποιείς το ΕΚΑΠ και μεταφέρεις τον ασθενή αυτό σε νοσοκομείο εφημερεύων, ούτως ώστε να του δοθούν οι βοήθειες, γιατί δεν έχει ούτε απεινιδωτή στο ιατρείο σου.
1: Και πάντως δεν κάνεις πλασμαφαίρεση σε κάποιον άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας, την ώρα που το έχει το πρόβλημα
4: υγείας. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι, που πρέπει να ξέρουμε όλοι, ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή μέθοδος. Είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος για συγκεκριμένες παθήσεις, όπως για σοβαρά αιματολογικά προβλήματα, αυτοάνωστα νοσήματα, νεφρολογικά προβλήματα, που τα κάνουν στους ασθενείς με team γιατρών σε μεγάλα νοσοκομεία που ξέρουν να χειρίζονται το μηχάνημα οι νοσηλευτές και οι γιατροί, και οι οποίοι έχουν πιστοποίηση πάνω σε αυτά τα μηχανήματα.
1: Άφωνος εγώ έχω μείνει. Άφωνος, πραγματικά.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Πλασμαφαίρεση...
2: Το θέμα είναι, κυρία Παγώνη, πώς από εδώ και πέρα προστατεύουμε όλο τον κόσμο από τέτοιες πρακτικές.
4: Από εδώ και πέρα πώς θα το προστατεύσουμε. Και ο κόσμος θα πω το εξής. Επειδή ήδη δώσαμε σήμερα δύο μέρες στο Ραδίο 24 κάποια εικόνα για κάποια ιατρία που είναι χιλιάδες στην Αττική, ας πούμε.
2: Ναι, γιατί είναι χιλιάδες, επιτροπή... ακριβώς όπως είπατε.
4: Ακριβώς. Όταν πας σε ένα ιατρείο το οποίο λέει ότι θα κάνει εξειδικευμένα πράγματα, απλό ιατρείο, κάνεις και ένα τηλέφωνο στην ιατρικό σύλλογο και λες, δεν πιστοποιημένο αυτό το ιατρείο.
1: Άρα, ασθενής, αυτό που λέει, ρωτάει η Λουκία, ένα ο ασθενής να τσεκάρει ότι πάει να κάνει μια εξειδικευμένη θεραπεία, να δει αν έχει άδεια. Δύο, και το ερώτημα ευθύνεται και στους δύο, οι έλεγχοι όπως γίνονται τώρα αρκούν? Διότι εγώ επιμένω, εάν πρόκειται να έχει κάποιος πέντε παράνομα μηχανήματα, να λέει όπου έρχονται, να τα κρύβει και μετά να τα ξαναβγάζει, δεν προστατευόμαστε εμείς. Μήπως είναι πλημελής ή το καθεστώς των ελέγχων επιτρέπει να έχουμε τέτοιες καραμπινάτες παρανομίες? Όταν λέει και ο Σπατούλης ότι χρειάζεται team γιατρών, δυνατότητα διασωλήνωσης, ολόκληρο νοσοκομείο, λίγα νοσοκομεία μπορούν. Και υπάρχει ένα διαμέρισμα που είδαμε ότι είναι αυτό το δωμάτιο που έγινε πλασμαφαίρεση. Είδατε τις φωτογραφίες. Είχε μία στολή σαμουράι, ένα ποδήλατο και 200 εικόνες.
2: Δηλαδή, 200
1: εγώ στην αποθήκη. Καταλαβαίνει είναι, κανείς.
4: Το είδαμε το ιατρείο.
1: Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που έγινε. Κύριε Πατούλη, γίνονται πραγματικά έλεγχα.
4: Και εγώ θέλω, κύριε Αδελάκη, να πω κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό.
1: Ελάτε, πείτε το κύριε Παγώνη και μετά κύριε Πατούλη.
4: Όταν έχεις έναν ασθενή που τον διαχειρίζεσαι, που βλέπεις τι κατάσταση είσαι και βλέπεις πόσο σοβαρά είναι, όταν καλείς λοιπόν το ΕΚΑΠ, μπαίνεις μαζί του στο ΕΚΑΠ, το συνοδεύεις, τον πας στο νοσοκομείο που εσμερεύει, ενημερώνεις τους συναδέλφους σου τι έχεις κάνει.
2: Για το τι έχεις κάνει.
4: Ποια εικόνα είχες και διευκολύνεις και τους συναδέλφους σου που παρέλαβαν το περιστατικό.
1: Για το ιστορικό. Ναι, ναι.
4: Και βοηθάς όσο γίνεται περισσότερο. Δεν αφήνεις μόνο τον ασθενή να το πάρει το ΕΚΑΠ και να πάει στο σπίτι.
1: Παρένθεση. Πλασμαφαίρεση σημαίνει ότι επειδή είπε ότι βάζω δύο φλεβοκαθετήρες και την ώρα που έβαλε το δεύτερο έγινε ανακοπή, περνάει το αίμα από ένα μηχάνημα που φεύγει από το ένα χέρι, καθαρίζεται και πάει στο και μπαίνει από το άλλο χέρι. Αυτό είναι.
4: Είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος και απομακρύνει.
1: Φιλτραρίσματος του αίματος.
4: Δηλαδή. Τοξικές ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Το καθαρίζει.
1: Ελάτε κύριε Πατούλη, πείτε μας κύριε Πρόεδρε λοιπόν για το καθεστώς των ελέγχων.
5: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει σαφές ότι έχουμε πάνω από 15.000 ιατρία στην Αθήνα.
1: Oh.
5: Και πολυιατρία. Αντιλαμβάνεσαι.
1: Ποιος θα τα ελέγξει και πότε.
5: Και όταν γίνει ένας έλεγχος, μπορεί όπως υπόθηκε την άλλη μέρα να γίνει κάτι άλλο στο ίδιο το ιατρείο. Άρα, καταρχάς πρέπει να καταλάβουν οι γιατροί και όλοι μας ότι υπάρχει να υπηρετήσει και να λειτουργήσει βάσει του όρκου του Ιπποκράτη και προφανώς για τον άνθρωπο. Αυτό θα μου πείτε.
1: Αν επαφιέμαστε στον όρκο του Ιπποκράτη, σωθήκαμε κύριε Πατούλη.
5: Όχι, ακούγεται γελίο ενδεχομένως και ακούγεται και περίεργο. Αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει αντιληπτόν. Όποιοι γιατροί πλέον πιάνονται σε τέτοιες δυνατότητες, δηλαδή να υπερβαίνουν τα όρια των δικών του εξειδικεύσεων και ειδικοτήτων και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι, ο ίδιος ήδη και μιλώντας και στον Υπουργό πριν λίγο, αλλά και γενικότερα, θα πρέπει διαπαντός να τους παίρνουν τα πτυχία και τα διπλώματα. Να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Διότι θα σας πω...
1: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ είναι υποέρευνα από τη δικαιοσύνη για διάπραξη ακούργημάτων. Υπάρχει, εάν τα γεγονότα είναι όπως τα περιγράφεται οι δύο κορυφαίοι γιατροί στην Ελλάδα, και έχουμε τέτοιες πράξεις και παραλήψεις, εγώ ως νομικός σας λέω, δεν θα κάνουμε τη δίκη των γιατρών εδώ, ότι περιγράφονται αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος που οδηγούν στην αφαίρεση ανθρώπινης ζωής από ενδεχόμενο δόλο, όχι βαριά αμέλεια.
5: Δηλαδή είναι,
1: ξεπερνά τη βαριά αμέλεια αυτό.
5: Ακούστε κύριε Σταυλάκη, αυτό που είπε η κυρία Παγώνη, εδώ σαν γιατροί βάζουμε το σήμα και αν υπάρξει κάποιος που μπροστά στον δρόμο πέσει στον δρόμο, θα σηκωθούμε και έχουμε υποχρέωση εκ της δεοντολογίας να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να έχει πέσει μέσα στο ιατρείο σου και να μην τον συνοδεύσεις μέχρι το νοσοκομείο για να δεις πώς πήγε αυτό το περιστατικό που ενδεχομένως έχει χάσει και τη ζωή του. Δηλαδή εγώ σας λέω ότι όλα βγαίνουν ομαλώς.
1: Θα μπορούσε, κυρία Παγώνη, να έχει σωθεί ο Μαζονάκης, γιατί έλεγα πριν είπε κορυφαίος γιατρός που έτυχε σήμερα στο Open, ότι σε αυτή την περίπτωση θεωρεί ότι άργησαν οι δύο αυτοί γιατροί να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ, θέλοντας να το κουκουλώσουν και προσπάθησαν χωρίς μέσα να τον κρατήσουν στη ζωή, να τον επαναφέρουν στη ζωή, και όταν πια ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και πήγε, ήταν αργά. Μπορεί να διαπιστωθεί αυτό από την νεκροψία.
4: Ότι μπορεί, καταρχήν, οι τοξικολογικές, η νεκροτομή, η νεκροψία θα μας δώσουν πολλά στοιχεία και θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ ειλικρινά, πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Κανένας μας δεν μπορεί να πει, ειλικρινά σας μιλάω, εάν θα ζούσε ή δεν θα ζούσε. Mm. Αυτό που έχει σημασία, αν εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε.
6: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
10: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια. Μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
17: Σιγά εσύ, σιγά.
16: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
17: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
16: Ποσειδώνα, ακούς.
17: Να συνεχίσω.
16: Ναι, ναι, συγγνώμη.
17: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
16: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
17: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
16: Ποσειδώνα, ακούς.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
18: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
18: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
18: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
18: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
18: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
18: Τηλέφωνα 22730-35426
14: και 6976-5573-49.
18: Μπολίδη Καλλιόπη. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Ράδιο Σάμος
19: FM στους 102.
20: αναβλήθηκε για αύριο νεκροψία νεκροτομή μετά το αίτημα της οικογένειας για ορισμό τεχνικού συμβούλου. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στα 104 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα. Χτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη σε Πολυδάμιο Λάρισα, Σαστακό, Αιτωλό Ακαρνανίας και Αγιώφυλλο Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 6 αεροσκάφη.
21: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 30 σε Θεσσαλονίκη και Μυτιλίνη, 28 στη Ρόδο.
22: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
23: Real FM.
21: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
24: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
25: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
26: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
27: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
28: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
29: Έτοιμος για το σχολείο?
30: Ναι!
29: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
30: Εντάξει!
29: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
30: Εντάξει!
29: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
30: Εντάξει!
29: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
30: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
31: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
30: Και είσαι εντάξει!

0: στους 97,8.
1: Είναι συγκλονιστικά, Λουκία, τα όσα αποκάλυψαν ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη για τις συνθήκες θανάτου Γιώργου Μαζονάκη.
2: Δυστυχώς.
1: Και τα εγκλήματα στο μοιραίο ιατρείο. Πρόσεξε.
2: Γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Έχει ανοίξει και μια γενικώς συζήτηση περί μακροζωίας και
1: όχι,
2: την ακούω πάρα πολύ.
1: Ιδονικό. Περίμενε. Πάμε εκεί. Εδώ υπάρχει έγκλημα. Εδώ έχω μπροστά μου διαφημίσεις του ιατρείου σε όλο τον κόσμο με ειδικά μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Τις ημέρες που πήγαιναν από τον Ιατρικό Σύλλογο, έκαναν έλεγχο, εφηδιαστικό λέει, δεν βρήκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και υπέγραψαν και έφυγαν. Σοβαρά. Πώς γίνεται
2: και
1: αυτό,
2: τελικά
1: Λουκία
2: βρέθηκαν.
1: Όχι, τελικά βρέθηκαν. Πας στο ιατρείο.
2: Τελικά υπήρχαν, ότι... αυτό θέλω να πω.
1: Γιατί φεύγεις. Λες, έλα εδώ, κύριε, εδώ έχω τη διαφήμιση. Πού είναι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης? Και το κλείνεις. Αφού δεν βρίσκεις, τότε αν το ιατρείο δεν έχει, πώς διαφημίζει? Ή έχει. Άρα έχει προδιαγραφές που δεν επιτρέπεται να έχει επίσης, αφού διαφημίζει ότι κάνει πλασμαφαίρεση. Και επιτρέπεται μόνο σε κρατικά νοσοκομεία. Ναι. Πώς τα αφήνουν? Κανείς δεν ελέγχει τίποτα, ό,τι να είναι.
2: Ότι κανείς δεν ελέγχει τίποτα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι φαίνεται ότι ζούμε αποτύχει σε κάποια πράγματα.
1: Βέβαια.
2: Τελικά. Και σε αυτό το κομμάτι.
1: Εδώ υπάρχει σειρά εγκλημάτων. Δεν είναι ένα. Είναι πολλά. Λοιπόν, θα επανέλθουμε αν έχει νεότερο κάτι για την. Και τις έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να πάμε στην υπόλοιπη ισογραφία ξεκινώντας από το πετρέλαιο. $105 το βαρέλι αυτή τη στιγμή, μόλις τώρα το είδα στο Financial Times. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε λοιπόν δύο μέτωπα, τα οποία θα σχολιάσουμε με τον διακεκριμένο καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα, κύριε Λάβδα.
1: Θέλεις και να ξεκινήσουμε ελληνοτουρκικά ή με την παγκόσμια σκηνή?
2: Πάμε λίγο με την παγκόσμια σκηνή. Ωραία. Και ό,τι θέλει ο κύριος Λάβδας, βασικά.
3: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να είμαστε, ούτως ή άλλως έχουμε περίπου 12 λεπτά, άρα να διαχειριστούμε το χρόνο μας 13 λεπτά. Ξεκινάμε λοιπόν παγκόσμια σκηνή. Δεν χαλάμε ποτέ, χατήρι στη Λουκία. $105 το πετρέλαιο. Δύο πόλεμοι ανοιχτοί. Τραμπ φτάνει στο σημείο να πει τα ξημερώματα σε ένα προσυνεδριακό, μια προσυνεδριακή εκδήλωση ότι θα μετονομάσω τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Και χαρά που θα κάνουν, λέει, οι Ιρανοί. Και ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές που θα πέσουν και οι τιμές. Την ίδια ώρα οι Ιρανοί ανεβάζουν τους τόνους όσο ποτέ τους τελευταίους μήνες, την επομένη του χτυπήματος 25 πλοίων από τις δύο πλευρές. Πού πάμε? Α, και οι Χούθοι, ξέχασα να πω, επεξέτειναν τη δραστηριότητά τους στα στενά της άλλης πλευράς Ερυθράς Θάλασσας, αλλά και οι φρουροί της Επανάστασης πιο κάτω από τα στενά του ορμούς. Πού πάμε?
3: Ο κίνδυνος έρχεται και από τα δύο αυτά μέτωπα. Εγώ θα έλεγα κυρίως από το ρωσοουκρανικό, βέβαια.
1: Και το ρωσοουκρανικό, ακριβώς.
3: Όχι σε σχέση με τις τιμές που είπατε, βεβαίως. Ευθέως, αλλά σίγουρα σε σχέση με την παγκόσμια ειρήνη. Κοιτάξτε, η ρίση πιο πρόσφατη του πρόεδρου Τραμπ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, που θυμίζω ότι είναι το Νοέμβριο.
1: Γιατί στο χέρι του υποτίθεται.
3: Μετά τις ενδιάμεσες Νοεμβρίου είναι ανησυχητικό, διότι πιθανότατα δείχνει. Παρότι, ανοίγω μια παρένθεση, παρότι το να παρακολουθεί κανείς τον πρόεδρο Τραμπ στις καθημερινές του δηλώσεις είναι ανευνοήματος, βεβαίως.
1: Έχει ενδιαφέρον.
3: Γιατί μπορεί να αλλάξει μεθαύριο το πρωί ή αύριο το πρωί. Όμως φαίνεται ότι αυτό πράγματι ανταποκρίνεται σε μια συνένεση πλέον στην Ουάσιγκτον, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος μέσα στο επόμενο δίμηνο. Και πράγματι είναι πολύ δύσκολο, διότι παρά τα τεράστια πλήγματα, το καθεστώς του Ιράν, ο πυρήνας του καθεστώτος, έχει καταφθώσει και έχει επιβιώσει. Η αντιπολίτευση έχει κυριολεκτικά εξολοθρευτεί. Αντίθετα με αυτό που είχε πει ο Τραμπ στην αρχή του πολέμου, ότι θα βοηθήσει την αντιπολίτευση, συνέβαλε εμέσως, βεβαίως και χωρίς να το θέλει, στην εξολόθρευση της αντιπολίτευσης του Ιράν. Και αυτό δείχνει ότι ο καθεστώς θα πολεμήσει μέχρι τέλους ή μέχρι κάποιος τρίτος διαμεσολαβητής να βρει μια λύση, που είναι δύσκολο, γιατί θυμίζω ότι ο πύχης είναι πολύ ψηλά. Έτσι ξεκίνησε. Αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αφορά επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό την επίδραση της Χεζμπολά και του Χούτι, και αφορά βεβαίως πλέον τώρα και τα στενά του Ορμούς, που είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα βραχυπρόθεσμα. Εκεί έχουμε συνεπώς μια εξέλιξη η οποία δείχνει ότι θα συνεχιστεί η σύγκρουση. Και στο άλλο μεγάλο.
2: Για πόσο καιρό, κύριε Λάβδα, πιστεύετε?
3: Κοιτάξτε, είναι το μείζον θέμα πλέον είναι τα στενά του Ορμούς. Αν το Ιράν και βεβαίως και το Ομάν, το οποίο κάθε τόσο βρίσκει ευκαιρία να διαδραματίσει ρόλους που δεν του αναλογούν. Αν λοιπόν το Ιράν πρωτίστως και το Ομάν δευτερευόντως, που στην αρχή ήταν πάρα πολύ διστακτικό και τώρα μάλλον αρχίζει και συντονίζεται με τους Ιρανούς, δεν αποφασίσουν ότι θα είναι τεράστιο το κόστος να προσπαθήσουν να επιβάλλουν ένα νέο καθεστώς, αυτό μπορεί να συνεχιστεί για πολλούς μήνες και να έχουμε αυτό που λέγεται μόνιμος πόλεμος. Χαμηλής έντασης, μόνιμος πόλεμος. Αυτό θα είναι πάρα πολύ προβληματικό για την παγκόσμια οικονομία.
1: Αυτό
3: ήθελα.
1: Πώς θα αντέξει και η παγκόσμια οικονομία και η δική μας επιδιώτη με το πετρέλαιο στα 105. Την πρόβλεψη χθες από τον πρόεδρο των πρωτηρίουχων πάμε για πετρέλαιο θέρμα στα 1.900 ευρώ ο τόνος από 1.100 πέρσι. Ξεκίνησε 78-80% πάνω. Το αέριο σε υψηλότερη αιτία. Το ρεύμα το ίδιο. Η αμόλυβδη το ίδιο. Εδώ θα κάνει κράχη. Δεν αντέχει και η τσέπη μας και η οικονομία.
3: Ναι, δυστυχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και τώρα η Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα μόλις ανακοίνωσε ότι αυξάνει αναμενόταν κατά 25 μονάδες βάση τα επιτόκια της, δεύτερη αύξηση. Άρα από το 2 έχουν πάει σε 2 μήνες στο 2,5.
3: Ναι, είναι αποτέλεσμα ακριβώς της.
1: Και αυτό, αύξηση του κόστου χρήματος.
3: Και της, ακριβώς, ναι. Τώρα το ζήτημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι και αναφέραμε και την Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα, δεν κατόρθωσε το περασμένα εξάμηνα, όχι μήνες, να αυξήσει το ρεζερβουάρ το οποίο θα έπρεπε να έχει η Ευρώπη. Εν όψη του ότι υπάρχει ο Ρωσοκρανικός πόλεμος, αντιθέτως έχει εξαρτηθεί πλέον τελείως από τις ΗΠΑ ή σχεδόν τελείως από τις ΗΠΑ, όπως παλιότερα είχε μεγάλη εξάρτηση από τον κόλπο και από τη Ρωσία. Άρα το λέω αυτό παρενθετικά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν προετοιμάστηκε. Το άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο είναι στην πραγματικότητα ακόμα πιο επικίνδυνο για την διεθνή ειρήνη, και εκεί υπάρχουν άσχημες ειδήσεις. Να θυμίσω ότι μόλις χθες είχαμε την πιο βαθιά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, όχι απλά τις ουκρανικές δηλώσεις, αλλά όλες τις ενδείξεις, βαθιά διείσδυση χτυπήματος από την Ουκρανία στη Ρωσία. Έτσι, έφτασαν στη Σιβηρία. Αυτό ανησυχεί το Κρεμλίνο, βέβαια. Το αποτέλεσμα ήταν το Κρεμλίνο να απαντήσει με δεκάδες.
1: Σχετικό με αυτό που συζητούμε, σε μονάδα φυσικού αερίου. Και αυτό επιβραβεύει την κατάσταση. Προσέξτε, πάλι
3: δείχνοντας ότι μπορούν να θίξουν βαθιά μέσα στη Ρωσική Ομοσπονδία και κρίσιμες υποδομές. Αυτό είναι βεβαίως μια είδηση που σημαίνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι για την περίφημη συνοικολόγηση ή έστω την εκεχηρία ή έστω την ανακοχή. Υπάρχει βεβαίως, όπως όλα δείχνουν, μια νέα διάσταση. Η νέα διάσταση είναι ότι ο επικεφαλής της CIA θα παίξει στο άμεσο μέλλον πιο σημαντικούς ρόλους. Μπορεί να ξαναπάει και να ξαναέρθει, ενώ στο Κρεμλίνο και μετά και στο Κίεβο, στην κυβέρνηση στο Κίεβο. Αυτό δείχνει την προσπάθεια των ΗΠΑ να κλείσουν τουλάχιστον έστω προσωρινά αυτό, πριν, θα έλεγα, τις ενδιάμεσες για τις οποίες αναφέρθηκε ο Τραμπ αναφορικά με το Ιρανικό. Όμως υπάρχουν τρία θέματα εκεί τα οποία επιτροχάνει πρέπει να τα θυμάται κανείς. Το πρώτο είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε τον Πούτιν να επιβιώνει στο Κρεμλίνο εάν δεν υπάρχει έστω κάποια επίφαση νίκης. Εάν δηλαδή το Ντονμπάς δεν παραμείνει ρωσικό και αν παραμείνει στο τραπέζι, κάτι εξωπραγματικό βέβαια, η συζήτηση και για την Κριμαία. Άρα εκεί ο κίνδυνος είναι να πέσει ο Πούτιν και να έρθει κάτι χειρότερο. Κάτι καλύτερο δεν γνωρίζω να υπάρχει πιθανότητα με τα δεδομένα
1: της σημερινά. Και μια αστάθεια, αν πέσει ο Πούτιν, κανείς δεν υπάρχει. Χάρηκε σταθερά.
3: Μια αστάθεια, θα έχουμε μια ομάδα σκληρότερη, η οποία θα θέλει να χρησιμοποιήσει όλα τα.
1: Πάμε στα ελληνοτουρκικά, διότι επίκειται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στο Καστελόριζο. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι Τούρκοι, αλλά αν κρίνω από τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, θα τα χαρακτηρίζα επίοικως χυδαία. Όχι προκλητικά, όχι άθλια, χυδαία. Δεν λέω μόνο ότι αμφισβητούν το δικαίωμα του Έλληνα Πρωθυπουργού να επισκεφθεί ελληνικό νησί, αλλά οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούν, οι απειλές, το όλο κλίμα που δημιουργούν, θα έλεγα είναι πρωτοφανές. Και το ερώτημα είναι ως πού μπορεί να φτάσει αυτή η κλιμάκωση της έντασης, κύριε καθηγητά, και αν αυτό είναι απάντηση, γιατί αυτό είναι το τρίτο βήμα του Πρωθυπουργού. Προηγήθηκε η σύνοδος του ΕΛΑΛΑΜΕΙΝ, απάντηση στις πολεμικές απειλές της Ερντογάν, ή το μέτωπο με τον Σίση και τον Χριστοδουλίδη. Και χθες το βράδυ το δείπνο με τον Μακρόν, το άλλο μέτωπο Ελλάδας-Γαλλίας για το καλώδιο. Θυμίζω ότι η Μέρι Ντιάμ είναι εκείνη που έχει αναλάβει αυτή τη φορά την επιχείρηση των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου διασύνθεσης, ηλεκτρικής διασύνθεσης Κύπρου-Κρήτης. Πώς μπορούν να φτάσουν οι Τούρκοι?
3: Κοιτάξτε, δύο ζητήματα μεγάλα εδώ. Το πρώτο είναι, αναφέρατε τη Μέρι Ντιάμ. Πράγματι, φαίνεται ότι υπάρχει μια συζήτηση η Μέρι Ντιάμ να απευθύνει επιστολές ενημέρωσης σε όλους, άρα και στην Τουρκία, για τις εργασίες που θα ξεκινήσει. Αυτό θα είναι μια ίσως λύση η οποία δεν θα ζητά κανένα μέρος άδεια, γιατί είναι αντίθετο στο διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία έχει στο θέμα αυτό 100% λάθος, άδικο. Αλλά φαίνεται πως αναζητείται μια λύση τέτοια ώστε να ενημερώσει χωρίς να ζητήσει άδεια.
1: Αυτή είναι η λέξη, όχι άδεια, ενημέρωση.
3: Ενημέρωση, ναι.
1: Οι Τούρκοι όμως θα αντιδράσουν. Θα βγάλουμε και ναύτες.
3: Φυσικά θα αντιδράσουν. Βεβαίως, βεβαίως. Το θέμα του GSI, του καλωδίου του Great Sea Interconnector, είναι προνομιακό για μας, διότι είναι ένα πεδίο, θα ξαναπώ, για το οποίο η Τουρκία, από όποια οπτική γωνία και αν το δει κάποιος, όσο και φιλότροπος να είναι, αν θέλει να είναι σοβαρός διεθνής δικαστής, ειδικός, οτιδήποτε, τεχνοκράτης, θα πρέπει να πει ότι η Τουρκία έχει λάθος. Δεν απαιτείται κατά κανέναν τρόπο να δώσει άδεια, δεν βασίζεται πουθενά αυτό. Άρα είναι προνομιακό στο μέτρο που δεν οδηγεί σε πόλεμο βεβαίως. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι είναι κατά τη γνώμη μου αφελές να μιλάμε για πράσινα φώτα και κόκκινα φώτα και πορτοκαλί φώτα όπως κάνουν κάποιες εφημερίδες, ελληνικές εννοώ τώρα και τουρκικές. Διότι όσο και αν η Γαλλία, αν θέλει να στηρίξει και θέλει να στηρίξει, όχι απλά τη Μεριντιά, αν θέλει να στηρίξει και την Ελλάδα σε αυτό και σε αρκετά άλλα, γιατί εκεί είναι, εκεί έχει επενδύσει, ανεξαρτήτως ότι συζητάει με την Τουρκία όπως είναι αυτονόητο. Όμως, μην φανταζόμαστε ότι θα είναι γαλλικές φρεγάτες και κορβέτες στην πρώτη γραμμή. Αν υπάρξει γαλλική παρουσία, που φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και το εύχομαι και το υποθέτω, θα είναι σε δεύτερο ρόλο. Η Ελλάδα θα πρέπει να στηρίξει την έναρξη της διαδικασίας όταν γίνει. Και εκεί πρέπει να θυμόμαστε ότι σίγουρα, παρότι έχουμε απολύτως δίκιο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια και επίσης πρέπει να έχουμε ενημερώσει τους Αμερικανούς, τους Ισραηλινούς, τους Γάλλους, βεβαίως τους Ιταλούς δίπλα, βεβαίως τις χώρες της περιοχής, τις άλλες.
1: Δηλαδή, αν είναι πέντε φρεγάτες εναντίον πέντε, θα έρθει κανένας βοηθήσει, κύριε καθηγητά. Θα στείλουν και πέντε φρεγάτες, εμείς πέντε και πέντε F-16 Viper και θα έρθουμε να βοηθήσουμε.
3: Ότι αυτό που λέτε προϋποθέτει παρανόηση αυτού που είπα. Σας είπα ότι ακόμα και η Γαλλία δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Συμφωνούμε.
3: Πρέπει όμως,
1: ωραία, ωραία,
3: το είπα ήδη, ούτε καν η Γαλλία.
1: Δεν το κατάλαβα.
3: Δεν γίνεται στην πρώτη γραμμή. Θα βοηθήσει με άλλους τρόπους. Λέω ότι χρειαζόμαστε σενάρια και επίσης ενημέρωση καθημερινή όλων. Ώστε να μην βγει κανείς και πει τι ακριβώς έγινε εκεί, πώς ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση. Α, μήπως έχουν δίκιο και οι Τούρκοι. Διότι η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει ποτέ κάτι το οποίο θα είναι εξόφθαλμα επιθετικό. Έτσι, δηλαδή, κάτι αφελές που κάποιοι λένε η Τουρκία θα επιτεθεί σαν νησί, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φτιάξει όμως μια κατάσταση, είτε με προβοκάτσια, είτε με fake news, είτε με έναν τρόπο που να καθιστά δύσκολο να πει κανείς αυτός ξεκίνησε ή εκείνος ξεκίνησε. Εκεί η δημόσια διπλωματία πρέπει να παίξει ένα ρόλο, όπως και η συνεργασία με τις υπηρεσίες χωρών με τις οποίες έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Και το τελευταίο θέλω να πω γι' αυτό είναι ότι σε κάθε περίπτωση, μέσω μακροπρόθεσμα, με την Τουρκία η συζήτηση μπορεί και πρέπει να γίνεται. Όσο η Ελλάδα ενισχύεται. Αυτό που αναφέρατε είναι πράγματι εξαιρετικά ενδιαφέρον, το ότι δηλαδή έχουμε φτάσει στα τουρκικά ΜΜΕ ακόμα και σε σοβαρά μέσα. Όχι στα συνήθη κίτρινα, βεβαίως. Να ακούγονται απίθανα πράγματα. Δείχνει όντως ένα
1: εκκλησμό. Πώς θα ξεκινήσει το πόλεμο, πόσα νησιά θα χάσουμε. Σήμερα, Λουκία και κύριε καθηγητά, είδα πρωτοσέλιδα που είχαν μία αεροφωτογραφία από το Κάστο Καστελόριζο. Έλεγε ότι είναι 2, τόσα χιλιόμετρα και έλεγαν, συγγνώμη, είναι δικό τους. Συγγνώμη, ορίστε.
3: Ναι, δηλαδή, αυτό είναι η
1: τραγωδία της ελληνικής. Ναι, είναι δικό μας.
3: Όμως, αυτό δείχνει και αποτυχία. Ευτυχώς όχι της αποτρεπτικής ισχύως ελληνικής, πάει όλο και καλύτερα και αυξάνεται, αλλά της ελληνικής δημόσιας διπλωματίας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ήρεμα νερά και διακήρυξη παράλληλα με την τουρκική άποψη πως οτιδήποτε είναι κοντά στην Τουρκία είναι τουρκικό. Αυτό είναι αφελές, όχι για φοιτητές, αφελές για μαθητές του δημοτικού. Έτσι. Αυτό δείχνει η διεθνής εμπειρία. Το ότι το αφήσαμε αυτό και συζητιέται, ότι δηλαδή μπορεί να είναι μακριά από την Ελλάδα, μα το Καστελόριζο είναι Ελλάδα, με βάση και τις διεθνείς συνθήκες. Δεν πάω στην αρχαία ιστορία, αναφέρομαι στις συνθήκες. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι και εμείς έχουμε αφήσει λίγο να γίνεται η συζήτηση με όρους Τουρκίας. Δεύτερον, όμως κυρίως, ότι η Τουρκία έχει πει σε μια πολύ άσχημη.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-730-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM
9: στους 102.
17: Πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
19: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
20: Real FM. Η ώρα είναι 4.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αυτοψία που έγινε σήμερα στο ιατρείο όπου...
27: Βαλεντίνο.
28: Non-stop.
29: Πάει Βαλεντίνο. Βαλεντίνο.
30: Βαλεντίνο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη σκύψεις συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
0: και 6983 199 081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
10: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
9: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
11: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22 730 32 203 και 694 220 79 73.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
14: Valentino non stop.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946-1936-67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκιπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730 62 153.
9: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: χρειάζομαι. Ας το άκρη δεν βγάζουμε.
1: Valentino, non stop, non stop.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
5: το κοριτσάκι του,
4: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
5: και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερημάνθου Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
11: Σιγά εσύ, σιγά.
10: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
11: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
11: Να συνεχίσω.
10: Ναι, ναι, συγγνώμη.
11: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
10: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
11: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
12: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
13: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι
0: στα χείλη.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
18: Ράδιο Σάμος
19: FM στους 102.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, όρμος Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
5: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
5: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
7: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρου Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-032-203 και 694-220-79-73.
8: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Ράδιο Σάμος.
1: FM. Στους 102.
3: Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Real FM. Η ώρα είναι 7.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην υποδιεύθυνση ασφαλείας για νέα κατάθεση κλήθηκε το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκιο που έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νωρίτερα στη νομική συνέλεξαν έγγραφα και ψηφιακά στοιχεία από το ιατρείο, ενώ άνδρες ασφάλειας και εισαγγελέας πραγματοποίησαν έρευνα και στο σπίτι του δημοφιλούς τραγουδιστή. Την ίδια ώρα κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχανήματα πλάσμα φαίρεσης. Στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε ούτε απεινιδωτής, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Η νεκροψία νεκροτομία αναβλήθηκε για αύριο μετά από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο. Στα 105 δολάρια το βαρέλι ανέρχεται σήμερα η τιμή του Brent. 4 πυρκαγιές σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Βελίνα Κορινθία, στο Πολυδάμιο Λάρισα, στον Αστακό Ετωλοκαρνανίας και στο Αγιό Φιλοτρικάλων επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης.
0: Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων κτηνοτρόφων στη Λέσβο μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων λόγω του αφθόδου σπηρετού. Άλλες 13 εκτροφές είναι θετικές στην νόσο, δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς, ο οποίος επισκέπτεται το νησί. Αυξημένη παραμένει αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο κέντρο, κυρίως σε Βασιλής Σοφία, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, στην Καλλιρόης και στην άνοδο της συγκρούς του στήλους του Ολυμπίου Διός, στον Κηφισό από την Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα στην Κηφισίας, κυρίως σε Μαρούση και Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Απλά θρυλικός, πέτυχε στο αδύνατο, ευχαριστώ για όλα, ανέφερε ο διεθνής τερματοφύλακας της ΧΑΛ και πρώην του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης, αποχαιρετώντας το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που αποχώρησε από τεχνική ηγεσία των Ερυθρολεύκων. Άφησε στη σφραγίδα ως την ομάδα, τόνισε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
21: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βορειοεπηρωτικά ορεινά. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στη ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.

Γεγονός ότι μιλάμε για έναν χώρο που από ό,τι προκύπτει λειτουργούσε πάνω από 20 χρόνια. Ένα χώρο ο οποίος διαφημιζόταν, ένας χώρος για τον οποίο υπάρχουν διαφημιστικά βίντεο, καταχωρήσεις και αυτό για ιατρικές πράξεις που από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων αφορούν ιατρικές πράξεις οι οποίες γίνονται ή πρέπει να γίνονται μόνο σε δημόσιες δομές. Παρ' όλα αυτά, είχαμε ένα χώρο που διενεργούνται αυτές οι πράξεις και αυτό ήταν πασίγνωστο, διότι από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος χώρος είχε μεγάλη πελατεία και κυρίως από τη λεγόμενη showbiz ανακύπτουν μια σειρά ζητήματα για το πόσο εξοπλισμένο ήταν αυτό το ιατρείο, πέρα από το γεγονός αν ήταν αδειοδοτημένο, παρά το γεγονός, ξαναλέω, ότι διαφημιζόταν χρόνια για αυτά τα οποία... και τις υπηρεσίες τις οποίες προσέφερε. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη ένας έλεγχος στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γίνονται έρευνες στο χώρο αλλά και σε άλλο χώρο, γιατί από ό,τι φαίνεται υπήρχε και δεύτερος χώρος. Παρουσία της αστυνομίας, εισαγγελικών λειτουργών και του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Ερευνώνται οι ηλεκτρικές συσκευές, ερευνώνται οι κάμερες της κλινικής, όπως την χαρακτηρίζει ο ιδιοκτήτης της, προκειμένου να αποσαφινιστεί τι συνέβη εκείνες τις τελευταίες ώρες πριν καταλήξει ο τραγουδιστής. Οι αστυνομικοί έχουν μετέβησαν και στην αιματολογική κλινική, στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, όπως λέγεται. Τους εξηγήθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται για συγκεκριμένα νοσήματα, ότι για την πλασμαφαίρεση απαιτείται πιστοποιημένο μηχάνημα, ότι δεν μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε, καθώς χρειάζεται πιστοποίηση και εκπαίδευση. Μαθαίνουμε αυτή την ώρα ότι η αστυνομία έχει πάει και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου γίνεται έλεγχος και σε αυτό τον χώρο. Επαναλαμβάνω, είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία έρχονται να προστεθούν στη θλίψη, στο σοκ για την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και με τη βοήθεια του αστυνομικού μας συντάκτη, του Θεοδόση Πάνου. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αύριο ξεκινάνε τα σχολεία και όταν λέμε για τα σχολεία μιλάμε για ελλείψεις, μιλάμε για κενά, μιλάμε βεβαίως για την καθημερινή αγωνία μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών. Πρέπει να σας πω ότι καμαρώνει το Υπουργείο της Παιδείας για την τοποθέτηση 30.000 αναπληρωτών. Και μάλιστα το εμφανίζουν ως πολύ σπουδαίο μέτρο αυτό το οποίο έχουν πάρει. Προσέξτε, πέρυσι είχαν εργαστεί 46.000 αναπληρωτές. 46.000 αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση. Στο μεταξύ υπήρξαν και πάνω από 5.000 συνταξιοδοτήσεις. Φέτος λοιπόν προσλήφθηκαν σε αυτή την πρώτη φάση 30.000 αναπληρωτές. Είναι αυτή η διαφήμιση, η επικοινωνιακή που κάνει το Υπουργείο και η κυβέρνηση. Συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Και γίνανε, λέει, και 5.000 διορισμοί. Απλή προσταφαίρεση χρειάζεται, δεν χρειάζεται εδώ να ξέρει κανείς να λύνει εξισώσεις τρίτου βαθμού. Από την προσταφαίρεση αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι τα σχολεία αύριο ανοίγουν με πενταψήφιο αριθμό κενών, δηλαδή με πάνω από 15.000 κενά. Αυτά, ξέρετε, τα 15.000 κενά δεν είναι απλά αριθμοί. Είναι απλή αριθμοί. Είναι ένας δείχτης για το πώς εφαρμόζεται διαχρονικά αυτή η πολιτική της υποβάθμισης του σχολείου και για το πώς αντιμετωπίζονται
οι πραγματικές

0: ανάγκες και οι στοιχειώδεις ανάγκες. Και όλα αυτά είναι προφανές ότι έχουν το αποτύπωμά τους στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Γιατί σημαίνουν χαμένες ώρες, σημαίνουν μαθητές χωρίς στήριξη. Σε ό,τι αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς, αρκεί μόνο και μία εικόνα. Μιλάω για την εικόνα της εκπαιδευτικού που την είδαμε όλοι πριν από λίγες μέρες να αναγκάζεται να μένει σε σκηνή με το τετράχρονο παιδί της εκεί στα Χανιά. Γιατί πολύ απλά το τουριστικό θαύμα της Ελλάδας δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται για να μάθουν τα παιδιά γράμματα στα Χανιά ή σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας να έχουν στέγη. Φέτος είχαμε λοιπόν την δασκάλα η οποία ήταν στη σκηνή και προσπαθούσε μέσω ανάρτησης στο Facebook να βρει κάποιον διαθέσιμο για να της επιτρέψει να στήσει τη σκηνή της σε κάποια αυλή μαζί με το τετράχρονο παιδί της. Πέρυσι είχαμε τον εκπαιδευτικό ο οποίος ζούσε στο αυτοκίνητο στην Σαντορίνη. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση έχεις μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι είναι η super duper κυβέρνηση σε αυτό τον τόπο, καθότι όπως λέει και ο Γεωργιάδης, είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίως η οποία τη βγάζουμε φίνα. Και προφανώς αυτό αντανακλάται και στα σχολικά πράγματα και στο τομέα της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου διαφημίζουν λοιπόν ότι έχουν κάνει, λέει, έχουν μετατρέψει, λέει, σε ένα εργοτάξιο τα σχολεία. Ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα? Πανελλαδικά έκαναν εργασίες σε 238 σχολεία. 238 σχολεία. Τα σχολεία της χώρας είναι 12.500. Αυτοί λοιπόν κάνανε εργασίες σε, πώς το λένε, σε 238 σχολεία. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Τα βάψανε, το κάνανε ρελιέφ εκεί πέρα. Ωραία το πήγε το πράγμα. Αλλά ξέρετε, τα σχολεία, όπως γνωρίζουν οι πάντες, είναι γερασμένα. Έχουμε γερασμένες σχολικές υποδομές και βεβαίως ανυπαρξία αναγκαίων παρεμβάσεων σε κομβικά ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με το μπογιάτισμα, έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Όπως για παράδειγμα με τη στατικότητα και τον προσεισμικό τους έλεγχο. Γι' αυτά δεν μας έχει πει κάτι η super duper κυβέρνηση. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και φέτος συνεχίζονται οι συμπτύξεις, έτσι το λένε, και οι συγχωνεύσεις. Μάλιστα, οι Αϊνστάιν αυτοί οι αστραχάν της λογικής έχουν και την ευφυή προσέγγιση να μας λένε ότι αυτά, λέει, είναι φυσικό επακόλουθο της υπογενετικότητας. Δείτε τώρα το παράδοξο. Τα παιδιά να λιγοστεύουν λόγω της υπογενετικότητας, αλλά την ίδια ώρα ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα να μεγαλώνει και να φτάνει τα 25, τα 27 παιδιά. Και τι μας λένε? Μας λένε ότι γι' αυτό φταίει εκείνο το οποίο θα έπρεπε μάλλον να μικραίνει τις τάξεις, να λιγοστεύει τον αριθμό των παιδιών. Γιατί προφανώς νομίζουν ότι απευθύνονται σε χαχόλους. Ακόμα και οι χαχόλοι λοιπόν μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτές οι συμπτύξεις, αυτές οι συγχωνεύσεις, αυτή η κατάσταση διάλυσης είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι μια πολιτική επιλογή απολύτως υπαγορευμένη από την πολιτική τους, που τα πάντα τα θεωρεί κόστος. Όλα αυτά τα οποία είναι ανάγκες για τις ζωές των ανθρώπων και μάλιστα βασικές ανάγκες για αυτούς είναι κόστος. Έτσι λοιπόν ανοίγουν τα σχολεία αύριο. Τώρα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τον αριθμό των εγχώριων κρουσμάτων και των θανάτων να αυξάνεται. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα έχουν καταγραφεί 34 νέα κρούσματα και 6 ακόμη θάνατοι. Έτσι λοιπόν, συνολικά από την αρχή της περίοδου φέτος έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Έχουν καταγραφεί συνολικά 324 κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 217, σύμφωνα με την έκθεση, έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και έχουμε 36 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε κλινικές εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας και 32 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μία πολύ σημαντική ανακοίνωση από το Σύλλογο των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής. Τι λένε λοιπόν ο Σύλλογος Υπαλλήλων στην ανακοίνωσή του? Μιλάει πολύ απλά για την πολιτική της ιδιωτικοποίησης των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας, για τους ψεκασμούς και την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου. Και ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι η περιφέρεια, έχοντας την αρμοδιότητα αλλά όχι συγκροτημένη υπηρεσία, με συνεργεία, με εξοπλισμό, με μέσα, ώστε να υλοποιεί έγκαιρα η ίδια, δηλαδή με δικά της μέσα, τους περισσότερους ψεκασμούς και κυρίως τις προνυμφοκτονίες. Τι κάνει? Αυτό που κάνει είναι να προχωρά σε αναθέσεις, σε αναδόχους, δηλαδή σε ιδιωτικές εταιρείες, ενώ οι υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου με τις αρμόδιες επιτροπές κάνουν την παραλαβή και την επίβλεψη του προβλεπόμενου από τις συμβάσεις έργου. Στην ιδιωτικοποίηση της αρμοδιότητας, ξαναλέω, όπως σημειώνει ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, οφείλεται το γεγονός ότι παραμένουμε απροστάτευτοι σε αυτή την επίθεση των κουνουπιών και σε καμία περίπτωση δεν είναι ευθύνη των υπηρεσιών που επιφορτίζονται και με αυτό το καθήκον, όπως λέει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Αναφέρουν επίσης οι εργαζόμενοι ότι το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων επιβάλλει να προχωρά σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τάχα μου διεθνής και η σύμβαση, λέει, που υπογράφεται είναι τριετής. Και αμέσως καταλαβαίνει κανείς ότι προκειμένου ο ανάδοχος να χτυπήσει τον διαγωνισμό, πάει, προσφέρει φτηνές, υποτίθεται, υπηρεσίες και εξοπλισμό κατώτερων των απαιτήσεων, αλλά και χωρίς να μπορούν να προβλεφθούν οι αναγκαίες προσαρμογές που μπορεί να προκύψουν από τις καιρικές, για παράδειγμα, συνθήκες και μάλιστα σε ένα βάθος τριετίας. Επειδή λοιπόν συνήθως οι προϋπολογισμοί δεν επαρκούν για την εφαρμογή του προγράμματος, σχεδόν για όλους τους μήνες του χρόνου δεν επαρκούν, έτσι, ούτε για όλα τα σημεία που πρέπει να γίνουν οι ψεκασμοί, εκεί που και όταν πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια, οι όποιες μετά προσαρμογές, οι όποιες μετά παρεμβάσεις γίνονται κατόπιν εορτής και όταν πλέον το κουνούπι έχει πολλαπλασιαστεί. Και βεβαίως η ανάδοχος εταιρεία, διότι πώς το έλεγε και ο Τσαγανέας, είμαι τράπεζα εγώ, κύριε μου, δεν είμαι φιλανθρωπικό ίδρυμα, έτσι λειτουργούν και όλοι αυτοί. Η ανάδοχος εταιρεία λοιπόν αμείβεται αδρά για τις έξτρα πια υπηρεσίες και για τις έξτρα εφαρμογές. Πώς το είχε πει ο κύριος Υπουργός, δεν έγιναν, λέει, οι ψεκασμοί στην ώρα τους. Μπα, γιατί δεν έγιναν στην ώρα τους? Και ως εκ τούτου λοιπόν, εδώ έχουμε άλλη μία κλασική περίπτωση όπου όταν απειλείται η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων, οι ιδιώτες τι κάνουν? Τρίβουν τα χεράκια τους. Αυτό κάνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον υπέροχο κόσμο που ζούμε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε κλιμάκωση, συνεχίζεται η κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Μάλιστα είχαμε ένα ακόμα ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο, στο οποίο επέβαιναν δύο Έλληνες ναυτεργάτες, που χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Όλα αυτά με φόντο τη νέα ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε, πρέπει να σας πω, τους 6 μήνες αυτής της υπεριαλιστικής επέμβασης των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Έχουμε 20 νεκρούς ναυτεργάτες σε τουλάχιστον 70 πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Και την ίδια ώρα έχουμε βεβαίως και σημάδια κλιμάκωσης στην σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Στην πραγματικότητα μιλάμε για τη σύγκρουση των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας. Εδώ έχουμε σαφή, και εδώ επίσης σαφή σημάδια κλιμάκωσης, και τούτο παρά την χτεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Την ίδια ώρα βεβαίως η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο κάνει είναι να εξοπλίζει αφιδώς το Κίεβο, όλα αυτά μπροστά στον δύσκολο, όπως μας λένε, χειμώνα που έρχεται. Τώρα, όντως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, αλλά για ποιους θα είναι δύσκολος? Λάβετε υπόψη σας ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, το bread, σε ό,τι αφορά τις τιμές, έχει ξεπεράσει τα 105 δολάρια το βαρέλι.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιο και αν είναι ο προορισμό σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρου και νεροπηγή για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε!
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολεία Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
15: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
22: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
25: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
24: Για πες λεπτομέρειες.
25: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
24: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
25: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
24: Σε ευχαριστώ, φίλε.
25: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
26: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
26: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
17: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
26: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
17: και 6983-199-081.
26: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση Διοίκηση Σιδήρου Οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Επαναλαμβάνω, σοκ, θλίψη και πολλά ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαθαίνω με βάση τα όσα μεταδίδουν τώρα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχουμε την σύλληψη των γιατρών με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης. Υπάρχουν βίντεο επίσης, μου το έλεγε προηγουμένως η Στεφανία, η Κασίμη, που δείχνουν ότι ο Μαζονάκης προσέρχεται στο κτίριο, στο ιατρείο, ώρες νωρίτερα από ό,τι δήλωσαν οι γιατροί του εν λόγω ιατρείου. Υπάρχει η πληροφορία ότι στο χώρο δεν υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος για τέτοιες ιατρικές πράξεις. Λένε οι κατηγορούμενοι, από ό,τι φαίνεται, ότι δεν είχαν ξεκινήσει κάποια διαδικασία σε ό,τι αφορά την πλασμαφαίρεση, αλλά ο έλεγχος των μηχανημάτων έδειξε ότι το μηχάνημα είχε λειτουργήσει τις ώρες που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάμε στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση Πάνου, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η έρευνα. Θεοδόση μου, καλησπέρα.
1: Νίκο, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό και από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και από την διερεύνηση του ρεπορτάζ, ότι οι δύο γιατροί συνελήφθησαν. Το ζευγάρι δηλαδή των γιατρών πλέον είναι σε σύλληψη. Τώρα, γιατί αυτό, και μάλιστα με πολύ σοβαρή κατηγορία, η οποία είναι έκθεση σε θανατηφόρο κίνδυνο. Αυτό είναι δυνατόν να φτάσει ακόμα και κακούργημα? Γιατί είναι δύο τα στοιχεία στα οποία στέκονται οι αστυνομικοί που πραγματοποιούν την έρευνα, παράλληλα με τον Ιατρικό Σύλλογο που έχει ορίσει μια τριμελή επιτροπή προκειμένου να διερευνήσει το τι γίνεται με αυτό το ιατρείο. Την κλείνω αυτή την παρένθεση. Οι ώρες. Αν άκουγαν το δελτίο, αν έχουν ακούσει το δελτίο το μεσημεριανό οι ακροατές μας, θα κατάλαβαν ότι επέμενα στην ώρα που έγινε το επεισόδιο, δηλαδή η ανακοπή, σε σχέση με την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Τώρα φαίνεται να ξεκαθαρίζει κάπως η κατάσταση και είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει το δημοφιλή τραγουδιστή να περνά την πόρτα της πολυκατοικίας της οδού Καρνεάδου 11, που είναι το ιατρείο, μία και η ιατρός που δίνει την κατάθεση και ήταν η ιατρός που θα έκανε και την πλασμαφαίρεση, είχε δηλώσει ότι το ραντεβού ήταν για τις 4 η ώρα και ότι εκείνη την ώρα έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτό λοιπόν έρχεται σε αντιστοιχεία με το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχουν στα χέρια τους μαρτυρική κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ, του μοτοσυκλετιστή, ο οποίος φτάνει στο ιατρείο 16 και 28. 16 και 21 είχαμε το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος άμεσα διασωληνώνει τον Γιώργο Μαζονάκη όταν βλέπει την κατάσταση, στην κατάθεσή του λέει ότι όταν μπήκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν στη λειτουργία. Η γιατρός τι καταθέτει? Ότι όταν ξεκίνησα να βάζω την πεταλούδα στο ένα μπράτσο του Γιώργου Μαζονάκη, το μηχάνημα δεν ήταν σε λειτουργία, όπως βέβαια όταν ξεκίνησα να βάλω και στο άλλο μπράτσο και εκεί έπαθε το επεισόδιο. Ο διασώστης λοιπόν καταθέτει ότι το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία. Αλλά δεν το καταθέτει μόνο αυτό ο διασώστης. Η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στη μνήμη του μηχανήματος, στην έρευνα που έκαναν σήμερα στο ιατρείο, διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα την επίμαχη μέρα, τις απογευματινές ώρες, είχε τεθεί για κάποια ώρα σε λειτουργία.
0: Αυτό προκύπτει από το λογισμικό του μηχανήματος.
1: Από τη μνήμη του μηχανήματος, ναι, βεβαίως. Προφανώς, ως ειδικοί που είναι, γιατροί είναι, τα γνωρίζουν αυτά τα μηχανήματα, ξέρουν να δουν και το ιστορικό του συγκεκριμένου μηχανήματος.
0: Είναι ακριβές αυτό που μεταδόθηκε ως πληροφορία, ότι οι αστυνομικοί πήγαν στην αιματολογική κλινική του Ευαγγελισμού για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης.
1: Βεβαίως, δεν πήγαν μόνο, αλλά έχουν μιλήσει και με πανεπιστημιακούς ειδικούς αιματολόγους, αλλά και μάχημους ιατρούς, γιατί και αυτοί θέλουν τις κατευθύνσεις και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κατευθύνουν όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι, τόσο τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Αθηνών, όσο και το κλιμάκιο του ελληνικού FBI που επίσης έχει αναλάβει ένα μεγάλο μέρος των ερευνών, θα δώσουν και επίσημες καταθέσεις.
0: Και είναι ακριβές, φαντάζομαι, αυτό που μεταδίδεται, ότι αυτή είναι μια πράξη η οποία δεν μπορεί να γίνει από τον οποιοδήποτε. Χρειάζεται πιστοποίηση, εκπαίδευση, σωστά.
1: Το πρωτόκολλο είναι σαφέστατο και μιλά μόνο για δημόσια νοσοκομεία τα οποία έχουν την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις και τα συγκεκριμένα μηχανήματα αλλά και τις ειδικότητες. Διότι αυτή την πάρα πολύ σοβαρή ιατρική ενέργεια, θα το πω απλά και ίσως μ' ακούσει κάποιος που γνωρίζει περισσότερο ιατρική και να το θεωρήσει, αλλά θα το πω απλά. Καθαρίζουν το αίμα. Από το ένα μπράτσο παίρνουν το αίμα και το καθαρίζουν από βαρέα μέταλλα, τοξίνες και ούτω καθεξής. Και από το άλλο μπράτσο μπαίνει το καθαρό αίμα με κάποια, με ίσως πρόσθετο αίμα που έχουν. Αυτή είναι περίπου η διαδικασία, για να καταλάβουν όσοι δεν ξέρουν από ιατρική, όπως δεν ξέρω και εγώ πολιτικές επιστήμες. Έχω σπουδάσει, δεν έχω σχέση με την ιατρική. Είναι περίπου αυτή η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία όμως για να γίνει, το πρωτόκολλο ορίζει σαφέστατα. Μόνο με ειδικά μηχανήματα, εγκεκριμένα σε εγκεκριμένο νοσοκομείο, παρουσία αιματολόγου και εντατικολόγου και σε ετοιμότητα ειδική ομάδα.
0: Η τελευταία, γιατί, λοιπόν.
1: Όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, δεν συζητούμε για κάτι απλό, προφανώς. Για μια απλή ιατρική πράξη. Δηλαδή δεν πάμε να κάνουμε τις πράξεις μας να δόντι.
0: Φαντάζομαι ότι η έρευνα πλέον θα εκταθεί και θα επεκταθεί και στο πώς γίνονται σε ενεστώτα χρόνο αυτές οι ιατρικές πράξεις εκτός δημόσιων δομών, πώς αυτά διαφημίζονταν, γιατί διαφημίζονταν αυτά. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν καταχωρήσεις διαφημιστικές κτλ.
1: Από περιέργεια έκανα και εγώ μια αναδίφηση, για να χρησιμοποιήσω την ελληνική λέξη, στο διαδίκτυο, και είδα πάρα πολλές διαφημίσεις για μεθόδους αντιγύρανσης με την συγκεκριμένη μέθοδο αναζωογόνησης και ούτω καθεξής. Ξεφυτρώνουν από ό,τι φαίνεται σαν τα μαντελιτάρια, αλλά το είπε νομίζω και άνθρωποι που γνωρίζουν με επίσημες δηλώσεις ότι υπάρχουν προφανώς τέτοια ιατρία, και μάλιστα λέγεται για το συγκεκριμένο ιατρείο ότι ήταν ιδιαίτερα διάσημο εκεί στην περιοχή, και μάλιστα από στόμα σε στόμα, διότι έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τις μεθόδους αντιγύρανσης και τις αναζωογόνησης. Τώρα βεβαίως εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, η τελευταία λοιπόν εξέλιξη είναι ότι έχουμε τη σύλληψη των δύο γιατρών, έτσι, με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Θεοδόση, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
7: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τώρα.
1: Λοιπόν, θα περάσουμε τη θάλασσα, θα περάσουμε τον ωκεανό, θα πάμε πέραν του Ατλαντικού, διότι ξέρετε ο πολυχρονεμένος τους, αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής του συστήματός τους, πέραν του γεγονότος ότι βάφτισε αμερικάνικο έδαφος τον Καναδά, βάφτισε αμερικάνικο έδαφος το Μεξικό, βάφτισε αμερικάνικο έδαφος την Ιρλανδία, την Κούβα, για να ξέρετε ότι υπάρχουν μαυρογιαλούροι και πέραν του Ατλαντικού. Τάζει τώρα, Θανάση καλησπέρα, τάζει στους ψηφοφόρους 5.000 αν τον ψηφίσουν στις εκλογές.
2: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν.
1: Επίσης.
2: Εύχομαι σε εσένα και σε όλους. Ναι, έχει τη δικιά του ΔΕΘ, μοιράζει λεφτά από χτες. Δύο εξαγγελίες, άλλη μια σήμερα, για απευθείες πληρωμές προς τους Αμερικανούς. Προκαλεί έντονη πολιτική συζήτηση σε λιγότερο από δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις 3 του Νοέμβρη. Μια φορά μια εντυπωσιακή υπόσχεση 5.000 δολαρίων και η δεύτερη επιστροφές 500 δολαρίων πριν από λίγο σε περίπου 1 εκατομμύριο ασφαλισμένους μέσω του Obamacare. Χθες το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι αν το κόμμα του διατηρήσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, θα δώσει σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη ένα μέρισμα όπως τότε 5.000 δολαρίων. Και βέβαια έθεσε μάλιστα ως προϋπόθεση τα χρήματα να δαπανηθούν μέσα στις ΗΠΑ.
1: Αυτά θα τα πάρουν όλοι ή όσοι τον ψηφίσουν?
2: Τα 5.000 είναι όλοι οι ενήλικες, περίπου 270 εκατομμύρια πολίτες. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα χρηματοδοτηθεί ή θα εφαρμοστεί. Το συνολικό κόστος θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και πιθανότατα θα μπορούσε να χρειαστεί και έγκριση από το Κογκρέσο, αλλά η υπόσχεση αυτή δημιουργεί μεγάλη αναταραχή, γιατί βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή για τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς το κόστος ζωής παραμένει βασική ανησυχία των ψηφοφόρων. Το κόμμα κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο τουλάχιστον ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, πιθανότατα και τα δύο. Και ο ίδιος ο Τραμπ ζήτησε από τους ψηφοφόρους να συμπεριφερθούν στις ενδιάμεσες εκλογές σαν να βρίσκεται και το δικό του όνομα στο ψηφοδέλτιο. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε πολύ χαμηλά ποσοστά, μόλις το 33% αποδέχεται τη δουλειά του. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια από το κόστος ζωής στην αύξηση της βενζίνης που σχεδόν έχει διπλασιαστεί. Αλλά προχωρά ακάκτατος και ήδη έχει αρχίσει τις προεκλογικές παροχές σε μια προσπάθεια να βάλει φρένο σε αυτή την δημοσκοπική κατηφόρα, αλλά και στις φωνές που υπάρχουν μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ότι και η συνέχιση των πολέμων στη Μέση Ανατολή, αλλά και το κόστος ζωής θα επιφέρουν μια βαριά ήττα στους Ρεπουμπλικάνους σε περίπου δύο μήνες.
1: Άλαιστε. Άλλα νέα από το Μαυρογιαλούρο εκεί δεν έχουμε, έτσι?
2: Όχι. Περιμένουμε και άλλες προεκλογικές υποσχέσεις. Βέβαια, όταν υποσχέθηκε πριν από ένα χρόνο πάλι ένα ποσό 2.000 δολαρίων, ήταν μια υπόσχεση την οποία δεν τήρησε. Το ίδιο είχε κάνει και κάτι την περίοδο προς το τέλος της πανδημίας. Είναι υποσχέσεις οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί και είναι σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο της παραχολογίας.
1: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτά.
1: Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM. Στους 102.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
13: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
16: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
17: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
18: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
19: Έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, αύριο συμπληρώνονται 43 χρόνια από την εκδήλωση ενός από τα πιο αιμοσταγή φασιστικά πραξικοπήματα στην ιστορία. Μιλάω για το πραξικόπημα στη Χιλή. Ήταν 11 Σεπτέμβρη στην ιστορία. Μιλάω για το πραξικόπημα στη Χιλή. Ήταν 11 Σεπτέμβρη.

Προέδρου του Αλιέντε και την ανατροπή της κυβέρνησης Λαϊκής Ενότητας, οι Αμερικάνοι εγκατέστησαν το ποτηρητή τους στη Χιλή, εκείνο το κτηνώδες ανδρικελό τους, το δικτάτορα Πινοσέτ. Από την ημέρα εκείνη και με την επικράτηση των χουντικών ξεκίνησε ένα τρομακτικό πογκρόμ. Χιλιάδες κομμουνιστές, αριστεροί, δημοκράτες οδηγήθηκαν στο εθνικό στάδιο του Σαντιάγκο. Εκατοντάδες δολοφονήθηκαν ύστερα από φρικτά βασανιστήρια. Για περίπου ένα μήνα οι εργάτες καθαριότητας ανακάλυπταν στους δρόμους του Σαντιάγκο πτώματα δολοφονημένων με ένα αριθμό 250-300 θύματα την ημέρα. Το πραξικόπημα στην Χιλή ήταν, ξέρετε, μια αναγκαία προϋπόθεση. Ήταν μια αναγκαία προϋπόθεση για να μετατραπεί η χώρα αυτή σε ένα πεδίο εφαρμογής του πιο στιγνού νεοφιλελευθερισμού. Η χώρα χρησιμοποιήθηκε σαν πεδίο μελέτης για τις συνταγές του Φρίντμαν. Μετατράπηκε σε ένα πειραματόζωο φαρμάκων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρώτης χούντας του Πινοσέτ το 1973, η ανεργία στη Χιλή ήταν 4,3%. Πέφτοντας στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και με τα τάγκ στους δρόμους, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής. Το 1983, μετά από 10 χρόνια δηλαδή, εξυγχρονισμού, έτσι το λέγανε και εκεί, και αναδιοργάνωσης, έτσι το λέγανε και εκεί, του χρέους, η ανεργία είχε φτάσει στο 22%. Οι μισθοί είχαν μειωθεί 40%. Το 40% των κατοίκων της χώρας ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας. Καταργήθηκαν οι ελάχιστοι μισθοί. Ιδιωτικοποιήθηκε ολόκληρο το σύστημα συνταξιοδότησης. Είναι αυτό που αρέσει στον κύριο Καραγκούνη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε πώς το έλεγε κατά την προεκλογική περίοδο του 2023. Καταργήθηκαν όλοι οι φόροι περιουσίας, καθώς και οι φόροι επί των κερδών. Μειώθηκε βεβαίως δραστικότατα, με απολύσεις βέβαια, η απασχόληση στο δημόσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο πλαίσιο της Χούντας του Πινοσέτ, ιδιωτικοποιήθηκαν 219 κρατικές βιομηχανίες και 66 κρατικές τράπεζες. Όλο αυτό το ξεπούλημα ήταν μια αρπαγή. Τις άρπαξαν όλες αυτές τις εταιρείες σε τιμές 40% χαμηλότερες της πραγματικής τους αξίας. Τα κερδοσκοπικά κυκλώματα των διεθνών οίκων, που είχαν στήσει αυτό το ξέφρενο πανηγύρι με το καθεστώς του Πινοσέτ. Μόνο τη διετία 1982-1983 στη Χιλή το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 19%. Οι συντάξεις δεν είχαν καμία βεβαίως αξία, το νόμισμα είχε κατρακυλήσει. Ξέρετε, το 2005, ένα χρόνο πριν από το θάνατο του φασίστα, το ανώτατο δικαστήριο της Χιλής είχε αθωώσει τον Πινοσέτ για τα πάντα και βεβαίως για τις μαζικές δολοφονίες και για τα βασανιστήρια καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της 17χρονης χούντας. Μετά την πτώση της χούντας του Πινοσέτ ήρθαν και δημόσια πια στο φως, μέσα από επίσημα στοιχεία και έγγραφα, όλα τα στοιχεία για την υπό την καθοδήγηση του Κίσιγκερ, αυτός πήρε και τον Νόμπελ Ειρήνης μετά, για την πρωταγωνιστική εμπλοκή των Αμερικάνων, των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αυτό το στιγερό, σε αυτό το ιδεχθές έγκλημα.
Και ήταν στα στοιχεία αυτά που στηρίχτηκε

το ανώτατο δικαστήριο της Χιλής για να ζητήσει την προσαγωγή του Κίσιγκερ ως κυρίως υπεύθυνο για το πραξικόπημα. Βεβαίως η προσαγωγή δεν έγινε ποτέ. Στα 40 χρόνια από την επέτειο του πραξικοπήματος, δηλαδή το 2013, στο Σαντιάγκο χιλιάδες άνθρωποι είχαν ξεχυθεί στους δρόμους κρατώντας φωτογραφίες των θυμάτων του καθεστώτος του Πινοσέτ. Οι διαδηλωτές είχαν χτυπηθεί, όπως κάθε φορά, από τις δυνάμεις της αστυνομίας, της δημοκρατικιάς πια αστυνομίας, και ανάμεσα στα άλλα ζητούσαν την τιμωρία των ενόχων, αφού από το 1990, μετά την πτώση της Χούντας δηλαδή, περίπου 1.300 υποθέσεις, ακόμα και σήμερα, αγνοωμένων παραμένουν ανοιχτές. Με τις αρχές εκεί να μην δίνουν κανένα στοιχείο. Ο επίσημος αριθμός νεκρών και εξαφανιστέντων σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγερή φασιστική χούντα ξεπερνάει τις 3.000. Τα θύματα της 17χρονης δικτατορίας, οι φυλακιστέντες, οι βασανιστέντες, ξεπερνούν συνολικά τις 40.000. Σύμφωνα με την Εξεταστική Επιτροπή που φτιάχτηκε γι' αυτόν ειδικά το λόγο στο Σαντιάγκο. Η 11η Σεπτέμβρη λοιπόν του 1973 στη Χιλή, αυτός ο τιμημένος και ηρωικός αγώνας του λαού της Χιλής, η θυσία, η αυτοθυσία, ο σφαγιασμός των υπερασπιστών της δημοκρατίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης από τον υπεριαλισμό και από τις μαριονέτες του, αποτελεί μια διαρκή υπόμνηση ενός βασικού συμπεράσματος, που όσες φορές ξεχάστηκε, οι λαοί το πλήρωσαν ακριβά. Και το συμπέρασμα είναι ότι αν η επιλογή σου είναι να διαχειριστείς και όχι να ανατρέψεις, αν η επιλογή σου είναι να διατηρήσεις τις υπάρχουσες κρατικές δομές και όχι να τις διαλύσεις, όχι να τις τσακίσεις κατά την ορολογία του Λένιν στο κράτος και επανάσταση, αν η επιλογή σου είναι η συνδιαλλαγή μαζί τους και όχι ο εκβάθρον μετασχηματισμός τους, τότε όσες καλές προθέσεις και αν εσύ έχεις, αυτές οι κρατικές δομές που φτιάχτηκαν για να εκμεταλλεύονται και όχι για να υπηρετούν το λαό, δεν θα μείνουν άπραγες, θα στραφούν εναντίον των συμφερόντων του λαού και η εξουσία που συνεχίζουν να διατηρούν θα στραφεί με τον πιο βάρβαρο τρόπο πάνω στην κοινωνία. Με αφορμή ότι αύριο συμπληρώνονται 43 χρόνια, θέλω να πω ότι αποτελεί παγκόσμιο και διαχρονικό σύμβολο λεβεντιάς, αυτοθυσίας, αξιοπρέπειας. Τόσο οι εικόνες του θρυλικού προέδρου, του Αλιέντε, να υπερασπίζεται με το όπλο στο χέρι το προεδρικό μέγαρο της Χιλής από τους πραξικοπηματίες, λίγο πριν από τον τραγικό του θάνατο, όσο και ο τελευταίος του λόγος προς το λαό της Χιλής, ήταν τα τελευταία λόγια του Αλιέντε που εκφωνήθηκαν εν μέσω των βομβαρδισμών του γραφείου του. Είναι εκεί που ο Αλιέντε λέει ανάμεσα στα άλλα: «Σίγουρα αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία για μένα να απευθυνθώ σε εσάς». Αυτά είναι τα πρώτα του λόγια, απευθυνόμενος στο τελευταίο του διάγγελμα προς το λαό της Χιλής. «Ήθε να έρθει μια ηθική τιμωρία για εκείνους που έχουν προδώσει τον όρκο τους». Ευρισκόμενος, όπως λέει, την ώρα που η αεροπορία βομβαρδίζει το προεδρικό μέγαρο, ευρισκόμενος
σε μια ιστορική μετάβαση, θα πληρώσω, λέει, ανάμεσα στα άλλα, την πίστη του λαού με τη ζωή μου.

Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, αύριο είναι επίσης μια πολύ σημαντική επέτειος. Είναι 25 χρόνια, συμπληρώνονται αύριο, από το χτύπημα της 11ης Σεπτέμβρη του 2001. Το τι και το πώς συνέβη εκείνο το πρωινό στην Νέα Υόρκη, πώς σχεδιάστηκε, ποιες ήταν οι πραγματικές διαστάσεις εκείνης της επιχείρησης και των μηχανισμών που την είχαν φέρει σε πέρας, 25 χρόνια μετά δεν έχουν αποκαλυφθεί στο σύνολό τους και ίσως δεν αποκαλυφθούν ποτέ στην ολότητά τους. Ωστόσο, σε αυτά τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αύριο από αυτή την τραγική επέτειο του χτυπήματος, 11 Σεπτέμβρη του 2001, στους δίδυμους πύργους, με τους Ταλιμπάν να έχουν επιστρέψει στην Καμπούλ σε πλήρη συνεννόηση, βεβαίως, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, ήταν τέτοιες μέρες του 2001, όταν ο Μπους δήλωνε προπαγανδίζοντας το επερχόμενο αντιτρομοκρατικό, έτσι το έλεγαν, μακελιό, ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν τελείωσε. Είναι οι Αμερικάνοι που 20 χρόνια μετά παρέδωσαν την εξουσία και επισήμως του Ταλιμπάν. Και αυτά λοιπόν τα 25 χρόνια, τα γεγονότα που έχουν μεσολαβήσει, δεν επιτρέπουν καμία μα καμία αμφιβολία. Ο αμερικάνικος υπεριαλισμός, ο Φραγκενστάιν, δημιουργός των Μπιν Λάντεν και των ISIS, δεν είχε κανένα μα κανένα ενδιασμό να χρησιμοποιήσει σαν πρόσχημα ακόμα και το αίμα του ίδιου του αμερικάνικου λαού, όπως συνέβη με τα σχεδόν 3.000 θύματα της επίθεσης στη Νέα Υόρκη, για να επεκτείνει την θηριωδία του. Έχει πια αποκαλυφθεί στην ολότητά του η 11η Σεπτέμβρη του 2001. Αυτό το στιγερό έγκλημα χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για την επιβολή μιας παγκόσμιας χούντας. Μια χούντα που στα κελιά της, στον Γκουαντανάμο, στο Αμπού Γκράιμπ, στις μυστικές φυλακές της CIA, επιβλήθηκε ο νόμος των Auschwitz της νέας τάξης. Όσα ακολούθησαν την 11η του Σεπτέμβρη ήταν και είναι το πρελούδιο μιας ανίποτης σφαγής από τη Λιβύη και τη Συρία μέχρι την Ουκρανία και την Ιεμένη, τη Μέση Ανατολή. Στις τρεις αυτές δεκαετίες από την 11η του Σεπτέμβρη, ο περιβόητος πόλεμός τους κατά της τρομοκρατίας, όπως λένε, περιελάμβανε εισβολές στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη, αίμα και θηριωδία στη Μέση Ανατολή, στην Ασία, στην Αφρική, μέχρι τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με τα τρομοκρατικά χτυπήματα, γενοκτονία σήμερα στην Παλαιστίνη. Η 11η λοιπόν του Σεπτέμβρη υπήρξε το πρόσχημα ώστε ο αμερικάνικος υπεριαλισμός να σπέρνει θάνατο για δεκαετίες, να δολοφονεί ανθρώπους, να διαλύει χώρες, να σπέρνει τον τρόμο και την καταστροφή, να καταλύει δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα. Το ανθρώπινο κόστος, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, είναι τραγικό. Σύμφωνα με τις συντηρητικές εκτιμήσεις, αυτός ο αποκαλούμενος αντιτρομοκρατικός πόλεμος των Αμερικάνων είχε σαν αποτέλεσμα σχεδόν 1 εκατομμύριο νεκρούς και 40 εκατομμύρια πρόσφυγες ή εσωτερικά εκτοπισμένους. Η κτηνοδία και η καταστροφή που ακολούθησε τους δίδυμους πύργους, αυτή η φρίκη αποτέλεσε και αποτελεί ταυτόχρονα μία υπερκερδοφόρα μπίζνα για τα μονοπόλια του ολέθρου. Όλα αυτά τα χρόνια,
της σφαγής, τα αμερικάνικα μονοπόλια όπλων έβγαλαν τεράστια κέρδη. Όπως συνήθως πουλάνε όπλα και μέσα από το θάνατο μοιράζουν παχυλά μερίσματα στους μετόχους. Γιατί οι πολυεθνικές του δυτικού δημοκρατικού κόσμου αυτή τη δουλειά κάνουν. Κερδοφορούν επιπτωμάτων. Μιλάμε για ένα κόστος πολέμου 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι το κόστος, όπως υπολογίζεται, των λεγόμενων αντιτρομοκρατικών πολέμων. Με τα πάνω από 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια που δαπανούν οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους κατέτος σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς να μπορούν, θα μπορούσαν με αυτά τα λεφτά να έχουν εξαλείψει την πείνα παγκοσμίως πάνω από 40 φορές. Όπως έχει καταμετρηθεί από το αντιπολεμικό δίκτυο της Στοχόλμης από το 2001 και μετά, πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια δίνονταν κάθε ώρα από το Αμερικανικό Πεντάγωνο στο Μινόταυρο του στρατιωτικού και βιομηχανικού συμπλέγματος για τη συνέχιση όλων αυτών των επιχειρήσεων. Είναι προφανές λοιπόν και καμία μπούργα από εκείνες που υποτίθεται ότι είχαν πάει για να εξαλείψουν οι Αμερικάνοι και οι Νατοικοί στο Αφγανιστάν δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι τα μονοπόλια για την εξασφάλιση του κέρδους τους επιδίδονται στη γνωστή εκείνη η ιστορία, την ιστορία του πολέμου. Γιατί ο πόλεμος, όπως εφιώς το είχε επισημάνει ο Κλαούζεβιτς, δεν είναι παρά η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
5: Σιγά εσύ, σιγά.
4: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
5: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
4: Ποσειδώνα, ακούς.
5: Να συνεχίσω.
4: Ναι, ναι, συγγνώμη.
5: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
4: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
5: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
4: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες γίγκα μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πια τον φέρει 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι.
13: Στα χείλη.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
14: Ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
15: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
16: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Μπάσες, στεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

0: Προηγουμένως ότι συμπληρώνονται αύριο 25 χρόνια από το χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Τι έχει συμβεί στο μεταξύ? Στο μεταξύ, οι Αμερικανοί, οι οποίοι θα έφερναν τη δημοκρατία στο Αφγανιστάν, παρέδωσαν στους Ταλιμπάν την εξουσία, και πριν από λίγες μέρες η UNICEF ανακοίνωσε ότι είναι 1 εκατομμύριο παιδιά τα οποία κινδυνεύουν να πεθάνουν από πείνα, από ασιτία, στο Αφγανιστάν. Λοιπόν, θα πάμε στην ενότητα της εκπομπής την οποία εγκαινιάσαμε την περασμένη Πέμπτη. Όπως είπαμε, θα προσπαθούμε να βλέπουμε θέματα της διεθνούς επικαιρότητας κάτω από την επικαιρότητα, με οδηγό μας τον συνάδελφό μου, τον Άκη τον Κοσόνα. Άκη μου, γεια σου.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Είχαμε τις εκλογές Αξονία που η κουβέντα συνεχίζεται, αλλά μάλλον δεν είναι μόνο αυτές οι εκλογές για τις οποίες θα γίνει κουβέντα το επόμενο διάστημα.
1: Όχι. Πήγαν να θάψουν, θα έλεγα, πριν 2 χρόνια την υπόθεση της Θουριγίας. Το ένα από τα 16 κρατήδια που συνθέτουν τη Γερμανία. Πολλοίς κόσμος δεν ξέρει ότι όταν λέμε Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, είναι ακριβώς αυτό. Είναι Ομόσπονδια Δημοκρατία που αποτελείται από 16 κρατήδια. Ένα από αυτά, λοιπόν, η Θουριγία, που, για να την καταλάβει ο κόσμος, Θουριγία είναι η περιοχή που έχει πρωτεύουσα την Ερφούρτη και τις ιστορικές πόλεις Γέρα, Ιένα και Βαϊμάρη. Προηγήθηκε η Θουριγία, όπου σάρωσε η ΑΕΦΤΕ. Τότε ψιλοκαλύφθηκε το θέμα από τα μέσα και στη Γερμανία και αλλού. Όμως ακολούθησε η Σαξονία Anhalt. Να πούμε και εδώ.
0: Άλλωστε, να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, πριν από τον Ιούλιο ήταν, όταν πήγαν και έκαναν εκεί το συνέδριό τους αυτοί οι φασίστες, για να είναι πλήρης ο συμβολισμός, γιατί εκεί είχαμε πριν από 100 χρόνια τη χιτλερική σύναξη, έτσι.
1: Ναι, ασφαλώς, καλά κάτι το θυμίζεις. Ήρθε λοιπόν η Σαξονία Anhalt, τώρα δύο ονόματα, γιατί άλλο το Σαξονία Anhalt, άλλο κρατήδιο, και άλλο το Σαξονία Σκέτο, θα πούμε και γι' αυτό. Οι μεγαλύτερες πόλεις της Σαξονίας Anhalt είναι το Μαγδεμβούργο και το Χάλε, όπου δεν κέρδισε, σάρωσε 43,8, σχεδόν 44%. Και το θέμα μας φυσικά δεν είναι αν πήρε απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο, και αν και πώς θα κυβερνήσει, θα βρει τρόπο να κυβερνήσει. Αλλά και να μην κυβερνήσει, πάλι κερδισμένη θα βγει με την πολιτική που υπάρχει. Άρχισαν όλοι λοιπόν να συζητούν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη Γερμανία και σε αυτή την περιοχή, αποφεύγοντας να πούν συχνά, θα το έχεις προσέξει, τη λέξη Ανατολική. Η Ανατολική Γερμανία, η πρώην χώρα της Ανατολικής Γερμανίας, που σήμερα είναι το ανατολικό κομμάτι της ενιαίας Γερμανίας μετά το 1990, είναι 5 κρατήδια από τα 16, με πληθυσμό πάνω από 15 εκατομμύρια. Αυτό το τεράστιο κομμάτι της χώρας ουσιαστικά ζει την αποβιομηχάνηση, την αδιαφορία και την ανεργία. Δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο για να ανέβουν δυνάμεις οι οποίες υπόσχονται και εκφράζουν τα εντελώς αντίθετα.
0: Μα είναι ακριβώς 35 χρόνια μετά το 1990 και τις εξελίξεις που είχαμε εκεί, όπου σε αυτές ακριβώς τις περιοχές είναι που βασιλεύει ο αντικομουνισμός. Είναι αυτές οι περιοχές όπου βασιλεύουν οι απίθανες, οι αβυσσαλαίες κοινωνικές ανισότητες. Είναι οι περιοχές που υπάρχει, όπως λες, αυτή η κατάσταση αποβιομηχάνησης, η οποία ήρθε μετά από ένα ξεπούλημα, το οποίο ξεπούλημα ήταν χάρισμα, ήταν μια αρπαγή και μια λαιλασία.
1: Τελείως, ναι, ναι.
0: Και μάλιστα, επειδή αυτοί επενδύουν στο μεταναστευτικό, είναι οι περιοχές με το λιγότερο, με το μικρότερο μεταναστευτικό πρόβλημα, έως και ανύπαρκτο.
1: Ναι, βέβαια, γιατί πώς να πάνε και οι μετανάστες εκεί όταν δεν έχει δουλειές καν. Είναι εντυπωσιακό πάντως το γεγονός ότι άρχισαν να εμβαθύνουν και να συζητούν μόνο από την ώρα που φοβούνται για την επόμενη εκλογική καταστροφή. Δηλαδή, τι θα ακολουθήσει μετά τη Σαξονία Anhalt. Τώρα λοιπόν έχουν σειρά να ψηφίσουν 2 κρατήδια, το Βερολίνο που αποτελεί από μόνο του κρατήδιο, όπου εκεί δεν είναι μεγάλη δύναμη της ΑΕΦΤΕ, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, είχε πάρει 9%, τώρα τα γκάλουπ τη φέρουν στο 18%. Μες. Το ότι διπλασιάζει δύναμη όμως, κάτι σημαίνει. Ακόμα και στο Βερολίνο, έτσι. Έχει σημασία και αυτό. Και Το άλλο κρατήδιο που έχουμε εκλογές 20 Σεπτεμβρίου, όπως και στο Βερολίνο, είναι το Μεκλεμβούργο Παύλα Πομερανία, με μεγάλες πόλεις, το Σβέριν και το Ροστόκ. Το Ροστόκ, τεράστια πόλη και παραγωγική πόλη της Ανατολικής Γερμανίας. Μάλιστα, έγιναν και τοπικές διαδηλώσεις, το λέω παρενθετικά, όταν ακούστηκε η είδηση ότι, και δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, ότι θα ξαναξεκινήσει η παραγωγή του Τράμπαντ. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου.
0: Όχι, δεν το είδα αυτό.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Το μελετούν στο ανατολικό κομμάτι της χώρας για να χτυπήσουν λίγο την τοπική ενεργεια, η οποία ξεπερνάει το 30%.
0: Είναι έτσι, μιλάμε για μια Γερμανία που μετράει. Ήδη η τελευταία ανακοίνωση της Volkswagen ήταν για άλλες 50.000 απολύσεις. Στις 50.000 απολύσεις.
1: Σωστά.
0: Προφανώς γι' αυτό δεν φταίνει οι μετανάστες. Δεν φταίνει οι μετανάστες για το γεγονός ότι η Volkswagen έχει χάσει τον ανταγωνισμό με τους Κινέζους στα αυτοκίνητα.
1: Και για πρώτη φορά βλέπεις αρθρογραφία στις γερμανικές εφημερίδες, η οποία αρθρογραφία λέει ότι τουλάχιστον, δηλαδή το επιχείρημα των ανθρώπων που δεν περνάνε καθόλου καλά σε αυτά τα 5 κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, είναι ότι τουλάχιστον τότε είχαμε την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, μας άρεσε δεν μας άρεσε, που ξέραμε τι μας γίνεται. Τι παράγουμε, πότε το παράγουμε, υπήρχε πενταετές πλάνο, τι θα βγάλουμε από αυτό και αν αποτύχουμε πώς το αναπληρώνουμε, υπήρχε ένας σχεδιασμός. Τώρα ο σχεδιασμός είναι επισκέψεις των πολιτικών, του S5 και του CDU, των δύο μεγάλων κομμάτων, που δεν μπορούν να δώσουν καν υποσχέσεις. Διότι καταποτίζονται πλέον νοικομούς μονοψήφιους αριθμούς.
0: Έβλεπα στις εκλογές εκεί, στα εκλογικά αποτελέσματα στη Σαξονία, μια απόλυτη μετάγγιση ψηφοφόρων από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στους φασίστες.
1: Ναι.
0: Βέβαια, όλο αυτό τη στιγμή που η κεντρική εξουσία, η χριστιανοδημοκρατική κυβέρνηση εκεί,
1: ναι,
0: με τη σύμπραξη και των άλλων, έχει απολύτως νομιμοποιήσει και κανονικοποιήσει το πρόγραμμα των φασιστών.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση απολύτως. Αλλά και άλλα, και σε άλλα ζητήματα, δίκιο έχει. Λοιπόν, τα κρατήδια, λοιπόν, να τα πούμε για ιστορικούς λόγους, Μεκλεμβούργο Πομερανία, της Ανατολικής Γερμανίας, Βραδεμβούργο, με το Potsdam πρωτεύουσα, όπου το AfD εκεί σήμερα είναι στο 37%, σύμφωνα με τις μετρήσεις, η Σαξονία, με πιο γνωστή πόλη την ιστορική Δρέσδη, και τη Λειψία, το Τσβιγκάου και άλλες, πήρε στις εκλογές του 24 το AfD 27,5%. Σήμερα είναι στο 42. Επίκυνται εκλογές και εκεί.
0: Πρέπει να πούμε ότι στα κρατήδια αυτά, στα 16 κρατήδια, η κάθε τοπική κυβέρνηση έχει αποφασιστική λειτουργία σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η αστυνόμευση, ο πολιτισμός.
1: Ναι. Μόνο η κεντρική οικονομία και η εθνική άμυνα εξαιρούνται. Όλα αυτά που είπες. Τώρα, φεύγουμε λίγο από τη Γερμανία και πάμε δίπλα, γιατί γίνονται εκλογές, έχουμε μια ευρύτερη κινητικότητα. Στη Σουηδία, λίγο πιο πάνω, όπου έχουμε εκλογές την Κυριακή. Τώρα, 13 Σεπτεμβρίου. Στη Σουηδία, και την περασμένη φορά η ακροδεξιά ήταν δεύτερο κόμμα. Τώρα είναι επίσης δεύτερο, μετάσεις προς πρώτο, αυτό λένε οι μετρήσεις. Αυτοί ονομάζονται δημοκράτες που το άλλαξαν και το κάναν Σουηδοί δημοκράτες.
0: Ναι.
1: Για να μην μπερδευόμαστε με άλλους.
0: Ναι.
1: Μετέχουν ήδη στην κυβέρνηση, για να είμαι πιο σαφής. Δεν μετέχουν, στηρίζουν ήδη τη δεξιά κυβέρνηση. Στη Σουηδία αθόρυβα έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα. Μα δεν γίνεται να μας στηρίζουν οι φασίστες για να κυβερνάμε. Τη δέχονται τη στήριξη. Απλώς δεν μετέχουν στην κυβέρνηση με υπουργούς. Ακόμα. Είμαι περίεργος να δω ότι θα γίνει από Δευτέρα.
0: Ναι, και νομίζω ότι το εμφανίζουν εκεί τώρα σε αυτές τις εκλογές περίπου σαν ένα δημοψήφισμα για την συμμετοχή των ακροδεξιών στην κυβέρνηση.
1: Ναι, ακριβώς. Φεύγουμε και πάμε Ρωσία, όπου το τριήμερο 18, 19, 20 θα κρατάνε τρεις μέρες λόγω της αχανούς έκτασης της Ρωσίας. Είναι παράδοση αυτό. Έχουμε εκλογές για τη Δούμα, όπου εκεί δεν αναμένεται να αλλάξουν μεν πολλά πράγματα. Θα είναι πανίσχυρο πάλι το κόμμα Πούτιν, του οποίου ηγείται ο Μετβέντεφ. Αλλά έχουμε πιθανή ενδυνάμωση του παραδοσιακού κομμουνιστικού κόμματος του Ζουγκάνοφ, που παρά τα χρόνια του, έχει περάσει το 82 πια, ο Γκριγκόρης Ζουγκάνοφ εξακολουθεί να ηγείται του κόμματος, μια μικρή άνοδο και μια μικρή άνοδο άλλου κόμματος, εθνικιστικού όμως αυτή τη φορά, διότι ο πόλεμος με την Ουκρανία έχει γεννήσει και τέτοιες τάσεις όπως φαντάζεσαι, δηλαδή κόμμα της τάξης του 2,5% είναι στο 6. Και αυτό για τη Ρωσία είναι επίσης ενδεικτικό. Φεύγουμε και πάμε λίγο βορειότερα, Λετωνία. Εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο κόσμος περνάει λίγο αθόρυβα και εμείς πολλές φορές στα μέσα τις μικρές χώρες. Λετωνία, μια χώρα με πληθυσμό 2 εκατομμυρίων, μία από τις τρεις βαλτικές χώρες, οι άλλες δύο Εσθονία, Λιθουανία, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Θέλει να απαλλαγεί ως διαμαγείας από τη λέξη, την ύπαρξη και τον πολιτισμό της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Μόνο που δεν γίνεται. Διότι έχει μια ρωσική μειονότητα της τάξης του 30%.
0: Mm-hmm.
1: Το 30% νίκο μου δεν είναι μειονότητα ακριβώς. Είναι περίπου ένα τρίτο της χώρας. Κατά άλλους 25%. Κατά τιμών διπλωματίκ 36%. Και πώς προκύπτει η διαφορά? 190.000 άνθρωποι από το 2019 και μετά έχουν στερηθεί του δικαιώματος, ρωσικής καταγωγής άνθρωποι, να διεκδικήσουν την υπηκότητά τους. Και πριν δύο μήνες, και αυτή η είδηση που σου λένε στο Euronews πριν τρεις μέρες, η Λετωνία αποφάσισε να καταργήσει την ρωσική γλώσσα ακόμα και από τα ATM των τραπεζών.
0: Τα είχαν ξεκινήσει οι Ουκρανοί αυτά πριν τον πόλεμο.
1: Ναι. Τώρα μπήκαν και τα σχολικά βιβλία, κατήργησαν τα σχολικά βιβλία, ανεβάζουν το ΦΠΑ σε ύψη δυσθεώρητα, να μην μπορεί να τα αγοράσει ο κόσμος, όσα τουλάχιστον εισάγονται, έτσι ώστε είτε να αναγκαστούν οι ρωσόφωνοι, οι ρωσικής καταγωγής άνθρωποι, να φύγουν και να επιστρέψουν στη Ρωσία, είτε σιγά σιγά να αποκοπούν από την καταγωγή και τη γλώσσα τους και να απορροφηθούν από το υπάρχον το πλήψη.
0: Όλα αυτά στο πλαίσιο του ευρωενωσιακού, δημοκρατικού, κατά τα άλλα και κεκτημένου, έτσι.
1: Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ καλό να μαθαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στις γειτονικές χώρες της Ρωσίας, τα οποία πολύ συχνά αποσιωπούνται από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Εκλογές στη Βοσνία, θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα όμως, γιατί εκεί είναι ένα χάος, τριεθνική προεδρία, τα θυμάσαι, Σέρβοι, Κροάτες και Βόσνοι. Α, παρένθεση. Δίπλα στο Βόσνη, σε κάθε διεθνή μελέτη προσθέτει τη λέξη Παύλα Μουσουλμάνη. Είναι η μόνη εθνοτική κοινότητα που προσδιορίζεται
0: με θρησκευτικό προσδιορισμό.
1: Ναι, δεν ξέρω άλλη εγώ στην Ευρώπη. Βόσνη Μουσουλμάνη. Γιατί δεν υπάρχουν και Βόσνη Χριστιανοί? Υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και στις 25 Οκτωβρίου εκλογές στη Σερβία. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια περικύκλωση για την οποία θα επανέλθουμε.
0: Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, από εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν όμως να σας πω ότι αύριο θα ταξιδέψουμε στις 7 η ώρα στο πέλαγος της μουσικής του Θάνου Μικρούτσικου. Θα είναι εδώ μαζί μας ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς, η σπουδαία Ρίτα Αντωνοπούλου, ο υπέροχος Κώστας Θωμαίδης, και θα μιλήσουμε για τον Θάνο Μικρούτσικο, για το πέλαγος, επαναλαμβάνω, της μουσικής, ενός μαέστρου, ενός συνθέτη που ταξίδεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: μας προχώρα.
1: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί.
2: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλα.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730 62 153.
6: See you at Corner.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730 3996
3: και 6983 199 081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
0: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
0: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
0: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
0: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
0: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
0: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
0: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
12: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

Σάμος. FM στους 102.